0: FM 93.4. Η ώρα είναι 4:30.
1: Τρεβόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Πάει λίγος καιρός που φαινόσουν να...

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο Νέο Τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και δεκάδες υλικές ζημίες. Ο πρώτος απολογισμός από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Διάσπαρτες αιστείες φωτιάς και καπνού αντιμετωπίζουν ακόμη πυροσβεστικές δυνάμεις στα Περιστέρια της Σαλαμίνας, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στα Σελήνια. Έναν πρόγειο 90 ετών, ο άντρας και 72 γυναίκα εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι κοντά στον χώρο που ξεκίνησε η πυρκαγιά στα Περιστέρια. 593 άνθρωποι απομακρύνθηκαν διαθελάσσεις από τις περιοχές Κολώνες και Σατερλή. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής προχωρούν σε συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες κατοικιών και άλλων σημείων της περιοχής, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν γίνουν αντιληπτές οι πρώτες φλόγες. Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου στις 12 το μεσημέρι θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές στο νησί. Στη διεθνή ενημέρωση, η Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι ζήτησε από το Συμβούλιο Ειρήνης να υποχρεώσει το Ισραήλ να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού Κινήματος, μετά από συνάντηση που είχαν ηγέτες του στην Αίγυπτο με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Τζάρετ Κούσνερ. Στα αθλητικά, το σημαίνει μετάλλιο στο πικοντό κατέκτησε χθες ο Μανίλ Καραλής με άλμα 6 μέτρων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Μεγάλη μάχη που έδωσε ξανά με τον Άρμαντ Ντουμπλάντης, ο οποίος πήρε το χρυσό με άλμα στα 6 και 15. Την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστος στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο με χρόνο 52-27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Η Λανς επικράτησε με 1-0 της Παρίσι Σεζερμέν και κατέκτησε το Super Cup Γαλλίας. Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Παρακαλώ.
5: Παρακαλώ, παρακαλώ.
6: Παρακαλώ, παρακαλώ, μη με παίρνετε για τρελό.
4: Ναι.
7: Γεια σου, Τσαβάρης Αποστόλη.
4: Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, τι κάνεις, παιδάκι μου.
7: Να από Μόσχα. Ήθελα να σου πω ότι τελικά το κατάλαβα. Ο γυμναστηριακός, η Σιριζέα και πιθανόν το κομμενάκι σου είναι δικά σου κατασκευάσματα.
4: AI.
7: Δεν έχει γίνει αλλιώς. Δεν ξέρω. Βάζει εσύ όταν λένε αυτά που λένε. Δεν κολλάει, ρε φίλε, να λένε αυτά που λένε.
4: Κολλάει, κολλάει. Πάντα. Είναι πολύ που δεν είναι καλά.
7: Ναι, εγώ σου λέω είναι δική σου, εσύ τους έχεις βάλει. Είναι βαλτή.
4: Τους πληρώνω, λες. Είχα κάτι παλιό λεφτά για πέταμα και τα δώσω σε αυτούς.
8: Από το 1980 μέχρι το 95 δούλεψα στην Κηφισιά, ξέρεις τι έμαθα, Αποστόλη μου.
4: Ναι, έκανες παγωτά που έδινες.
8: Ναι, άστα παγωτά, ξέρεις τι έμαθα. Εκεί είχαν πλούσιοι άνθρωποι, πλούσια παιδιά που έκανα και παρέα και τέτοια, ξέρεις τι έμαθα, ότι τα λεφτά που έχει ο άλλος δεν είναι δικά μου. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που ήξερα και το κατάλαβα αμέσως. Ότι ό,τι έχει ο άλλος δεν είναι δικό σου.
4: Τι λέει, παιδί μου, μεγάλες σοφίες έμαθες στην Κηφισιά.
8: Περίμενε, ρε μαλάκα. Βγήκε ο Στουρνάρας εκεί στο Κουσκίνι προηγουμένως και κολοτριβόταν να τον ξαναβγάλουν για διοικητή της τράπεζας.
4: Και μακάρι, γιατί τα πήγε πάρα πολύ καλά.
8: Εννοείται, τώρα για τρίτη θητεία.
9: Όλοι είμαστε στην αριστερά ιδεολογικά.
8: Ο Τσίπρας σημειωτέων δεν τον ήθελε. Πάμε παρακάτω.
4: Ο Τσίπρας τα έκανε όλα καλά, αλλά δεν θέλαμε τον Τσίπρα εμείς.
8: Τέλος πάντων, καλά.
4: Εντάξει τώρα.
10: Με ένα νόμο και σε ένα άρθρο.
8: Οι τράπεζες, κύριε Στουρνάρα, είναι ιδιωτικές και ανήκουν και στους μετόχους και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και
4: να. Ένας... Όλο αποκαλύψεις κάνει αυτός ο Τσίπρας. Τώρα σας το είπε.
8: Μαλάκα, ποιος Τσίπρας, εγώ το λέω.
4: Α, εσύ το λες. Α, έτσι αυθαίρετα.
8: Ο πανεπιστημιακός. Λοιπόν, και ρώτησε ένας ακροατής. Το χρυσάφι που υπάρχει στην Τράπεζα της Ελλάδος σε ποιον ανήκει?
4: Σε αυτόν, 1-0.
8: Στον ελληνικό λαό, όχι. Στους μετόχους, ναι. Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ναι. Προσέχτε, μαλάκες, εσείς που σκοτώνετε κόσμο για να κάνετε λεφτά. Γιατί στην Κύπρο, ας πούμε, τους τα κουρέψαν τα λεφτά. Αυτός εκεί με τα παιχνίδια έχασε πάρα πολλά λεφτά. Προσέχτε, εσείς που εγώ δεν έχω πολλά λεφτά στην τράπεζα, 1 χιλιάρικο το πολύ. Προσέχτε, γιατί οι τράπεζες είναι ιδιωτικές και κάνουν ό,τι γουστάρουν.
11: Έλα, πώς το λέει.
4: Έλα.
11: Έλα, τι προβλέπετε το δελτίο καιρού από την πρόγνωσή σου.
4: Πλημμύρες, βροχές, βουλεβάρτο.
12: Τίτλος αστικού βουλεβάρδου, αντάξει των βουλεβάρδων της Ευρώπης.
11: Βροχές, θα μας υποζημιώσει όμως το Άδωνης.
4: Σε τι.
11: Δεν ξέρω, για ψυχική οδύνη.
4: Που βρέχει.
11: Ναι, δεν ξέρω. Άμα χάσω το σπίτι μου, έχω μια πίστη στην υπουργάρα μας.
4: Α, μάλιστα. Τι ωραία.
11: Τι ωραία, ναι.
4: Ρε γέλιο.
11: Ναι, καλά.
4: Να σε καλά που πήρες, ευθυμίσαμε.
11: Ναι, ναι, ευθυμίσατε.
4: Ευθυμίσαμε, λέω, ευθυμίσαμε.
11: Α, ευθυμίσαμε. Τόσα λεφτά που μας δίνουν, τι έχουμε χέσει στο τάλιρο, τι στο διάολο.
4: Πάλι γέλιο. Ωραία.
11: Τι να κάνουμε. Εδώ στο Βόλο φοβούνται και για Ντάνιελ, ρε. Μην παίρνουν και νεράχτες.
4: Αχαχα, και εδώ πήγαινε ένα γέλιο.
11: Ναι, τι γέλιο, αφού έχουμε τον Αχιλλέα Μπέο, ρε. Δεν ξέρεις τι είστε Αχιλλέας Μπέος.
4: Και αυτό είναι γέλιο, ναι. Με αλλού τον τόνο.
13: Θέλω να κάνω το Βόλο Μονακό.
11: Ναι, ναι, τι αποστόλη, τι Μπέος, το ίδιο είναι.
4: Ρε χιούμορ. Ευχαριστώ.
14: Καλό.
4: Καλό.
14: Καλό, Αποστολή.
4: Τι γίνεται.
14: Καλά είσαι.
4: Καλά.
14: Κάνει μια επενδύση Ελλήνα λαό, η κομμουνιστό. Ρίχτω.
4: Τι.
14: Λοιπόν, για να μάθουν οι Έλληνες κάτι, πότε συνδέθηκε η Αθήνα με τη Μόσχα.
4: Δεν θέλω.
14: Τον καιρό της Επαναστάσεως.
4: Δεν θέλω.
14: Δεν το λέω για σένα, για να ακούν οι υπόλοιποι.
4: Ούτε οι άλλοι θέλουνε, σε διαβεβαιώ.
14: Θέλουνε πολύ για να μάθετε.
4: Δεν θέλουνε, παιδί μου, δεν θέλουνε.
14: Κατάλαβα, αντιπαθητικός, η Επανάσταση πονάει. Να φύγω μόνος μου.
15: Δεν ψάχνω ένα γραμματόσημο.
4: Πού να είναι.
15: Μια κάρτα να στείλω στο χωριό μου.
4: Ένας καλά δεν είναι σήμερα.
15: Τίποτα. Λοιπόν, ναι, ευτυχώς το θέρμο δεν το κλείσανε το ταχυδρομείο να μην το κλείσουνε.
4: Και ποτέ
15: τους. Αλλά να δούνε τι να γίνει. Λοιπόν, επειδή το θέμα τρέχει το άλλο με τα UFO, μας τα πει όλα.
4: Δεν σταματάνε αυτά τα θέματα με τα UFO. Μας απασχολούν συνεχώς.
15: Την καλή εβδομάδα που έρχονται και έχουν διακοπήσει όλοι οι νέοι. Να δούνε τον Πολ Χέλερ τον Καναδό που μας τα πει όλα.
4: Α, μια και κάθονται, ευκαιρία είναι λες.
15: Έχουν βάλει Έλληνες με ελληνικούς υπότιτλους να βλέπουν το Charles James Hall με τη ψηλή λευκή with tall white και το Millennium Hospitality.
4: Οπα.
15: Τα μοντέρνα.
4: Υπάρχει Millennium Hospitality, δεν είχα ιδέα.
15: Όλα αυτά, ναι, ναι, υπάρχουν αυτά. Να πούνε στην
4: πού να το ξέρω κι εγώ.
15: Στο Αμερικάνικο Κογκρέσο να τα βλέπουν. Το δικό μας δεν τα βάζει.
4: Δεν τα βάζει, μωρέ, είναι πουλημένο το Κογκρέσο μας.
15: Και οι χριστιανοί μας να ενημερωθούν. Είπαμε τα βιβλία που θα διαβάσουν τώρα στις διακοπές ειδικά. Είμαστε μόνοι στο διάστημα.
4: Ναι, και καλά να μην χαλαρώσουμε. Λίγο να έχουμε διάβασμα.
15: Διακτικές εκδόσεις.
4: Άσε μας λίγο ρε παιδί μου να ηρεμήσουμε κάπου.
15: 112 σελίδα έχει τα ίδια.
4: Δεν θα κοιτάω τις σελίδες τώρα, έλα γεια.
16: Γεια σου Αποστόλη.
4: Γεια.
16: Ο Δημήτρης ο μουσικός είμαι, σε είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Ωραία.
16: Φτιάξε ένα τραγουδάκι, το κράτ το τελευταίο με το κρακεράκι μου είχα πει. Αυτή την εβδομάδα έχω το φίλο μου τον Τασούλα, είδα τη δήλωση που έκανε για το 81.
17: Το 1981 οι πρόγονοι μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας.
4: Πασοκάρα!
16: Και μπήκα λίγο στο μυαλό του και μου εκμυστηρέθηκε κάτι στίχους και το έκανα τραγουδάκι, να σου το πω μία.
4: Α, τι ωραία.
16: Εντάξει.
4: Ναι, με.

0: Έκτακτο.
1: Είναι μεγάλη εβδομάδα, να βρουν το βέβαιο.
0: Πάρε με τη μεγάλη εβδομάδα, είναι νωρίς ακόμα, γεια.
1: Ναι, κοιτάξτε τι γίνεται.
0: Σας έκοψα, ναι, καλά καταλάβατε. Πάλι τώρα το ίδιο θα γίνει, τώρα, ατσακ.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Έλα ρε, τεχνολόγο, δεν ήρθε σήμερα.
0: Ήρθα.
3: Τώρα μαλάκαμε με το κόλπο του Τσίπρα.
4: Θα του λέγα, για έλατε εδώ. Για καθίστε εδώ. Θεωρείτε φυσιολογικό να μην έχουμε σχολεία, να μην έχουμε νοσοκομεία? Είναι πατριωτισμός αυτό? Εγώ θεωρώ ότι θα τους έπειθα. Mm-hmm. Τους περισσότερους από αυτούς.
3: Ξύνεσαι τώρα αυτό το τρίμερο, δεν προλαβαίνουμε. Το άλλο, του Αγίου Πνεύματος. Διάλεξε ή κανένα πλούσιο να πάμε, ρε μαλάκα. Μήπως τον πείσουμε να μας δώσει κανένα φράγκο, πάμε τρίμερο. Πάμε μαζί.
0: Πολλά... Δεν μπορούμε να τον πείσουμε εγώ και εσύ. Ο Τσίπρας μπορεί να τον πείσει. Τι είμαστε, το ίδιο είμαστε?
3: Με ξέρει, μάνα μου. Ναι, ρε, μπορεί να πετυχαίνει όμως. Για να το λέω, Τσίπρας θα πετυχαίνει.
0: Πάμε, τι πετυχαίνει σε όλους, αυτό δεν κατάλαβες. Εκείνος ξέρει, όπως έχει αποδείξει και στο παρελθόν, έτσι και τώρα.
3: Α, δεν είναι γενικό, λες?
0: Δεν είναι γενικό, ο ίδιος έχει αυτό το άγγιγμα της σφίγγας.
3: Α, το κεφάλαιο δηλαδή μόνο τον Τσίπρα υπακούει.
0: Ποιον θα υπακούσει, ποιον τρέμει το κεφάλαιο? Τι συζητάμε, άμα είναι να λέμε χαζά, να λέω κι εγώ.
5: Γεια
0: χαρά.
5: Είσαι αυτός που μιλάει στον αέρα ή ο άλλος?
0: Ο άλλος που μιλάει στον άλλο αέρα.
5: Ναι, στο Sky δεν ήσουνα?
0: Ναι, ήμουνα, γιατί?
5: Α, καλά θυμάμαι. Θυμάμαι στο Sky που κορώνεται με στότε το πάσχο και κάτι τέτοια.
0: Ναι, αυτές τις αλητίες.
5: Μπράβο, ναι. Να σου πω, ρε φίλε.
0: Όχι και φίλος, δεν είμαστε και φίλοι, δεν σε ξέρω από χθες.
5: Τροποντινά, τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω τι μαλάκας είσαι που θα σε έχω και φίλο.
5: Εγώ δεν είπα έτσι, άμα θες να πούμε γεια σου, ρε μαλάκα, κανένα πρόβλημα.
0: Δεν είπα ότι είσαι, είπα δεν ξέρω αν είσαι.
5: Ούτε εγώ ξέρω, λοιπόν. Άκου εδώ τώρα. Γιατί τα βάζετε με τον Τσίπρα? Κυβερνάει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας μας έφερε αυτό το χάλι. Ο Τσίπρας έχει κάνει όλα αυτά τα εγκλήματα και όλα αυτά τα...
0: Όλα όχι. Δεν συνέβαλε λίγο, λέω εγώ τώρα.
5: Τι συνέβαλε λίγο? Ο Τσίπρας είσαι που ακούμπησε.
0: Ρε παιδί μου, είσαι που ακούμπησε. Ενώ δεν λέω τρία μνημόνια, ένα. Δεν συνέβαλε σε ένα.
5: Εδώ και τόσα χρόνια κυβερνάει ο Κούλης.
0: Ναι, λέμε και για τον Κούλη.
5: Να τα βάλουμε με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας έρχεται και προσπαθεί να τον λύσει αυτό.
0: Μακάρι το παιδί, και εγώ του το εύχομαι. Να την ευχή της Παναγίας να έχει.
5: Δεν βοηθάει η ειρωνία, δεν πάει η ειρωνία. Τώρα είναι αυτό το πράγμα. Υποτίθεται είστε δημοσιογράφοι.
0: Υποτίθεται, κύριε, υποτίθεται. Είπαμε εμείς ότι είμαστε, υποτίθεται. Υποτιθέστο.
5: Αυτός που μιλάει στον αέρα δεν είναι δημοσιογράφος, τι είναι?
0: Ό,τι γουστάρει είναι. Εσύ τραβάς κανένα ζόρι?
5: Φυσικά, γιατί αυτό το πράγμα είναι κατά της Ελλάδας.
0: Άσε τώρα, ρε μπαγλαμάτσι, κύριε Κιτζή, που θα μας πεις την κατά της Ελλάδος. Έλα τώρα, σε παρακαλώ.
5: Εσύ δηλαδή τι?
0: Πολύ σε ανέχτηκα.
5: Ο Μητσοτάκης είναι καλός, αυτό πιστεύετε?
0: Τι είναι ο Μητσοτάκης, κακός? Άμα ήταν κακός θα ήταν στη φυλακή. Είναι στη φυλακή, όχι, άρα καλός.
5: Ωραία λογική.
0: Α, δεν σ' άρεσε.
5: Επειδή ο Αλέξης έρχεται και...
0: Α, ο Αλέξης σε πρώτο ενικό.
5: Φυσικά
0: τώρα. Είστε φίλοι με τον Αλέξη?
5: Δεν είμαστε φίλοι, αλλά είναι ο Αλέξης και ο Κούλης. Ο άλλος είναι Κούλης, όνομα και πράγμα. Λοιπόν, όταν έρθει ο Αλέξης...
0: Για άμα θέλει γίνεται και αυτός Αλεκούλης, δεν είναι πρόβλημα αυτό.
5: Τη δεύτερη φορά τώρα που θα έρθει δεν θα είναι όπως ήταν πριν, που τον κάνανε κουμάντο και εσείς και τα κανάλια.
0: Ρρρρρ, τσίσα, τσίσα, έλα Αλέξη, έλα.
6: Πρόεδρε, έλα!
7: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
0: Έλαναν αλλιώς.
5: Καλά, θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναπούμε.
0: Ναι, περιμένω λίγο, περιμένω να τα ξαναπούμε.
5: Ναι, έλα, έλα, για έλα.
0: Τσουτσούρισε η τρίχα μου, κάτσε λίγο να τη μαλακώσω.
8: Γεια σας. Εκ μέρους των πολιτών του Ρεθύμνου θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι είστε πάρα πολύ τοξικοί και κάνετε κακό στην υγεία των ευεργετών μας.
0: Α, είχαν υγεία ευεργέτες μας. Κάτι άρρωστα κτίνη, δεν είναι?
8: Το ξέρεις ότι αυτά τα άρρωστα κτίνη μου δώσανε 50 ευρώ.
0: Να το. Να τα κάνεις τι?
8: Βενζίνα.
0: Και εσύ τι τα έκανες?
8: Εγώ, σουβλάκια.
0: Τέτοιος μαλακάς είσαι.
8: Τι να κάνω, παχαίνουμε κιόλας, τι να κάνουμε.
0: Πάρε μισό κιλό αντικριστό εκεί να σε δει ο Θεός.
8: Και εσείς και ο Θύμιος να είστε λιγότερο τοξικοί, γιατί μας κάνετε και εμάς τοξικό και ο αγώνας μας δεν πρέπει να είναι τοξικό.
0: Παλεύω. Πρέπει να κάνω αποτοξίνωση, γι' αυτό λείψαμε.
8: Να είναι ταξικός, κουμπάρε, γεια.
9: Έλα, Αποστολέ.
0: Έλα, καλά.
9: Λοιπόν, ο Μίσα είμαι.
0: Ωραία.
9: Λοιπόν, είχα εδώ μια διαφωνία με ένα φιλαράκι μου στο Discord, Γιώργος Μπέγκετερ, για το ποιο είναι πιο αντισύστημα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας μάλλον, ή Κωνσταντοπούλου. Εσύ τι λες, εσύ, Αποστολέ?
0: Και εγώ δυσκολεύομαι. Η Κωνσταντοπούλου θα έλεγα.
6: Τι είπατε?
9: Πιο πολύ από τον Τσίπρα αντισύστημα, η Κωνσταντοπούλου. Βαριά κουβέντα είπες τώρα.
0: Εσύ λες ότι ο Τσίπρας είναι πιο αντισύστημα?
10: Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός.
9: Ενέρεση τώρα.
0: Ναι, τη ζωή τώρα, επειδή την ξέρω και προσωπικά. Ξέρω πόσο παλεύει με τα συστήματα.
9: Άμα την ξέρεις προσωπικά, πάω πάσο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η Πασοκάρα, η μεγάλη Λουκά, έχει δύο χρεωστούμενα. Λοιπόν, Λουκά, πρέπει να τοποθετηθείς άμεσα για Ντεγκρέ και για Χούντα. Θέλουμε λίγο τη γνώμη σου, αν και σε Πασόκα. Δεν σε φοβάμαι.
11: Απόστολε.
0: Ναι, ναι.
11: Καλημέρα. Άκουσα στην εκπομπή σας το Τσίπρα να μιλάει και να μας υποδεικνύει πώς θα κυβερνήσει τη χώρα.
10: Έχω ευθύνη να συμβάλλω το μέτρο των δυνατοτήτων μου.
12: Από χόμπι. Με το κέτημα δεν το έχω.
10: Για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
12: Να καθίσω γιατί παθαίνω ορθοστατική πίεση.
0: Σε κανονικότητα, όχι τότε που δεν είχαμε μαντήλι να κλάψουμε.
11: Είμαι σε ταξιούχο στο δημοσίο. Ο υπουργός σου, ο Κατρούγκαλος, μας έχει κόψει τις εντάξεις.
0: Και τι θα τις κάνατε. Αγοράζετε μαλακίες στα εγγόνια που δεν χορταίνουν παιχνίδια. Όχι, καλά σας έκανε.
11: Να επιστρέψει και μετά να βγει να μιλάει.
0: Να σου επιστρέψει.
11: Να επιστρέψει αυτά που μας έφαγε.
0: Ναι, ναι, πηγαίνε στο ταχυδρομείο απ' έξω να περιμένετε να στα δώσουνε. Που τα κλείσανε, οπότε εκεί που ήταν το ταχυδρομείο παλιά.
11: Δεν δικαιούται να μιλάει ο Αλέξης.
0: Και όμως μιλάει. Ποιος δικαιούται να μιλάει. Δεν μου λέτε ποιος.
11: Ποιος κυβερνήσει τη χώρα.
0: Ποιος δικαιούται να μιλάει, πείτε μου.
11: Ποιος δικαιούται να μιλάει. Κανένας από αυτούς που κυβερνούν, Απόστολε.
0: Να, αντισύστημα η κυρία. Τι είστε, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
11: Όχι, όχι.
0: Α, μην ακούσω αντισυστημική, ξέρεις.
11: Όχι, εγώ ρίχνω λευκό. Χρόνια τώρα.
0: Μπράβο, σας ευχαριστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ιδιαίτερα.
13: Σας ευχαριστώ.
11: Δεν θέλω κανέναν από αυτούς που κυβερνούν να βγει ένας άλλος άνθρωπος. Δεν ξέρω ποιος. Κάποιος που να αγαπάει την Ελλάδα και τους κατοίκους της.
0: Εντάξει. Σας είπα εγώ για τη ζωή που έχει αγάπη, δεν θέλετε. Λοιπόν, έλα, γεια.
14: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
15: Έλα, Αποστολή, κάτι τελευταίο θέλω να σου πω.
0: Α, κι άλλο.
15: Ναι, να σου πω κάτι, πόσο στην ώρα του λαού που έβαλε ένα ηχογραφημένο μια μαλακία να παίζει, σε έκαναν φάρσα.
0: Έλα.
15: Όχι, άκου να σου πω, δεν είναι AI που το έχεις πει, είναι εφαρμογή που κάνει φάρσες.
0: Ναι, ναι, προπενταετίας όμως.
15: Το Jokes Phone, κάπως έτσι λέγονται.
0: Ναι, ναι, και σκάσαμε στο γέλιο, χωρατό,
15: ναι, καλά, αν γινόταν τώρα, ναι, αλλά τώρα αφού γκαρίζει την ηχογραφημένο.
0: Και δεν το κατάλαβα κιόλα ότι ήταν ηχογραφημένο και όταν φάρσα. Δηλαδή, α, κοίτα, λέω τους κερατάρες, τι καλά που το στήσανε.
15: Ναι, γιατί είναι το καινούργιο εφαρμογή γνωστό και δεν την ξέρει και κανένα.
0: Αυτό, ναι.
15: Εσύ την ήξερε, να φανταστώ σίγουρα.
0: Βέβαια τώρα, τι κοροϊδευόμαστε.
16: Έλα, Αποστολά, ρε.
0: Έλα.
16: Λοιπόν, έκανε ένα μικρό ζάπινγκ εδώ τώρα. Να δω αν κάποιο έχει βάλει την είδηση για τον Νίκο τον Ρωμανό.
0: Σίγουρα, χαμό θα γίνει. Όλοι θα παίξουν πρώτο θέμα. Την άλλη εβδομάδα τον έχει καλεσμένο ο Χατζηνικολάου για να καταλάβει.
16: Ναι, όντω. Μιλάμε, εντάξει, την ξετσιποσιά του την ήξερα. Δεν το συζητάμε αυτό για τα συστημικά μέσα, δεν το συζητάμε. Αλλά τέτοιο χάλι, γιατί ρε φίλε, γάμισε τα όλα τα άλλα, ανθρώπινα. Ένα φοιτητικά που έχει δει παιδικό του φίλο μπροστά από τα μάτια του να δολοφονείται και τον είχαν πίσω από τα σίδερα τσάμπα και δερεστέ.
0: Για άλλη μια φορά εννοείς.
16: Για άλλη μια γαμημένη φορά, αυτό είναι το ένα. Το άλλο. Δεν ξέρω, μου δίνει λίγο μια χτίδα. Δεν είμαι θεροβάμων. Μου δίνει μια χτίδα τη δικαιοσύνη και από ό,τι διάβασα παμψηφί τον άφησαν έξω.
0: Ναι, ναι, ομόφωνα.
16: Δηλαδή αυτό μου δίνει μια χτίδα φωτός πραγματικά ότι έστω υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε με τα δεδομένα έτσι. Εγώ δεν σου είπα ότι το κάνανε επειδή ήταν, ξέρω εγώ, οικογενειακή του φίλη οτιδήποτε εκεί δικαστάδες. Εγώ είμαι, εντάξει, έχω σοκαριστεί. Πραγματικά, δηλαδή ότι αυτό το παιδί βγήκε έξω, μιλάμε, νιώθω, λες και βγήκε ένας συγγενής μου, ένας φίλος μου, αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, επειδή ξέρεις, η εκπομπή δικιά σας έχει πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν τρεις δεκαετίες. Ξέρεις, μέσα από τις δεκαετίες και από τα χρόνια που ακούμε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, μεγαλώνεις και εσύ παράλληλα. Εγώ, ας πούμε, μέσα από την εκπομπή έγινα γονέας δύο παιδιών, τέλος πάντων κάνεις εδώ. Και σε πολλά πράγματα, αν με ρωτάς, διαφωνώ με αυτά που λέτε, όχι για αυτά που λέτε περισσότερο, με την οπτική που τα έχετε τα πράγματα, δηλαδή με το χιούμορ. Γιατί κάποια πράγματα λέω ότι δεν θέλουν χιούμορ, έτσι πίστευα εγώ τουλάχιστον στο παρελθόν, θέλουν, ξέρεις, να τα φτυλιτεύεις, να τα πάνεις σε ένα σημείο ότι δεν πάει άλλο αυτή την κατάσταση με το χιούμορ και με το χαβαλέ, δεν γίνεται. Όμως, σήμερα που έχω μεγαλώσει και έχω γίνει και πατέρας και με τα παιδιά και αυτά και βλέπω την κατάσταση πόσο πρεσαρισμένη είναι, αρχίζω και καταλαβαίνω όλο και περισσότερο το σκεπτικό το δικό σας. Γιατί φίλε, δεν αντέχετε αλλιώς. Εγώ βλέπω δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει καθημερινά αλλιώς. Δηλαδή θα φουντάρουμε από τα μπαλκόνια ή θα πιούμε 15 ζάναξ την ημέρα για να αντέξουμε ή θα σπαταλήσουμε στους ψυχολόγους που δεν έχουμε λεφτά να δώσουμε.
17: Έλα, Αποστολά, ρε.
0: Έλα.
17: Λοιπόν, ήθελα να ανοίξω το θέμα με το μαλάκα τον Καλογερόπουλο από χθες, αλλά μου έχει και κάτι άλλο και θα το πω εντάχει.
18: Αλλά είμαι το Ισραήλ γιατί μεθαύριο οι Τούρκοι δεν κάνουν του Μπεκί αυτή τη στιγμή. Γιατί κάνουν του Μπεκί, γιατί σου λέει δεν μπορώ να λειτουργήσω με τη Χαμάς μου, τελείωσε. Δεν μπορώ να λειτουργήσω με τη Χεσμολάχ. Τι μου έχει μείνει τώρα εμένα να παίξω μπάλα, μόνο το κομμάτι του ΝΑΤΟ. Ποιο ΝΑΤΟ.
17: Το να σου λέει με αυτές τις μαλακές που λέγει ο Καλογερόπουλος, ένας μαλάκας Μακεδόνας που πιστεύει ότι ο Μεγαλέξανδρος έκανε το σταυρό του στο Χριστούλη και μετά πήγαινε να σκοτώσει τους Πέρσες που ήταν οι αρχαίοι Τουρκοί, το καταλαβαίνω. Πολιτικός να λέει τέτοιες μαλακές και τέτοια ψέματα ότι η Τουρκία ελέγχει τη Χεσμολάχ, πάει καλά. Δηλαδή οποιοδήποτε τα στοιχειώδη να μάθει, η Τουρκία με τη Χεσμολάχ είχε πόλεμο.
0: Α, μην είναι μια μαλακία ένας, αμέσως δεν πάει καλά.
17: Ναι, όχι,
0: δεν έχουν δικαίωμα στη μαλακία οι άνθρωποι. Ωραία, αυτά δεν μπορώ.
17: Το κακό είναι ότι το ξέρει. Απλά ξέρει, είναι ρε παιδί μου η προπαγάνδα ότι ο Άσαντ, ας πούμε, που ήταν κατά των Ισλαμιστών, αλλά ήταν και κατά του Ισραήλ, είναι υπέρ της Τουρκίας. Ο Άσαντ που του κάνε πόλεμο η Τουρκία. Λοιπόν, και το άλλο που θέλω να σου πω, εντάξει τώρα γιατί ήταν χοντρό μου, τύχε χθες. Έχω κατηγορήσει πολλές φορές μαγαζιά και πελάτες στο delivery. Τώρα θα τα βάλω με τους νταβατζίδες της εταιρείας. Δεν λέω, πια μα θες το λέω, δεν έχω θέμα. Έχω κρατήσει και τα screen print. Πάω παραγγελία σε μαγαζί να την πάρω και μου λέει το μαγαζί θα βγει σε μισή ώρα. Του λέω, ρε φίλε, τότε γιατί μου λες ότι είναι έτοιμη. Μου λέει γιατί η εταιρεία με αναγκάζει να βάλω μέγιστο όριο 25 λεπτά. Και για να γίνει η παραγγελία θέλει μία ώρα. Οπότε του λέω, εντάξει, την ακυρώνω. Λέω στην υποστήριξη να μου την ακυρώσουν, γιατί λέω, δεν μπορώ να περιμένω μισή ώρα. Και τι μου λέει η υποστήριξη. Άμα ακυρωθεί η παραγγελία με δικιά σου ευθύνη αφού εσύ μας το ζητάς, 2 ώρες για τιμωρία θα μείνεις κλειστός. Κατάλαβες τι τα βατζίλικια μας κάνουνε.
0: Ωραίο, μπράβο.
17: Λοιπόν, αυτό να το ακούνε και οι μαλάκες οι πελάτες. Εγώ εκείνη την ώρα είχα μία παραγγελία αυτή. Αν είχα και άλλη παραγγελία, η άλλη παραγγελία θα πήγαινε μετά από 2 ώρες. Αυτό να το ακούνε οι μαλάκες οι πελάτες και οι μαλάκες οι μαγοζάτορες, οι οποίοι αυτοί έχουν αναγκάσει τους διλιβεράδες να πάνε σε αυτές τις κολοεταιρείες. Ακριβώς όπως θα λέω σε αυτούς τους κολονταβατζίδες, οι οποίοι φέρονται έτσι στον κόσμο και δεν σέβονται ούτε το προσωπικό, ούτε το μαγαζάτορα, ούτε τον πελάτη. Πήρα 5 παραγγελίες, ο τελευταίος έφαγε την παραγγελία του μετά από 1,5 ώρα. Ταγωμένη. Και παλιά όταν δουλεύαμε στην Ντόμινο και πηγαίναμε στα 33 λεπτά μας κάνα παράπονα. Με λέμε μας μέσα σε 30 και δεν σε 33. Καταλαβες. Αυτά πληρώνουμε όλοι.
0: Καλά που πέρασες και εσύ και μαθαίνουμε τα νέα την delivery. Δεν ξέραμε τίποτα από όλα αυτά.
17: Ρε φίλε, ναι, γιατί τα κρύβουν. Ο καθένας σου λέει τη μαλακία του και δεν ξέρουν τι γίνεται. Πόσο φρικτά και πόσο σκατά έχουν γίνει τα πράγματα. Κάθε το άλλο σου λέει τσε έβλεπα φίλε, έκανες βολτούλες και καθόσουν και περίμενες. Δεν περίμενα ρε μαλάκα, περίμενα το μαλάκα τον πελάτη. Βάλτε ένα όριο, βάλτε όριο και στον πελάτη και στο μαγαζάτορα και στην εταιρεία και στο delivery βάλτε όριο. Γιατί υπάρχουν και πολλοί μαλάκες delivery. Υπάρχουν και delivery που κατεβαίνουν και πάνε και κατουράνε και χέζουνε. Εγώ δεν θέλω να τσιωχ αυτούς συνάδελφους. Υπάρχουν delivery που βρωμάνε σαν κουνάβια. Υπάρχουν delivery που κλέβουν το ποδήλατο βγαίνοντας από την πολυκατοικία. Όλο πρέπει να αλλάξει αυτό το θέμα.
13: Γεια σου.
0: Γεια σας.
13: Και ήθελα να ενημερώσω το Μαρκόνι ότι σήμερα η Ελεύθερη Ώρα έχει πρωτοσέλιδο επικεφαλίδα για τα απόρριτα αρχεία του αντίχριστου Τραμπ για τους εξωγήνους.
0: Να το.
13: Εντάξει.
0: Αν και θα το ξέρει, αλλά τέλος πάντων. Λογικά θα το ξέρει.
13: Δεν τον αφήνεις να μιλήσει.
0: Εσάς περιμένετε να το μάθετε.
19: Καλή εβδομάδα, πολλές οι εξελίξεις σχετικά με τους εξωγήνους.
0: Χαμός γίνεται, χαμομιλιούνια.
19: Ο Ρόμπερτ Μπιγκελόου έδωσε...
0: Ο Μπιγκελόου, καινούργια ονόματα, μετά το Πάσχα. Ο Ρόμπερτ Μπιγκελόου, παλιά έβγαινε και σε Μπάγκαλο, τώρα είναι Μπιγκελόου.
19: Το έδωσε το δικαίωμα στο ΣΝΑΠ να τα πει όλα στη χώρα όσα αντικείμενα κατασκεύασαν σε μηδενική βαρύτητα και με υγιεινός παρέα.
0: Να.
19: Και με υγιεινά όντα και άλλα πολλά. Εμφανίστηκε ένας στρατηγός το 25 και ο βοηθός τώρα το 26 χτυπήσανε το Λουίς Ελιζόντο.
0: Χτυπήσαν το Λουίς Ελιζόντο.
19: Γλίτωσε ο Λουίς Ελιζόντο.
0: Χτυπήθηκε ο Λουίς.
19: Ο Λουίς Ελιζόντο, ναι, ναι.
0: Τι έγινε.
19: Τον αναζήτησα αμέσως και τώρα πάει καλά.
0: Οι αλήτες του Μητσοτάκη.
19: Μάλλον θα τον σκοτώσουν όπως το Φιλ Σνάιντερ σκοτώσανε.
0: Να το.
19: Έχουν πεθάνει πολλοί αστροναύτες.
0: Δεν το φοβόμουν εγώ, το φοβόμουν.
19: Δεν το μελέτησα, αλλά τι γίνεται, τα λέγω εγώ τώρα οι πιο πολλοί.
0: Που τα λέγεις να.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
20: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στην απογευματινή. Η επανασυσπήρωση των απογοητευμένων δεξιών και κεντρών ψηφοφόρων, ο κεντρικός στόχος του κυβερνητικού σχεδιασμού μέχρι τις εκλογές. Αφορολόγητα ενίκεια για 36 μήνες. Κούρσα 100 ημερών για τους ιδιοκτήτες. Πρωτοφανής καταιγίδα στη Μάνη με 141 χιλιοστά βροχής και πάνω από 2.000 κεραυνούς. Όλος ο ελληνισμός προσκυνά με κατάνοιξη τη Μεγαλόχαρη. Χιλιάδες πιστοί γέμισαν τις εκκλησίες και τα ξοκλήσια της χώρας. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
21: Παραπολιτικά.
0: Ναι, ναι.
21: Ήθελα ένα σχόλιο σύντομο.
0: Πείτε το.
21: Σε σχέση με το αφιέρωμα αυτό που κάνει. Είναι ζωντανή εκπομπή, κονσέρβα, είτε να ρωτήσω τα πράγματα.
0: Είναι ζωντανή.
21: Είναι ζωντανή. Ωραία. Για το Μελιγαλά δεν λέει τίποτα.
0: Κουβέντα, τίποτα, δεν συμφέρει, γι' αυτό.
21: Ακριβώς. Και όχι μόνο, και για τους υπόλοιπους.
0: Βέβαια.
21: Πάντα η μία πλευρά. Επίτηδες το κάνει, βασικά για να μας πάσει τα νεύρα.
0: Τι, όχι, για να σας έχει χαλαρούς. Βέβαια για να σας πάσει τα νεύρα. Και εσείς τσιμπάτε. Πέτυχε.
21: Έτσι. Άρα, Αποστόλη.
1: Έλα ρε Αποστόλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Αρχικά με έχεις αναχωρήσει γιατί είχαμε μιλήσει πριν το Πάσχα και ακόμη το ηχητικό μας δεν το έχω ακούσει να παίζει.
0: Οπα, τι είχαμε πει.
1: Είχαμε πει για κάτι αρχαία, για κάποιο γήπεδο που φτιάχνεται και στα 30 μέτρα είχαν βρει πόσα αρχαία και δεν τελειώνουν άλλο το μετρό. Ενώ για το γήπεδο δεν έχει βρεθεί απολύτως τίποτα.
0: Νομίζω το έχουμε παίξει.
1: Θα ακούω όλες τις εκπομπές, δεν το έχω ακούσει. Πρέπει να σου ξεφύγει. Τέλος πάντων, λοιπόν, αρχικά θέλω να πω ότι χαίρομαι πολύ που η αστυνομία κατάφερε να βρει ένα δολοφόνο μέσα σε ούτε 22 ώρες. Αλλά θλίβομαι γιατί νιώθω ότι είναι δικαιοσύνη αλακάρτ. Γιατί σε περίπτωση του γνωστού δημοσιογράφου, ενώ βγήκε τότε ο Μπαλάσιας και μας είπε πόσο ακριβοπληρωμένο συμβόλαιο ήταν, τι μαφία ήταν και άλλα πολλά που υπάρχουν από εκείνη την εποχή, δεν βρήκανε ποτέ ποιος το έκανε. Ναι, δεν ξέρω.
0: Έχουν τις επιτυχίες, έχουν και τις αποτυχίες. Ξέρεις πως είναι αυτά, ανάλογα πως συμφέρει, ξέρω εγώ.
1: Ωραία, για να πάμε τώρα και στο πολιτικό. Αυτοί που τώρα χαίρονται που βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι ο Μητσοτάκης είναι πολύ συνεργάσιμος και τι καλό παιδί που είναι και όλα αυτά.
4: Έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ να του πλέκει το εγκόμενο του Δανή μετάφραση και να λέει είναι φανταστικός ηγέτης, θα πάω σύντομα στην Ελλάδα. Είναι καταπληκτικός στις σχέσεις μας Ηνωμένα Πολιτειών και Ελλάδος είναι καλύτερα από ποτέ.
1: Θέλω να του θυμίσω ότι και με τον Τζίπρα το ίδιο είχε γίνει. Όταν έγραψε η Μέρκελ εκείνο το βιβλίο, έγραφε μέσα πόσο καλό παιδί είναι ο Αλίξ και πόσο υπάκουος και ό,τι του έλεγε η Μέρκελ έλεγε σε όλα ναι.
0: Ναι, τα ξέρουμε αυτά.
1: Αυτό, οπότε μην τον βρίζουν, γιατί ξέρεις, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα λένε οι φίλοι μας οι Ιταλοί.
0: Α, και οι Ιταλοί φίλοι μας με αυτό. Δηλαδή είχαμε τους Γάλλους, τους Αμερικάνους, έχουμε και τους Ιταλούς τώρα, μάλιστα.
22: Ελλάς καλία συμμαχία.
1: Γιατί από ό,τι φαίνεται, μικρή μεγάλη σε καφενείο.
23: Καλή εβδομάδα ο Μαρκόνι. Με αυτούς τους σκοτωμούς που γίνονται στην Αμερική έχουν σκοτώσει καμιά δεκαπενταριά επιστήμονες για τη βαρύτητα. Πιο καλά για τη βαρύτητα από τον Σαντορίνη Παύλο και τον Γάλλο Πλαντιέρ. Αλλά ούτε θα αποκαλύψουν καλύτερα και τον ίδιο Τραμπ πυροβολήσανε. Μην περιμένουν καλύτερα στις αποκαλύψεις. Από ό,τι λέγω εγώ στο Πολ Σαντορίν YouTube, από ό,τι είπε ο Πολ Χέλερ, ο υπουργός άμυνας του Καναδά.
0: Να κάνω μια ερώτηση τώρα. Μήπως καταχράσε το όνομα του Πολ Σαντορίν τώρα που το σκέφτομαι.
23: Έχω πάρει την άδεια από τους οικείους τους.
0: Α, και τι λένε, πάτω και κάτω ξεφτιλίκι παντού.
23: Ναι, ναι, είπανε οι οικείοι του, επειδή είναι ψηλά γράμματα για τους Έλληνες, πάρτο. Γιατί ναι, δεν τον κατανοούσα.
0: Σωστό, σου λέει του Γάνια, δεν καταλάβουν έτσι κι αλλιώς, σου λέγει τις μαλακίες.
23: Λοιπόν, ναι, το καλό είναι στο Μενίδη, μου λέει ο άλλος, ακούω το ανασυρματιστή εγώ στο ράδιο, τα ξέρω καλύτερα από σένα. Αλλά στο Μενίδη πιάνει και το ραδιόφωνο
0: πώς. Στο Μενίδη πολλά πιάνουν, δοκίμασε διάφορα. Αν πει κι άλλα, μπορεί να πιάσουν κι άλλα.
23: 90,1 σε πιάνουν. Στο ράδιο σε ξέρουνε και από εκεί ξέρουνε και εμένα, λέω εγώ είμαι αυτός. Αλλά Μαρκόνι λέγεται απλά, ναι. Είναι καλά τα πράγματα ότι τώρα οι νέοι ουφολόγοι, γιατί δεν με παρουσιάζουνε πρώτα.
0: Δεν ξέρω, είναι κομπλεξικοί οι νέοι ουφολόγοι. Να, ήθελα να το καταγγείλω κι εγώ.
23: Και οι γέροι, οι παλιοί γέροι με τα παλιά.
0: Αυτή η μάστιγα των νέων ουφολόγων είναι το πρόβλημα.
23: Αυτοί οι παλιοί, να δείτε το σπήλαιο του Πλάτωνα, όχι, δεν είχαν εξωγήινος. Δεν πρόκειται δηλαδή η γενιά τώρα του Πλεύρη. Δεν είναι ότι δεν ξέρουν ανάγνωση, ξέρει. Δεν πρόκειται να χωνέψει ότι ο Σαντορίνης ήταν με τους εξωγήινους και αυτός δεν το ξέρε.
22: Πρέπει να κάνουμε μια λαϊκή επανάσταση.
23: Δεν πρόκειται,
0: τι
23: δηλαδή.
0: Λέμε.
23: Είτε τους το λες είτε τίποτα, εκεί είναι μέσα στο σπήλαιο του Πλάτων.
0: Πού φτάσαμε. Καλά, εντάξει, ναι, οκ. Okay. Δεν περίμενα άλλο, δεν περίμενα κάτι άλλο. Λοιπόν, ευχαριστώ, γεια.
23: Έχετε ξεχάσει τον Κουρέτα ρε παιδιά, μήνες τώρα.
0: Αυτό που λέει ρε Κουρέτα.
23: Ναι.
0: Εντάξει, θα το βάλουμε.
23: Μαζί με την Ελένη θα βάζει και τον Κουρέτα, το δήμαρχο.
0: Ας άρενε.
24: Στο τίμιο.
25: Ε, Κουρέτα.
23: Παραπολιτικά.
0: Ναι, ναι.
23: Κύριος Αποστόλης.
0: Ναι, ναι.
23: Λάμπρος Κυρίτσης από την Αύπακτο. Χριστός Ανέστη. Και μην ελπίζετε σε κάποιο θαύμα.
0: Ποιος
23: θαύμα
0: ελπίζει, είναι... κανείς δεν ελπίζει σε θαύμα.
23: Μόνο ο Μητσοτάκης δεν πέφτει.
0: Έτσι, και τα κάστρα.
22: Είναι αυτό που είπατε, τα κάστρα δεν πέφτουν.
0: Ο Μητσοτάκης και τα κάστρα.
23: Είναι αισιόδοξο, εσείς με έναν άλλο τρόπο πέσει, με καραμπόλεμο.
0: Ναι, εντάξει, εκεί δεν το ελέγχουμε. Ναι, αλλιώς δεν θέλουμε κι εμείς να πέσει.
23: Πήρα για να ακούσω τη φωνή σας.
0: Τη δικιά μου ή τη δικιά σας.
26: Γεια σου Αποστολή.
0: Γεια χαρά.
26: Πες το παλικάρι μέσα στο Θεμιώτη και για να τιμήσουμε τον Καβράκο δώσαμε το όνομά του στη ΣΜΗ στα Τρίκαλα και ακόμα δεν το έχουν πάρει πίσω.
22: Θυμήθηκα με αυτό που είπαν με τον Πετσιρικά στις φυλακές, ότι εγώ το 1941 ήμουν 2,5 χρονών, μέχρισε εμένα μέσα σε ένα φούρνο στο χωριό, για να μην πιάσουν χίτες, φοβήθηκε η γυναίκα μέχρι και να με σκοτώσουν.
0: Α, και ο άλλος σε φούρνους τους έβαλε τώρα και το κάναμε ολόκληρο θέμα στην Πολωνία, εντάξει, και απλά ήταν Εβραίοι περισσότεροι, εντάξει, και σαν η μάνα ζω, ορίστε, να, έτσι κι αυτός η μάνα του έτσι έμαθε.
22: Έτσι έμαθε, στο φούρνο, και φύγανε χίτες και εγώ δεν έβγαλα άχνε, και στο φούρνο μπροστά έβαλα και ξύλα, ώστε να τον κάψουν το φούρνο. Όχι οι χίτες, η μάνα μαζί με κάποιες άλλες έκαναν παραλλαγές.
3: Παναγίδα.
5: Ναι, α, πονηρού λέει μαμά.
3: Παναγί, να σε καλά.
5: Και σε γεια.
3: Α, να σου πω.
5: Έτσι έχει κι άλλο.
3: Όχι, ναι, ναι.
5: Στον αέρα σε βάλαν τελικά ή αντιστάσεις.
3: Τηλέφωνο, σαν σήμερα πιάσα τον πατέρα μου στο χωριό και μένα στο Παγκράτη.
5: Το Μητσοτάκι να δεις. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει τα δικά του.
6: Αβάπτιστον, Ιώσκο Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δημόσιος κίνδυνος.
7: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού, γάμο το κερατό μου, θα με τρελάνε ρε μαλάκα, πει στο κόκκινο, δεν γίνεται. Δηλαδή θα τα πάρω στο κρανίο άσου που έχω τιμώσει, πριν ανακοινώσει κόμμα η κυρία Καριστιανού, με το που άνοιγε το στόμα της η κυρία Καριστιανού και γέμιζε το στόμα του Μαντολάτο. Τώρα έγινε η Καριστιανού, αντεγαμιθείτε. Τέλος πάντων, αυτό που τρελαίνομαι είναι ότι έχουν παγωθεί να ενωθούν τα δημοκρατικά κόμματα. Ρε μαλάκες, αυτοί δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και έχουν γίνει 300.000 κομμάτια σαν τους Χριστιανούς, που είναι 300.000 παραχριστιανικές θεωρίες και μου λέτε τώρα μαλακίες ότι τι
5: και σε πιάσει η Λουκά στο στόμα της με αυτά που λες.
7: Και το τρελό είναι να πούμε ότι σου λένε όταν μιλάνε για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς σαν να ακούω το μαλάκα το Βασίλη. Βασίλη με την άδειά σου μαλάκα έτσι. Ή σαν να ακούω το μαλάκα το γυμναστηριακό που είναι από την άλλη πλευρά. Εμένα ο Τσίπρας μου έδωσε. Ρε μαλάκα Βασίλη τα γερόντια που κόψε το ΕΚΑΣ.
5: Άσε τα γερόντια τον εαυτό του κοιτάει. Τι έχεις καταλάβει τώρα.
7: Τώρα φίλε είναι εγώ κολομάω, έλεγε ο άλλος ο μαλάκας. Πάτα αρχίδια μου τώρα, σε γαμίσκες ένα Μητσοτάκη.
5: Εκεί δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που προσφέρει ο Τσίπρας είναι ίδιο με, το, με αυτό που προσφέρει ο Μητσοτάκη στον κόσμο.
7: Γάμισε
5: ο χαδελφισμός και ο καθένας την πάρτη του. Με άλλα ρούχα τώρα, εντάξει.
8: Η Μούτης αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
9: Ο διεθνής οίκος Μούτης αναβάθμισε κατά 2 μονάδες την πιστολιτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας.
25: Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας.
5: Τι έχεις?
7: Έχω τιμώσει με το κόμμα που υποστηρίζω τις περισσότερες φορές, έχει καταντήσει το μαλακό, το ήθελα λίγο πιο γουρουμπίκο να κάμω το. Και έχει καταντήσει σαν τα γερόδια στο Muppet Show, όλο γκρίνια, να πούμε και τίποτα. Γάμω το κερατό μου, μαλακά, μα την Παναγία, δεν θα ξαναψηφίσω κουκουέ, αν δεν βγάλουμε γραμματέα τον Πογιόπουλο. Μα την Παναγία, αν δεν γραμματέα τον Πογιόπουλο. Ναι ρε μαλακά, ένα αρχιδάτο αγόρι να πούμε, γάμισε με, έλα κάπα όλα.
5: Ορκίζεσαι γι' αυτό, παίρνει όρκο, το ξέρει.
7: Ναι ρε,
5: μπράβο.
7: Όταν είχαν φάει το συγχωρεμένο τον Παύλο, μετά από λίγο είχε φεστιβάλ. Εγώ τότε ήμουν ακόμα ταρανομορό. Αν δεν με είχες δει τότε. Και ήμουνα με τη γουρούνα μέσα τη δίλογο της αναπηρίας, μ' άφησα να μπήκα μέσα και είχα πάει στην κεντρική σκηνή και σκάει ο Πογιόπουλος να με μια κομμενίτσα να πάρει φωτιά. Και του λέω ρε Νικόλα, τι θα γίνει με αυτά τα καυτίκια να πούμε. Θα μας φάνει ή θα τους φάμε. Μου λέει, τι θα μας φάνει ή θα τους φάμε. Και του λέω Νικόλα, θα τους φάμε ρε μαλάκα, το έχουμε ξανακάνει να πούμε.
5: Έτοιμος και πολιτικός κι αυτός, την παπάντζα την είχε, μπράβο. Διπλωμάτης, ωραίος, απάντησε, δεν είπε τίποτα.
7: Εντάξει ρε φίλε.
5: Και σένα άρεσε. Όχι, αφού πιάνει, πιάνει.
7: Είχε πιάσει σειρά και για τα σουβλάκια ρε μαλάκα, έλα γι' αυτό.
5: Ναι, η πίεση ήταν μεγάλη, καταλαβαίνω.
3: Θέλεις να τους μετρήσουμε?
5: Όχι, έχω υπεροχή, δεν έχω ανάγκη, δεν έχω ανασφάλειες.
3: Έτσι, μπράβο, τους διακανονισμούς. Λοιπόν, εγώ όπως είχα πει το 19 το Μάιο χρωστούσα 22 χιλιάρικα. Πόσο μου έβαλε ο Τσίπρας διακανονισμό και δόση ασφαλιστών εισφορών?
5: Πόσο?
3: 2,35. Πόσο βάζει σήμερα ο Μητσοτάκης με 72 δόσεις χωρίς διαγραφή?
5: Πόσο?
3: 570. 2,35 ο Τσίπρας, 5,70 ο Μητσοτάκης.
5: Στο πεδίο θα συγκριθούνε, τα βλέπεις?
3: Επειδή λέει αυτός εκεί πέρα έξω, ο αυτός που ζει τον καπιταλισμό και το χαίρεται, λέει ότι ο, και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης είναι ίδιοι. Δεν είναι ακριβώς ίδιοι.
5: Όχι ρε παιδί μου, δεν λέμε ακριβώς, δεν λέμε, και αν τους δεις την όψη διαφορετικά μοιάζουνε.
8: Κάναμε τη χώρα μας παράδειγμα προς μίμηση.
9: Αλλά η χώρα αποτελεί σήμερα ένα ευρωπαϊκό παράδειγμα επιτυχίας.
3: Τέλος πάντων, λοιπόν, να σου πω κάτι άλλο. Είχατε κόσμο, είδα στην Κυσαριανή, έτσι.
5: Κάτι συνέβη.
3: Κάτι συνέβη. Την βλέπω, τσιμπήσατε και 2 βαθμούς, πήγατε στο 10. Εγώ εύχομαι πραγματικά.
5: Στην τελευταία αγωνιστική θα φανούν όλα.
3: Ναι, ναι, περίμενε. Εύχομαι να πάτε στο 15 και όπως είπα και σωσή ώρα τότε στην υψηλά του, στο αυτό τον συνδικαστηριστή του Κουκουέ που ήταν στον Ευαγγελισμό, τι θα το κάνετε το 15. Εγώ εύχομαι να το πάρετε για να δω τι θα το κάνετε. Καταλαβες. Αυτό. Ευχαριστώ.
5: Θα έρθει η ώρα που θα παραμιλάς και θα λες δεν πάω στο Τσίπρα.
3: Τι πράγμα?
5: Κουκουέ δαγκωτό θα λες.
3: Κουκουέ δαγκωτό!
5: Θα έρθει η ώρα.
3: Βρε καραγκιόζη. Δηλαδή, άστο, δηλαδή τα πιστεύεις αυτά που λες.
5: Θα έρθει η ώρα, στο λέω, παιδί μου.
3: Τα πιστεύεις αυτά που λες. Άστο, λοιπόν, έλα γιατί δεν μπορώ τώρα να κόλλεις στο μυαλό μου, θα σε πάρω σε λίγο. Για.
27: Ακούγομαι.
5: Ακούγεστε.
27: Ήρθαν τα πάνω κάτω. Άκουσα με λίγο.
5: Εγώ ναι, ποια είναι τα πάνω κάτω? Ότι τι, ότι οι νεοδημοκράτες είναι λαμόγια. Έλα. Δηλαδή πώς τους αφήσαμε? Όπως τους αφήσαμε, τους βρήκαμε.
27: Εγώ έχω πτυχία. Είμαι ωραία. Υπάρχει περίπτωση να πάω σε κανένα υπουργείο ή έστω να γίνω γενικός γραμματέας σε ένα υπουργείο? Υπάρχει.
5: Υπάρχει. Βάλω, γιατί όχι, ναι.
27: Να βάλω μέσο.
5: Χωρίς μέσον.
27: Ναι, ρε φίλα που έχω πτυχία. Αυτοί με χωρίς πτυχία πήραν υπουργεία. Εγώ τα έχω τα πτυχία.
5: Ναι, θες τώρα και αξιοκρατία. Ναι, λάθος κράτος. Με μπερδευτεί. Μπερδευτήκατε λίγο, ναι, δεν είναι εδώ αυτό της αξιοκρατίας, για πλάκα το λέγανε.
10: Καλή σας ήδη... όμως κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
11: γιατί
10: καταλάβω.
11: Γιατί ήμουν ωραίος κύριε Καραμίτρου, τι θα πει γιατί εμένα.
27: Είμαι ωραία, έχω πτυχία και φυτεύω ντομάτες και πιπεριές.
5: Ναι, τι όχι να... το εκτιμώ, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
27: Τι να πω, και έχω και δύο προβατάκια, τα ενότια κόπηκαν, δεν έχουν ενότια.
10: Το ενότιο όμως, να πει ο κτηνοτόφος, βρε κύριε ελεγκτές, ναι το πληγωμένο αυτάκι μπορεί να μην φαίνεται ότι το ζώο δεν το φοράει.
5: Τι προβατάκια καλέ, πέρασε το Πάσχα και έχετε προβατάκια ακόμα, εμείς τα φάγαμε.
27: Εμείς τα κοιτάξουμε εδώ για φιγούρα. Τα βλέπουμε, δεν τα τρώμε, τα βλέπουμε. Όχι ότι είμαστε.
5: Εμείς το Πάσχα μην κάνει κανένα λάθος και ξεφύγει κανένα από το μαντρί από το βοσκό, μπήκε μέσα στην αυλή κατά λάθος, τη δικιά μας. Δεν ξαναβγήκε. Και... ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει.
27: Ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει, μπαίνει αλλού. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη λάσπη που έστω με αυτό τη λάσπη και όλο αυτό που έκανε άξιζε τη δύναμη της ΦΥΓΕΣΕ. Συγχαρητήρια στα παιδιά.
5: Έγινε, να σε καλά.
27: Όπως
23: έλεγε παλιά ο Ρόμπερτ Ουίλιαμ, τα λέω εγώ, λέει πιο πολύ κάνουνε χαβαλέ όμως. Δυστυχώς
5: δεν τα νέα παιδιά δεν τα πιάνει στο σοβαρό με τίποτα.
23: Δεν μορφώνεται αυτός ο λαός που λέει.
5: Δεν θέλει, έχει άρνηση.
23: Ο δικός μας ο Ρένος Αποστολίδης που τα έλεγε.
5: Ναι, θυμάμαι.
23: Δεν μορφώνεται ο λαός αυτός.
5: Πώς από το Ρένο Αποστολίδη σε λόγιο τώρα πήγαμε στο Ρένο Χαραλαμπίδη, περιγράφει ακριβώς την κατάντια. Έλα, γεια.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
12: Παραπολιτικά 90,1.
14: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
12: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αποστόλη, χαίρετε, τι κάνεις?
4: Γεια σας, καλά.
3: Λοιπόν, μετά από εκείνα που είπε η βούλτεψη για την Ευρωπαία Εισαγγελέα.
5: Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου.
6: Ωραία, κανείς δεν θέλει δικαιοσύνη Τσαουσέσκου.
3: Κάποιες σκέψεις έκανα και θέλω να τις πω.
4: Πέστες.
3: Λοιπόν, αυτά τα λένε άνθρωποι με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης έως διανοητικά καθυστερημένοι. Ας σταθούμε σε αυτά που είπε η βούλτεψη για τη Ρουμάνα εισαγγελέα και σε όλα όσα λέει, έλεγε και θα λέει ο Γεωργιάδης. Πόσο προκαλούν, σκανδαλίζουν τη λογική όλα αυτά, πόσο προσβάλλουν την ανθρώπινη νοημοσύνη. Το σίγουρο είναι ότι αυτά τα λένε στοχεύοντας σε μυαλά για να χειραγωγούν.
4: Μωρή, γραμμένα τα έχεις.
3: Ναι.
4: Επαρίστανε ότι δεν τα έχεις γραμμένα. Πες ότι απ' έξω το κείμενο. Καρφώνεσαι.
3: Πώς είπατε?
4: Ενώ παίξτε το λίγο καλύτερα το κείμενο. Φαίνεται ότι το διαβάζετε.
3: Ναι.
4: Θα ήθελα λίγο αυθορμητισμό.
3: Σκέψε αυτές τις έγραψα. Η στόχευσή τους λοιπόν είναι, το σίγουρο είναι ότι αυτά τα λένε στοχεύοντας σε μυαλά για να χειραγωγούν.
4: Ναι.
3: Η στόχευσή τους αυτή είναι και όχι για να δηλώσουν το δείκτη νοημοσύνης τους. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν ότι αυτά που τους λένε είναι προσβολή στην ανθρώπινη νοημοσύνη. Αυτά που ακούνε χωράνε στη λογική τους.
4: Μισό λεπτάκι, σε αυτούς απευθύνονται όμως, μην παρεξηγηθούμε.
3: Ναι.
4: Αυτούς θέλουν να πιάσουν.
3: Το λέω παρακάτω.
4: Α, το λες, περιμένω.
3: Μέχρι εκεί φτάνει. Σε αυτόν τον ανθρώπων τα μυαλά στοχεύουν. Στη χειραγώγηση αυτών στοχεύουν. Σε αυτό το κοινωνικό στρώμα απευθύνονται.
4: Α, βιάστηκα.
3: Και συμπληρώνω. Και βέβαια δουλεύει η κυρίαρχη τάξη. Δουλεύει ακούραστα για να χαμηλώνει το δείκτη νοημοσύνης των ανθρώπων.
4: Βέβαια δουλεύει. Δεν είναι τεμπέληδες σαν και εμάς.
3: Πώς είπατε.
4: Αν δουλεύαμε και εμείς θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Είμαστε τεμπελχανίο. Γι' αυτό.
3: Δεν είναι έτσι.
4: Η κυρίαρχη τάξη έβαλε κόλο κάτω. Γι' αυτό έγινε και η κυρίαρχη.
3: Ποιος έβαλε κόλο?
4: Η κυρίαρχη τάξη.
3: Η κυρία, δεν ακούω, αλλιώνει τη φωνή.
4: Η κυρίαρχη τάξη, λέω.
3: Α, η κυρίαρχη τάξη, τώρα το άκουσα, ναι. Και συμπληρώνω κάτι τώρα, τελειώνω. Δουλεύει, βάζει εμπόδια. Βάζει εμπόδια για να μην δουλεύει ο εξανθρωπισμός, να μην δουλεύει ο εξευγενισμός, η καλλιέργεια του ανθρώπου, εν ύψωσή του σε όλο ανώτερο πνευματικό ηθικό επίπεδο.
4: Ωραία, δεν λες.
3: Επιστημονικά κέντρα δουλεύουν για αυτό το σκοπό.
4: Αχα.
3: Μέσα σε αυτά τα κέντρα γίνονται επιστημονικές έρευνες για να βρίσκουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικούς τρόπους επηρεασμού των συγκρίσεων. Τελεία και παύλα.
4: Α, τέλος. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
7: Έλα, φίλε, γεια σου.
4: Γεια σου.
7: Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες.
4: Τι είναι σήμερα?
7: 21 Απριλίου, προχτές, αλλά έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά δεν μπορούσα.
4: Πες το, παιδί μου, πες το τώρα, δεν πειράζει. Η επανάσταση κρατάει 40 μέρες που λένε.
7: Α, μπράβο. Λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους Έλληνες. Αείμνησος ο Γεώργιος Παλαδόπουλος.
4: Σκατά στον ναι.
7: Ανάθεμά τους φασίστες και όλους τους ανθέλληνες, τους γενίτσαρους.
4: Δεν πάνε όλα αυτά μαζί που λέτε.
7: Είμαστε Έλληνες, αγαπάμε την Ελλάδα.
4: Δεν είμαστε κατσίβελοι ούτε Τούρκοι.
5: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε κατσίβελοι ούτε Τούρκοι.
7: Υμνούμε το Γεώργιο Παπαδόπουλο και αναμένουμε τον Ηλία Κασιδιάρη να ξεβρωμίσει ο τόπος από όλα αυτά που συμβαίνουν.
4: Ομοιοπαθητική θα κάνουμε, σκατά με σκατά δεν γίνεται, κύριε.
7: Λοιπόν, άστα το σκατά με σκατά. Αυτό που σου λέω τώρα εγώ θα κουτσέρι, άμα θες βγες και κάνε ένα γκάλα από την κοινωνία έξω.
4: Τώρα, σπέβδω.
7: Να δεις ο κόσμος τι θέλει και τι θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές.
4: Αυτό είναι κριτήριο. Άστο, ο κόσμος βγάζει και Μητσοτάκη, τι πάει να πει αυτό.
8: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
5: Καμίσου!
8: Έτσι, μπράβο,
7: έλατε, το Μητσοτάκη το Champion βγάλανε. Χρόνια πολλά λοιπόν στις Έλληνες, γεια σου φίλε. Ναι, Αποστολή.
4: Έλα.
7: Μία έκκληση και παράκληση.
4: Για κάνε.
7: Σταμάτησε λίγο πλέον τα UFO και κάνε μία έκκληση προς τη Λουκά να παίρνει. Την πεθυμίσαμε, ρε σύντροφε.
4: Ναι.
7: Να πει και κάτι για την επανάσταση και για μας.
4: Παίρνει που και που.
7: Δώσε τόπο στην οργή. Εδώ συναντιέσαι με την Κωνσταντοπούλου, ρε, και χαριεντίζεσαι.
4: Με την Κωνσταντοπούλου τυχαία την είδα.
7: Τυχαία. Και δεν γύρισες πλέον.

0: άκουσα τις Μωυσόγλου, αν καλά άκουσα.
1: Καλά ακούσατε.
2: Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνων και θα πεθάνει μόνος Σάκης Έντων.
0: Ωραία, ότι συμφωνώ απολύτως με την αξιολόγηση για τη φωνή της, καταπληκτική, κρίμα που χάθηκε χωρίς να τη γνωρίζω. Και βέβαια το τραγούδι είναι Αστέρι.
3: Ναι, ο Μίλτος.
1: Ο ίδιος.
3: Έχω μια αγγελία που βλέπω εδώ. Έχεις εσύ ένα Λάντα. Πουλάς ένα Λάντα 205.
1: Ναι, ναι, πουλάω. Γιατί τι αμφισβήτηση είναι αυτή. Ναι, πουλάω.
3: Είναι σπάνιο κομμάτι αυτό και έτσι όπως το βλέπω στις φωτογραφίες, αν είναι έτσι, ενδιαφέρομαι.
1: Α, μπα, ενδιαφέρεσαι. Έλα να το στάξεις τότε.
3: Όχι, 3.500 στο ταμάξι.
1: Πόσα θες, 10.
3: Μιλάμε για το Λάντα το 205, έτσι.
1: Ναι, τι ήθελες να στο χαρίσω κιόλα.
3: Το κόκκινο που είχε σε φωτογραφίες.
1: Το κόκκινο δεν ήταν κόκκινο, είχε το χρώμα του ουρανού.
3: Τι ήταν, γαλάζιο δηλαδή.
1: Όχι, παιδί μου, κόκκινο.
4: Κόκκινο δεν ήταν κόκκινο. Και το χρώμα του ουρανού και την αγάπη ενός τρελού.
1: Άμα δεν έχουμε αναφορές κοινές, τι να το κάνω. Τέλος πάντων, τι θες τώρα, ποιο είναι το πρόβλημά σου?
3: Τι χρώμα είναι, μισό, τι εδώ, γιατί άμα στην άδεια είναι άλλο χρώμα θα έχω πρόβλημα. Τι χρώμα είναι στην άδεια?
1: Αυτό το χρώμα είναι και στην άδεια.
3: Κόκκινο.
1: Κόκκινο.
4: Κόκκινο.
3: Ωραία, γιατί το πουλάς 3.500 ρε φίλε αυτό?
1: Πόσο θες να το δώσω, παιδί μου?
3: Εντάξει, αυτό είναι πολύ παλιό μοντέλο. Αυτό είναι πόσο, τι είναι, 82, 83, πόσο είναι?
1: Ωραία, πήγαινε στην αντιπροσωπεία να το πάρεις. Υπάρχει, όχι. Γαμίσου, 3.5.
3: Συγγνώμη, τώρα αυτό είναι τρόπος.
1: Μα τι, είναι δικό σου τρόπος που αμφισβητείς τα χρήματα που έχω βάλει και την αξία του αυτοκινήτου?
3: Απλά ρωτάω για ποιο λόγο αυτό. Τι, συλλεκτικό δεν είναι?
1: Το αγαπάω.
3: Αμα κάτι που αγαπάμε, φίλε, δεν το πουλάμε. Κάτσε.
1: Ήρθα σε ανάγκη, τι να κάνω.
3: Εγώ έχω τάσου να πούμε το 74 και δεν το πουλάω.
1: Α, είσαι Μερακλής.
3: Τα αγαπάω.
1: Ναι, πήγες να πάρεις όμως τώρα το δικό μου το αμάξι.
3: Το πουλάς τώρα ή δεν το πουλάς τώρα ή κάνεις πλάκα?
1: Το πουλάω.
3: Ωραία, πόσο?
1: Τόσο, τι πόσο, βλέπεις?
3: Κάνε ένα σκόντο ρε, μας τώρα
1: 3.400.
3: Μάλλον κάνεις πλάκα τώρα, φίλε.
1: Τι σκόντο θες να σου κάνω, λοιπόν. Δεν κατάλαβα. Στο σούπερ μάρκετ πας να πάρεις μακαρόνια και λες είναι ακριβά, τα θέλω λίγο πιο φθηνά και θα στα δώσει. Α, η παράτα μας.
3: Εδώ έχουμε ελεύθερη αγορά, δεν είναι σούπερ μάρκετ.
1: Τι έχουμε, λέει?
3: 1.500 εντάξει, ντούκου, ζεστό.
1: Αμέ, άκου, λέει, να δεν το είχα σκεφτεί. Ναι, φέρ το και στο δίνω τώρα ανταλλαγή.
3: Σοβαρά μιλάω, ένα.
1: Είχε κι άλλον έξυπνο η μάνα σου τέτοιον.
3: Με δουλεύεις μάλλον τώρα, εσύ έβαλες την αγγελία, κάνεις πλάκα.
1: Τι πλάκα να κάνω, ρε νούμερο.
3: Εντάξει, φιλαράκι, εντάξει, άμα να κάνετε πλάκες με τα λάτα και τα γούστα του καθενός και τα έτσι του εγώ.
1: Γούστα πληρώνονται, αγάπη μου. Όχι 1,5 χιλιάρικο.
3: Εγώ λόγο που θέλω Λάντα.
1: 1,5 χιλιάρικο κάνει το ηλεκτρικό ποδήλατο. Τι θα πάρεις? Ποδήλατο θα πάρεις ή αμάξι?
3: Με ένα τέτοιο Λάντα, φίλε, έφυγα εγώ από την Πολωνία.
1: Ωραία.
3: Και ταξίδευα νύχτα και έκανα και δουλειές στον δρόμο για να βάλω βενζίνη γιατί δεν με φτάνε.
1: Οπα,
3: αυτό το θέλω.
1: Τι δουλειές?
3: Λοιπόν, τώρα αυτό, μεγάλη ιστορία. Λοιπόν,
1: το φοβάμαι.
3: Δεν έχεις μόνο εσύ, εσύ το αγαπάς, λες. Εντάξει, εγώ αγαπώ το συγκεκριμένο μοντέλο και αναγκάστηκε στο τέλος και το πούλησα για να μείνω εδώ πέρα.
1: Ναι, και εγώ αγαπώ όλο τον κόσμο γιατί ζεις και εσύ μαζί.

0: πάει να πει αυτό τώρα. 1,5 χιλιάρικο.
1: Με 1,5 χιλιάρικάκι. Δεν θα μου το δώσει με 1,5 χιλιάρικο.
0: Το ξεχνά.
1: 300
0: τελευταία.
1: Εντάξει, φίλε, να σε καλά.
0: Δεν πειράζει, πήγαινε στην αντιπροσωπεία να το βρει. Άντε.
2: Γεια σου, Τζολιά μου.
0: Γεια σου, Κουκλάρα.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά, καλά. Άκουγα εδώ την εκπομπή και ήμουν σε μια μαλακία και είπα να την πω κι εγώ.
0: Έλα, καλέ, πες τι, τόσους και τόσους ακούμε, σιγά.
2: Λοιπόν, ο Μητσοτάκης τώρα σε σχέση με την ελληνική δικαιοσύνη, πόσο φανατικά και ένθερμα την υποστηρίζει.
3: Η δικαιοσύνη είναι σαν το οξυγόνο. Η παρουσία της περνάει ίσως απαρατήρητη, αλλά η απουσία της καθιστά τη ζωή αδύνατη.
2: Μου θυμίζει τον εαυτό μου όταν ήμουν μικρούλα, ξέρεις, πάνω στην αντράλα της εφηβείας που έκανα μαλακία. Την έλεγα κατά μου τραστημάνα. Να μου τη μαλακία και είχα την απέτηση όμως να με πιστέψει ότι εγώ είμαι λευκό πανί, αθώα, δεν έχω κάνει τίποτα κακό. Προφανώς εννοείται έλεγα τα ψέματά μου, κατάμουτρα, αλλά είχα την απέτηση δικαιωματικά κάποιο να με πιστέψει, ρε παιδί μου, δεν και καλά.
0: Ναι, είμαι... εφηβάκι αυτό, είναι μια εφηβική, δεν μεγάλωσε ποτέ λες, είναι κάτι παιδιά που

0: επίσης να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις στο νου σου μήπως ετοιμάζεται κάποια διαδοχή εκεί στη Νέα Δημοκρατία?
1: Με το Δένδια και αυτά που λένε?
0: Όχι, όχι.
1: Αλλώς.
0: Είχα στο νου μου ότι το ανώτο όριο στη Μαλακία είναι ο Άδωνης. Αλλά έρχεται τώρα η Βούλτεξη σαν καλή μαθήτρια και έχει ξεπεράσει πλέον. Το ρεκόρ έχει φτάσει ταβάνι. Έχει χτυπήσει κόκκινο.
1: Ναι, δεν θα μείνει ορφανή η θέση της Μαλακίας. Μην αγχώνεσαι.
0: Α, εντάξει. Για να μην αγχώνομαι.
1: Υπάρχουν πάντα υποψήφοι εκεί.
0: Νομίζεις ότι έχει φτάσει το επίπεδο του Αδόνιδος ή.
1: Δουλεύει σκληρά όμως. Έχει, δεν έχει φτάσει, δεν εξετάσουμε αυτό. Δουλεύει σκληρά για να το πετύχει.
2: Oh.
0: Έχει δίκιο. Μπράβο. Να τις το αναγνωρίσουμε.
1: Αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα. Είμαστε δίκαιοι.

0: πες του Μαργαρό.
1: Μαργαρό.
0: Σου μιλάει ο κύριος Αποστόλης.
1: Μαργαρό.
0: Ρε κουρέτα.
1: Ρε κουρέτα.
0: Δεν θέλεις, ακούει και τρομάζει το παιδί. Έχει το καλό μου, τρομάζει το παιδί μου. Αλήθεια.
1: Εγώ φταίω, το παιδί το έχει κάνει ευτρόμακτο.
0: Πούσου ρε, πούσου, αλήθεια. Κάθαρμο, αλήθεια. Φυλάκια γεια.
1: Παίζουν κι άλλα, έλα γεια.
0: Θα το πεις πάλι, πες άλλη μια φορά, πες το Μαργαρό.
1: Μαργαρό. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
2: Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
0: Ροίς κατά με το κιλό.
2: Τον ουρανό μες στα δυο σου μάτια κοιτάζω, βλέπω την πουλιά και τον αστερισμό.
0: Άντε θέλω να σου πω ότι μου λέει, εγώ δεν μπορώ να το πω, μου λέει, γιατί ο κύριος Αποστόλης είναι ένας μεγάλος άνθρωπος. Δεν μπορώ και ντρέπομαι, μου λέει, κατάλαβες.
1: Σέβεται, το παιδί έχει σέβας.
0: Βέβαια, λοιπόν, είναι το κόκκινο στρατός και ο Ολυμπιακός. Ομάδα και κόμμα έχουν το ίδιο χρώμα. Κουκουέ και θρύλο στηρίζουμε, ψήφο και τίτλο δεν χαρίζουμε. Ζήτω ο Ολυμπιακός.
1: Έλα Μαρή, πού είσαι?
3: Τι κάνεις μωρό μου?
1: Καλά είσαι?
3: Καλά αγάπη.
1: Τι έγινε που χάθηκες, που περνώσουνα?
3: Εδώ καλά περνώμαι εγώ, που τέλεια όλα.
1: Α.
3: Γυμναστήριο.
1: Η δουλειά πάει καλά?
3: Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται.
2: Εξαρτάται μου λες. Εξαρτάται.
1: Γιατί είσαι και μαλακισμένη εσύ, σε φοβάμαι.
3: Καλά κάνεις, να με φοβάσαι. Όλα καλά γενικά πάντως και με αυτό το θέμα όλα καλά.
1: Εντάξει.
3: Πήρα να πω κάτι. Καλά εντάξει, τώρα ήθελα πολλά άλλα κόμπλαρα πάλι. Λοιπόν, πρώτον, έχεις δει τι γίνεται στη Γάβδο?
1: Τι γίνεται?
3: Στη Γάβδο που πήγανε οι μπάτσοι στους κατασκηνωτές και τους μεταφέρανε.
1: Α, καλά, ναι, το ξέρω, αυτό δεν μου κάνει εντύπωση. Ναι, γίνεται.
3: Ναι, αλλά εγώ είδα τις φωτογραφίες που λες στα site. Ωραία, οι μπάτσοι ντυμένοι με φουλ περιβάλλον. Πολύ ματ.
1: Μην με ανάβεις τώρα, μην με ανάβεις.
3: Ναι, στους αμόλοφους να πατάνε εκεί με τις ασπίδες, με τη μένη όλη.
1: Μπαλούρδι on the beach, παντού.
3: Ναι, μπαλούρδι on the beach, πάνω στην αγνή την παραλία, την βεβηλώνανε και μόνο με την παρουσία τους. Αυτό πήγα να πάρω να πω για τις φωτογραφίες.
1: Καλά έκανες.
4: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η ώρα είναι 8. 50 χρόνια φανοποιία και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
2: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

XFM 93.4. Και τώρα πώς φεύγουμε.

Max FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκ. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Λίγκ. Γιατί αξίζει.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9.30.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

Ο κόσμος υποφέρει και πονά, και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπεδα, μα δεν ταιριάζουν.

πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα, μα δεν ταιριάζουν για μένα. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα, μα δεν

0: Rocks FM 93.4.
1: Τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι. Αβάντη μαέστρο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά Αλόμα, Όρεο, Λάκτα και Νεστλέ. Ακόμη, ούζο πλωμαρίου 700 ml μόνο 10,80. Επιλεγμένες μπύρες Μύθος, Κάιζερ, Στέλλαρ του Άι, Κορώνα σε χρυσές τιμές. Τρικάλων Λευκό Αγελαδινό μόνο 4,95 το κιλό. Γαλαξίας.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Again.

Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε κοντά σας, μαζί σας και ζωντανά, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως, μέσα από τη συχνότητα του Max FM στους 93,4 σας καλημερίζουμε για μία ακόμα ημέρα Αυγούστου, ζεστή και η σημερινή. 17 Αυγούστου, καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ημέρα Δευτέρα, Δήμητρα Μπαλαφούτη, μαζί σας, κοντά σας, μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου. Έχουμε ένα γεμάτο δύο ώρο μπροστά μας για να τα πούμε και σήμερα, να δούμε τι έχει συμβεί και το Σαββατοκυριακό που μας πέρασε, αλλά και τι συμβαίνει σήμερα και τι θα συμβεί βεβαίως και τις επόμενες μέρες. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ μαζί σας, κοντά σας, για τη δική σας ενημέρωση. Βεβαίως μπορείτε να καλείτε στο 2610-343-200, είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί βεβαίως οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, οτιδήποτε καταλαβαίνετε στο πλαίσιο της ενημέρωσης και των καταγγελιών, βεβαίως είμαστε εδώ για να επικοινωνήσετε μαζί μας βεβαίως και να σας ακούσουμε. Χρόνια πολλά και για τον εορτασμό της κοίμησης της Θεοτόκου βεβαίως. Είχαμε μεγάλη έξοδο των εκδρομέων βεβαίως από την Παρασκευή και από την Πέμπτη, μπορώ να πω, που μας πέρασε. Ήταν αρκετοί εκείνοι οι οποίοι διάλεξαν και σαν ένα τριήμερο έτσι μικρό για να μπορέσουν να ξεφύγουν λίγο από την καθημερινότητα, αλλά και εκείνοι οι οποίοι διάλεξαν να ξεκινήσουν οι διακοπές τους, γιατί είναι και κάποιοι οι οποίοι είναι πιο τυχεροί, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι έχουν διακοπές περισσότερες ημέρες από εδώ και στο εξής. Οπότε είναι εκείνοι που τις πήραν το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου και είναι και εκείνοι οι οποίοι τώρα πλέον κάνουν τις διακοπές τους. Πάντως είχαμε αρκετά μεγάλη κίνηση και στο οδικό δίκτυο, πανελλαδικά βεβαίως, αλλά και στη δική μας περιοχή. Ήταν χιλιάδες τα οχήματα τα οποία πέρασαν και από τη γέφυρα Αρίου Αντιρίου και από την Ολυμπία Οδό και από την Ιόνια Οδό βεβαίως, και τα ferry boat τα οποία ήταν γεμάτα σχεδόν σε καθημερινή βάση. Έφευγαν γεμάτα, υπήρχαν μεγάλες ουρές και στο Αντίριο και στο Ρίο, ούτως ώστε οι τουρίστες, οι διερχόμενοι, οι οδηγοί, οι οποίοι ήθελαν να πάρουν μια μικρή ανάσα από το ταξίδι τους και επέλεγαν να περάσουν και με το ferry boat, φυσικά και για οικονομικούς λόγους. Άλλοι βέβαια ήθελαν να δουν έτσι και λιγάκι την γέφυρα από άλλη άποψη, ήθελαν να βεβαίως να κάνουν αυτή τη μικρή βόλτα τέλος πάντων με το ferry boat, οπότε επέλεξαν το ferry boat. Άλλοι επέλεξαν τη γέφυρα. Πάντως αυτό που μένει ήταν ότι ήταν πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι πέρασαν και από τη δική μας περιοχή, διότι η Δυτική Ελλάδα είναι ένα κομβικό σημείο, το έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν. Νικόλας Καραγεωργόπουλος βεβαίως μαζί μου και σήμερα στην κάλυψη του ήχου και στην τεχνική υποστήριξη αυτής της εκπομπής. Ξαναλέω, δύο ώρες και σήμερα η εκπομπή, και αύριο και μεθαύριο θα είμαστε μαζί σας, κοντά σας εδώ. Σήμερα καταρχήν να ξεκινήσω με ένα ευχάριστο νέο βεβαίως. Η Ελλάδα πανηγύρισε χθες μια σπουδαία διπλή επιτυχία με τον Απόστολο Χρήστου και τον Εμμανουήλ Καραλίνα. Γράφουν νέες χρυσές σελίδες στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Μπράβο και στα δύο παιδιά, δύο μεγάλοι πρωταθλητές, κυρίες και κύριοι, δύο διαφορετικά βεβαίως ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έφεραν τη γαλανόλευκη στο βάθρο και χάρισαν μοναδικές στιγμές και υπερηφάνεια στους Έλληνες φιλάθλους. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης και επιβεβαίωσε βεβαίως πως ανήκει στην ελίτ της Ευρωπαϊκής Κολύμβησης. Και από την άλλη, ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, στο άλμα επικοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου σε έναν συγκλονιστικό τελικό απέναντι στον παγκόσμιο ρέκορντμαν Μόντο Ντουμπλάντης. Μπράβο και στα δύο παιδιά που μας έφεραν αυτά τα δύο μετάλλια. Μπράβο, μόνο συγχαρητήρια μπορούμε να πούμε σε αυτούς τους δύο νέους. Έχουμε υποχώρηση των μελτεμιών, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Έτσι ξεκινάει αυτή η εβδομάδα σήμερα. Ο καιρός γενικά θα είναι έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά στα ηπειρωτικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, κάπου εκεί. Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίζουν κατά τόπους στα 6 μποφόρ. Τα λέω γιατί είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι θα ταξιδέψουν προς το Αιγαίο και καλά θα κάνουν και καλά να περάσουν βεβαίως, οπότε να ξέρουν ότι θα έχει τα μποφόρ του το Αιγαίο. Βρισκόμαστε σε επαγρύπνηση, κυρίες και κύριοι, για την εκδήλωση πυρκαγιών. Είναι 20 περιοχές της χώρας οι οποίες βρίσκονται και σήμερα Δευτέρα στην κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο. Μεταξύ αυτών είναι η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, η Κρήτη, οι Κυκλάδες, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, βεβαίως και η Αχαΐα και η Αιτωλοκαρνανία, πολλές οι περιοχές οι οποίες κινδυνεύουν και σήμερα. Θα έχουμε 38 άρια
κυρίες και κύριοι εδώ στη δική μας περιοχή. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν οι προγνώσεις, οι τελευταίες στοιχεία δηλαδή και συνθήκες καύσωνα, 35, 36, 37 και 38 βαθμούς Κελσίου. Επιστρέφουν οι υψηλές θερμοκρασίες. Είχαμε ένα διήμερο έτσι με λίγο πιο πεσμένες. Ξαναέρχονται και πάλι στο προσκήνιο. Βεβαίως να πω ότι σε κάποιες περιοχές πιο ορεινά θα έχουμε έτσι τις απογευματινές ώρες κατά τόπους νεφώσεις και ίσως βροχές. Ξαναλέω στα ορεινά, όχι στη δική μας περιοχή, γιατί εμείς εδώ στην Πάτρα θα έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες. Μέσα, ξαναλέω, στις περιοχές οι οποίες βρίσκονται και σήμερα σε υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι και η Φωκίδα και η Φθιώτιδα και η Ηλία, περιοχές Ηλίας και περιοχές Αιτωλοκαρνανίας όπως είπα και προηγουμένως, αλλά και η Αχαΐα, κυρίες και κύριοι, οπότε μεγάλη προσοχή. Και μπορεί βεβαίως η Πάτρα να είναι άδεια, ο κίνδυνος βεβαίως παραμονεύει για πυρκαγιές. Το κέντρο της πόλης είναι άδειο τις τελευταίες μέρες. Είναι οι αδειούχοι οι οποίοι συνεχίζουν να κατευθύνονται προς θερινούς προορισμούς, με μικρότερη βεβαίως ένταση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πάντως οι κεντρικοί δρόμοι της Πάτρας κινούνται σε διαφορετικούς ρυθμούς πλέον. Θα έχουμε στη συνέχεια και τον κύριο Σιδερή, τον πρόεδρο των ιδιοκτητών ταξί και περιχώρων, έτσι να μας δώσει λιγάκι, να μας περιγράψει στο κλίμα που επικρατεί στους κεντρικούς δρόμους της πόλης αυτές τις ημέρες. Θα έχω και Νικόλα Σερέτη βεβαίως για να μας πει για τον καιρό, ξέχασα να το πω προηγουμένως. Πάντως η κίνηση στο κέντρο της Πάτρας είναι λιγοστή. Θα λέγαμε είναι λίγα τα αυτοκίνητα και οι πολίτες οι οποίοι κυκλοφορούν στους κεντρικούς δρόμους. Είναι συγκεκριμένα τα σημεία ενδιαφέροντος. Κάπως έτσι θα πάει και αυτή η εβδομάδα, έτσι προς το τέλος, από ό,τι φαίνεται θα ξεκινήσει να αλλάζει το σκηνικό, όπου θα ξεκινήσουν και πάλι να ανοίγουν τα καταστήματα από 24 Αυγούστου, γιατί κάποια στο κέντρο της πόλης έχουν ήδη κλείσει εδώ και αρκετές μέρες, κάποια καφέ κατά κύριο λόγο και εστιατόρια βεβαίως, τα οποία και πάλι θα ανοίξουν 24 Αυγούστου και θα περιμένουν τον κόσμο, ο οποίος και εκείνος θα επιστρέψει όπως φαίνεται. Τώρα στη Σαλαμίνα μετρούν τις πληγές τους. Να πω τι γίνεται και στη Σαλαμίνα μετά την πυρκαγιά αυτή την καταστροφική. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε εχθές το μεσημέρι την Κυριακή. Εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια. Δύο οι νεκροί, αρκετοί οι τραυματίες, εκτεταμένοι καταστροφές, κυρίες και κύριοι. Σήμερα το πρωί, από τις πρώτες πρωινές ώρες, είναι βελτιωμένη η εικόνα εκεί στην Σαλαμίνα. Υπάρχουν βεβαίως πυροσβεστικές δυνάμεις ακόμη σε επιφυλακή, διότι είναι διάσπαρτες οι εστίες οι οποίες παραμένουν και έχουμε και αναζωπηρώσεις. Το θέμα είναι ότι είχαμε δύο νεκρούς, κυρίες και κύριοι, είχαμε τρεις τραυματισμένους. Αυτός είναι ο σοβαρός απολογισμός. Μία πύρινη λέλαπα η οποία έφτασε επικίνδυνα κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Οργανώθηκε τεράστια επιχείρηση, κυρίες και κύριοι, απεγκλωβισμού πολιτών από τη θάλασσα. Μία εικόνα την οποία τη βλέπαμε και εμείς στους δέκτες μας. Μακάρι να μπορέσουν σήμερα να ανακάμψουν, μακάρι να μην υπάρχει θέμα. Πάντως ξαναλέω, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στο νησί, έχοντας βεβαίως στραμμένη την προσοχή τους σε αναζωπηρώσεις. Είχαμε ολονύχτια μάχη και στο εργοστάσιο το οποίο πήρε φωτιά στη Λάρισα, μια τεράστια πυρκαγιά και εκεί, κυρίες και κύριοι, είναι σε ύφεση και αυτή την ώρα που μιλάμε. Χτες το απόγευμα ξέσπασε η φωτιά, διερευνώνται τα αίτια από που ξεκίνησε. Μιλάμε για ένα εργοστάσιο πλαστικών, οπότε καταλαβαίνουμε πώς προέκυψαν αμέσως και αυτή η πυκνή μαύρη καπνή και πώς πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις η φωτιά. Κινητοποιήθηκαν εκεί αμέσως οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πάντως έχει καεί το 1 τέταρτο της βιομηχανικής εγκατάστασης. Μιλάμε για αρκετά μεγάλη ζημιά. Είχαμε και τον άνδρα στα Μοιραίικα Πατρών, του οποίου το σπίτι καταστράφηκε, αλλά τι σημασία έχει για ένα σπίτι το οποίο ναι, ξαναφτιάχνεται, κυρίες και κύριοι, όσο δύσκολο και αν ακούγεται αυτό. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού βρήκε τραγικό θάνατο μέσα σε αυτό. Οι κάτοικοι και οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάει στην εκκλησία το πρωί του Σαββάτου ανήμερα της Παναγίας είδαν τον καπνό ο οποίος έβγαινε από το σπίτι, έσπευσαν εκεί βεβαίως οι άνδρες της
πυροσβεστικής, το μόνο που κατάφεραν ήταν να ανασύρουν χωρίς τις αισθήσεις του έναν άνδρα νεότατο, θα πω εγώ, 63 ετών μόλις, ο οποίος βρισκόταν στο σαλόνι. Πιθανώς ο άνθρωπος κοιμόταν εκεί όταν έπιασε φωτιά στην κουζίνα του σπιτιού του. Έσβησαν τη φωτιά, το σπίτι καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερός, με συγχωρείτε. Ο άντρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, κυρίες και κύριοι, και τώρα βεβαίως διενεργώνται έρευνες ούτως ώστε να βρεθούν και τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Ξέσπασε από την κουζίνα, ξέσπασε από κάποιο αναμένο μάτι, ξέσπασε από κάποια διαρροή ή είναι προϊόν εμπρισμού. Θα το δούμε αυτό βεβαίως μετά τις έρευνες του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Αχαΐας. Είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό πριν από λίγη ώρα εδώ στην Πάτρα, κυρίες και κύριοι. Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας πρωινές ώρες εδώ στην Πάτρα σήμερα Δευτέρα. Έτσι ξεκίνησε η εβδομάδα. Ένα ζευγάρι το οποίο μάλιστα είχε ένα έντονο επεισόδιο μεταξύ τους και προφανώς κατάλαβαν υπερήικη τη φασαρία που γινόταν και έτσι αναστατωμένοι κάλεσαν το κέντρο της άμεσης δράσης και καλά έκαναν. Και έτσι πρέπει να γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, κυρίες και κύριοι. Αμέσως παρενέβη η αστυνομία, έφτασε το περιπολικό εκεί στο σημείο. Είχε όντως προηγηθεί επεισόδιο μεταξύ των δύο συζύγων. Μαζί με το παιδί βεβαίως διέμενε και ένα ανήλικο παιδί, το ανήλικο παιδιού τους. Επρόκειτο να προσαχθούν στην αρμόδια υπηρεσία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις των αστυνομικών. Προσπάθησε να φύγει από το σπίτι. Προέβαλε αντίσταση κατά της διαδικασίας της σύλληψής του. Οπότε οι αστυνομικοί στη συνέχεια, ναι, κατάφεραν το να κινητοποίησαν και προχώρησαν στη σύλληψή του. Είχαμε λαιλασία και στο καφέ Σταθμός στην πλατεία Τριών Συμμάχων. Είχε γίνει πληστηριασμός εκεί για την ενοικίαση του χώρου. Ενοικιάστηκε βεβαίως το ακίνητο εκεί. Η χρήση θα είναι ίδια με την προηγούμενη, δηλαδή θα είναι και πάλι ένα καφέ μπαρ εστιατόριο ζαχαροπλαστείο. Οι εργασίες δεν έχουν ξεκινήσει, κυρίες και κύριοι. Κυριακή εχθές είχαμε ίχνη εμφανής παραβίασης του χώρου και λαιλασίας στο εσωτερικό. Από γνώστους βεβαίως, είναι η συνήθις είχαν τέλος πάντων μπει στο χώρο και είχαν λαιλατίσει πολλά από τα στοιχεία τα οποία βρίσκονταν εκεί. Γίνεται έρευνα για να μπορέσουν οι αρμόδιες αρχές να βρουν και να φτάσουν στα ίχνη των δραστών. Και να πάω και στη Γαστούνη να πω ένα τελευταίο, διότι δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο εκεί στο γκέτο της Γαστούνης. Σαν ημέρα της Παναγίας, κυρίες και κύριοι, οι ιερόσιλοι δράστες έβαλαν στο στόχαστρο το παγκάρι στον ιερό ναό της Παναγίας Καθολικής. Ξημερώματα λοιπόν 15 Αυγούστου παραβίασαν τις πόρτες του ναού για να πάρουν ψίχουλα επί της ουσίας. Δεν υπήρχαν τίποτα, δεν υπήρχαν λεφτά εκεί, ούτε στο παγκάρι, ούτε πουθενά αλλού μέσα στην εκκλησία. Το θέμα και το ζήτημα είναι ότι προκάλεσαν ζημιές που η αξία τους ξεπερνά τις 3.000 ευρώ. Νόμιζαν ότι λόγω των ημερών και της μεγάλης επισκεψιμότητας σε ένα από τα κορυφαία θρησκευτικά μνημεία εκεί της Ηλίας, ότι το παγκάρι θα ήταν γεμάτο. Είχε και εσπερινό την προηγούμενη ημέρα. Έκοψαν και τα καλώδια του συναγερμού, μπήκαν μέσα. Οι υπεύθυνοι είχαν φροντίσει βεβαίως να μην αφήσουν χρήματα τα οποία είχαν καταθέσει εκεί οι πιστοί. Έτσι, το μόνο που κατάφεραν να πάρουν είναι ελάχιστα ψηλά. Το θέμα είναι ότι έγινε μεγάλη ζημιά εκεί στην εκκλησία, περίπου ύψους 3.000 ευρώ. Την καλημέρα μου σε όσους μας ακούτε. Επιστρέφω σε λίγο, έχουμε αρκετούς καλεσμένους και σήμερα έχουμε πολλά θέματα τα οποία τρέχουν στην επικαιρότητα και θα τα συζητήσουμε βεβαίως και θα τα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε, όπου και αν κάνετε τις διακοπές σας. Την καλημέρα μου και στην Ζάκυνθο, εκεί που είναι η οικογένειά μου σήμερα. Είναι ο αδερφός μου, είναι η νύφη μου, είναι το ανήψιμο. Θα του στείλω την καλημέρα μου γιατί μας ακούνε και στη Ζάκυνθο.

0: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον πρώτο μας καλεσμένο και σε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με πολλά περιστατικά, με πολλές καταγγελίες για βία και παρενόχληση στους χώρους εργασίας, οι οποίες αυξάνονται αυτές οι καταγγελίες. Τα στοιχεία μάλιστα δείχνουν ότι μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, αλλά και ότι όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι φαίνεται να βρίσκουν το θάρρος να μιλήσουν, και αυτό είναι το θετικό. Είχαμε το 2025 περίπου 455 εργατικές διαφορές που αφορούσαν περιστατικά βίας και παρενόχλησης. Ένας αριθμός ο οποίος, κυρίες και κύριοι, έχει αυξηθεί σε σχέση με το 2024 κατά 43%. Μιλάμε για ψυχολογική, μιλάμε για λεκτική βία. Ένα μεγάλο ποσοστό έχει να κάνει με περιστατικά τα οποία συνδέονται βεβαίως με σχέσεις ιεραρχίας. Δεν θέλω να τα πω εγώ, γιατί ο κύριος Δημήτρης Μαρμούτας, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, τα γνωρίζει πολύ καλύτερα από όλους εμάς. Κύριε Μαρμούτα, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας να συζητήσουμε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Μπαλαφούτη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Μιλάμε για προσβλητικές, μιλάμε για απαξιωτικές ή κακοποιητικές συμπεριφορές. Θέλουμε να μας πείτε, κύριε Μαρμούτα, αρχικά, τι γίνεται όταν ένας εργαζόμενος, με αυτό θέλω να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα, αποφασίσει να καταγγείλει τον εργοδότη ή τον προϊστάμενό του. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και υπάρχουν καταγγελίες ή διστάζουν οι εργαζόμενοι?
1: Υπάρχουν καταγγελίες και προς το Εργατικό Κέντρο και στα συνδικάτα. Έχουν αυξηθεί αυτές το τελευταίο διάστημα. Εδώ να πούμε ότι η βία και παρενόχληση και η λεκτική τρομοκρατία και κάθε είδος τρομοκρατία που προσδοκούν οι εργοδότες στην δουλειά είναι ένα οργανικό στοιχείο της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Πάντα υπήρχε. Βέβαια τα τελευταία χρόνια έχουν στα χέρια τους οι εργοδότες ένα προστάσιο αντεργατικών νόμων που αυτή η κυβέρνηση αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις το έκτισαν σιγά σιγά. Οπότε έχουν αυξηθεί αυτά τα περιστατικά, αφού γνωρίζουν οι εργοδότες ότι με τις πλάτες αυτής της κυβέρνησης, της των προηγούμενων και αυτήν που θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές, έτσι, ξέρουν ότι κανείς δεν πρόκειται να τους αγγίξει, και μάλιστα σε συνδυασμό ότι δεν υπάρχουν έλλειψη, έχουμε έλλειψη μέτρων προστασίας, των αντεργατικών νόμων, την αποψήλωση της επιθεώρησης εργασίας, που έχει γίνει και ανεξάρτητη αρχή, οπότε καταλαβαίνετε ότι το χρησιμοποιούν οι εργοδότες έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να σκύψουν το κεφάλι, να δεχτούν όλα τα εναντίον τους μέτρα, να μην μπορούν να μιλήσουν, οπότε υπάρχει αυτό το φαινόμενο το οποίο, όπως είπατε κι εσείς, έχει μεγάλη αύξηση το τελευταίο διάστημα, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι μέσα στο DNA της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης.
0: Δηλαδή εσείς μας λέτε ότι οι νόμοι που υπάρχουν δεν ωφελούν τους εργαζόμενους?
1: Καθαρίτε, οι νόμοι που υπάρχουν δίνουν το δικαίωμα να καταφύγουν σε επιθεώρηση εργασίας, αλλά μετά τι? Αλλά μετά τι γίνεται μετά στη δουλειά? Ποιος τον προστατεύει από την τρομοκρατία του εργοδότη? Οι νόμοι είναι φτιαγμένοι έτσι ώστε να δίνουν την αίσθηση σε κάποιους ότι μπορούν να προσφύγουν σε αυτούς, αλλά μετά η τρομοκρατία συνεχίζεται και ακόμα σε μεγαλύτερη ένταση. Άλλωστε υπάρχουν νόμοι οι οποίοι, όπως ξέρετε, ότι για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς να πει τον λόγο μπορεί να υπάρχουν απολύσεις σε χώρους δουλειάς, οπότε καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολη θέση του εργαζόμενου να αντιμετωπίσει από μόνος του την εργοδοτική τρομοκρατία και βία. Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσει είναι μέσα από την συλλογικότητα, μέσα από τα σωματεία. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι κάθε εργαζόμενος που δέχεται τρομοκρατία, δέχεται λεκτική βία, οποιοδήποτε μορφή βίας απέναντι τους εργοδότες, θα πρέπει να απευθύνεται στα συνδικάτα του, γιατί μόνο μέσα από εκεί μπορούμε να βρούμε τρόπους για να χτυπήσουμε αυτά τα φαινόμενα.
0: Υπάρχει αύξηση και στην Πάτρα, και αν ναι, ποια είναι τα περιστατικά τα οποία συναντάτε συχνότερα, δηλαδή με τι έχουν να κάνουν οι καταγγελίες? Έχουν να κάνουν με πιο σοβαρές μορφές κακοποιητικής συμπεριφοράς, αν και όλες είναι σοβαρές μορφές?
1: Πιστεύω ότι αντικείμενα από την πλευρά των εργοδοτών ή των υποτίθεται υπευθύνων σε διάφορους χώρους δουλειάς απέναντι στους εργαζόμενους, εκτοξεύονται αντικείμενα, υπάρχει λεκτική βία, ότι δεν πρόκειται να μου κάνεις τίποτα, γιατί έχουν τις πλάτες. Mm-hmm. Έχουν τις πλάτες της κυβέρνησης αυτής και, όπως είπαμε και τον προηγούμενο, της κάθε κυβέρνησης η οποία λειτουργεί μέσα σε αυτό το εκμεταλλευτικό σύστημα. Έτσι, που είναι τα δεκανίκια αυτές του συστήματος του εκμεταλλευτικού. Mm-hmm. Και λεκτική βία και σεξουαλική βέβαια παρενόχληση υπάρχει. Βεβαίως και έχουν αυξηθεί και υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες και προς το εργατικό κέντρο και τα συνδικάτα.
0: Mm-hmm. Άρα έχει να κάνει και με τη σχέση ιεραρχίας κάποιες φορές, έτσι, τη δύναμη που έχει ο εργοδότης προς τον εργαζόμενο, έτσι.
1: Γνωρίζουμε, βέβαια, γνωρίζουμε ότι η σχέση αυτή είναι υπέρ του εργοδότη σε οποιοδήποτε mm-hmm. επίπεδο. Mm-hmm. Γι' αυτό επιμένουμε και λέμε εμείς στο εργατικό κέντρο ότι θα πρέπει μέσω των συνδικάτων της αλληλεγγύης, της λογικότητας, να μπορέσουμε να χτυπήσουμε αυτά τα φαινόμενα mm-hmm. Τα οποία εντείνονται και όσο εκμετάλλευση, εντατικοποίηση στη δουλειά γίνεται μεγαλύτερη και αυτά εντείνονται. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει μεγάλη πίεση στη δουλειά, υπάρχει βία, λεκτική, οποιαδήποτε ξέρουμε πολλές μορφές, mm-hmm. εντατικοποίηση και ο εργασιακός εκφοβισμός φέρνει και αύξηση του άγχους. Και αυτό γίνεται μέσα στο πλαίσιο της μεγιστοποίησης των κερδών του εργοδότη. Mm-hmm. Αυτός είναι ο σκοπός, mm-hmm. να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη, οπότε κοιτάνε να στύψουν μέχρι τελευταίας.
0: Μα πόσο παραγωγικός θα είναι κάποιος, πόσο παραγωγικός μπορεί να είναι κάποιος όταν του ασκείται όλη αυτή η πίεση, κύριε Μαρμούτα? Δηλαδή, αν υπήρχε μια ιδανική εργασιακή σχέση, τότε νομίζω ότι θα ήταν όλα πολύ πιο αποδοτικά και από τη μία αλλά και από την άλλη πλευρά. Θεωρώ ότι όλο αυτό δουλεύει προς το αντίθετο.
1: Ναι. Όπως είπα και πριν, ότι είναι μέσα στο DNA αυτού του εκμεταλλευτικού συστήματος να προχωράει μέχρι τέλους στην εκμετάλλευση. Εδώ πέρα να σας πω, κυρία Μπαλαγούτη, εδώ πέρα χάνουμε συναδέλφους μας σχεδόν κάθε μέρα ή μέσα σε χώρους δουλειάς γίνονται εργοδοτικά εγκλήματα, υπάρχουν θάνατοι, υπάρχουν ακροτηριασμοί
0: και από πίεση και από άγχος πολλές φορές.
1: Δεν τους ενδιαφέρει ούτε καν η ζωή του εργαζόμενου. Θα τους ενδιαφέρει αν θα του ασκήσουν λεκτική ή ψυχολογική βία. Όχι, αυτό είναι καθημερινό.
0: Έχουμε και καταγγελίες από νεότερους εργαζόμενους, κύριε Μαρμούτα. Τι λένε τα στοιχεία, δηλαδή τα νέα παιδιά που είναι και πιο ενημερωμένα?
1: Είναι ένα θεωρητικό στοιχείο ότι υπάρχουν καταγγελίες και από νέα παιδιά, νέους εργαζόμενους, παρόλο που δεν έχουν γνωρίσει τόσο καλά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τη λειτουργία των σωματείων πολλές φορές. Παρόλα αυτά είναι ένα θεωρητικό στοιχείο ότι νέα παιδιά έρχονται και καταγγέλνουν αυτά τα πίεση, τη βία, την αντικοποίηση στη δουλειά, την τρομοκρατία που δέχονται από τους εργοδότες σε καθημερινή βάση, το άγχος που έχουν απέναντι σε όλα αυτούς. Mm-hmm. Η μόνη λύση, όπως είπαμε, είναι μέσα από τα σωματεία τους να μπορέσουμε να χτυπήσουμε αυτό.
0: Άρα, κύριε Μαρμούτα,
1: το εκμεταλλευτικό σύστημα αυτό, το οποίο φέρνει αυτά τα οργανικά του στοιχεία, η εκμετάλλευση, η εντατικοποίηση, η πίεση.
0: Για να μιλήσουμε λίγο πιο πρακτικά και να το ολοκληρώσουμε εδώ το θέμα, τι πρέπει να κάνει ένας εργαζόμενος όταν βιώνει παρενόχληση, ό,τι και αν είναι αυτή η παρενόχληση, ή προσβλητική συμπεριφορά στη δουλειά? Πού απευθύνεται και ποια είναι τα βήματα?
1: Πρέπει να ευθυνθεί στο σωματείο του. Κανένας μόνος του δεν μπορεί να... Η αντιμετώπιση δεν μπορεί να είναι ατομική. Απαιτεί συλλογική οργάνωση και πάλι μέσα από τα ταξικά σωματεία. Οπότε θα πρέπει να απευθύνεται απευθείας στο σωματείο του, και εμείς το εργατικό κέντρο και τα ταξικά σωματεία του εργατικού κέντρου γνωρίζουμε πώς θα πρέπει να λειτουργήσουμε απέναντι στην εργοδοτική αυστηρησία και το έχουμε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν. Έχουμε βρεθεί σε χώρους δουλειάς οργανωμένα τα συνδικάτα απέναντι στον εργοδότη, και όταν ο εργοδότης βλέπει απέναντί του τα σωματεία οργανωμένα ταξικά απέναντί του, να είστε σίγουροι ότι θα τον λαμβάνει υπόψη του πολύ σοβαρά και έχουμε αποτελέσματα και σε αυτή την περίπτωση. Βέβαια, το αντεργατικό προστάσιο που έχουν στα χέρια τους, έτσι, και η πλάτη της κυβέρνησης τους δίνει κάποιον άλλον αέρα, αλλά εμείς αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα των εργαζομένων, αγωνιζόμαστε να μην υπάρχει η εκμετάλλευση αυτή που υπάρχει στους χώρους δουλειάς, η εντατικοποίηση, η διδακτική βία. Εγώ σας λέω ότι υπήρχαν λίγο πριν λίγο καιρό, μας επισκέφθηκε συνάδελφος, ο οποίος μέσα και κινητό του πέταξε ο εργοδότης, να το χτυπήσει το κεφάλι.
0: Ναι.
1: Επειδή τι έκανε, διεκδίκησε ένα δίκαιο του με την άδειά του, ένα δικαίωμά του. Έτσι, δεν θέλουν να ακούν οι εργοδότες για κανένα δίκαιο του εργαζόμενου.
0: Ναι.
1: Κανένα δίκαιο του εργαζόμενου.
0: Σίγουρα έχει συμβεί και άλλες φορές.
1: Θέλουν να ακούνε για σωματεία. Εμείς πάμε κόντρα σε αυτό και αγωνιζόμαστε μαζί με τους συναδέλφους μας σε κάθε χώρο δουλειάς. Να μην ξεχάσουμε όλα αυτά που δημοσιεύονται και μια και η περίοδος είναι τουριστική, το τι γίνεται έτσι σε τουριστικές περιοχές,
0: όριο στον
1: επιχειρησμό που τους βάζουν μέσα στη θάλασσα, που τους αναγκάζουν να κάνουν άλλες δουλειές, που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Για ποιο λόγο? Ένας είναι ο λόγος. Για να βγατήσουν ακόμα περισσότερο τα κέρδη τους ενάντια στους εργαζόμενους, στη ζωή τους, στην υγεία τους, στην ασφάλειά τους και στα δικαιώματά τους.
0: Όπου τώρα ειδικά το καλοκαίρι είναι πάρα πολλά αυτά τα περιστατικά και στην εστίαση και στον τουρισμό, κύριε Μαρμούτα. Έτσι.
1: Μπορεί να δει και να καταλάβει.
0: Τα βλέπουμε και μόνοι μας. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ, κύριε Μαρμούτα, που ήσασταν κοντά μας.
1: Ευχαριστώ. Και να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.

0: Και πάμε τώρα στο θέμα με το εγκαταλελειμμένο σπίτι στην οδό Γερμανού, εκεί όπου πριν λίγες μέρες είχαμε τους καπνούς οι οποίοι κινητοποίησαν και τους κατοίκους της περιοχής βεβαίως και την πυροσβεστική που έσπευσαν βεβαίως στο σημείο, έσβησαν την φωτιά. Βεβαίως επειδή έχουν περάσει αρκετές μέρες και ο δρόμος εκεί έχει αποκλειστεί για λόγους επικινδυνότητας από την οδό Ηλίας μέχρι και τη Βασιλείου Ρούφου, υπάρχουν κάγκελα τα οποία παραμένουν στην θέση τους. Αποκλεισμένο εκείνο το κομμάτι, διότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει όσον αφορά, κυρίες και κύριοι, τη στατικότητα πλέον του συγκεκριμένου κτηρίου, γιατί είναι επικίνδυνο, όπως καταλαβαίνουμε, αν αυτό δεν είναι σταθερό. Σε περίπτωση που περνάει ένα διερχόμενο αυτοκίνητο, είτε κάποιος πεζός, εκεί να έχουμε κάποιο ατύχημα. Οπότε και γι' αυτό το λόγο έχουν μπει τα κάγκελα. Τώρα λοιπόν οι κάτοικοι ζητούν απαντήσεις, ζητούν λύση. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι πάνε το βράδυ, κουνάνε τα κάγκελα για να μπορέσουν να περάσουν με το αυτοκίνητο και να μην κάνουν τον κύκλο, κάτι το οποίο βεβαίως σίγουρα δημιουργεί επιπλέον κινδύνους. Πάμε να δούμε τι θα μας πούν από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, πότε θα αποκατασταθεί εκεί το ζήτημα και τι θα γίνει για να διασφαλιστεί και η ασφάλεια των κατοίκων και των οδηγών. Είναι μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Αναστασίου, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, αυτεπιστασίας, διαχείρισης αστικών απορριμμάτων και ανακύκλωση και μηχανολογικού εξοπλισμού. Θα μας δώσει απαντήσεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Αναστασίου. Δώστε μας έτσι λιγάκι τη δική σας εικόνα, διότι έσβησε η φωτιά, ο δρόμος παραμένει αποκλεισμένος για αρκετές μέρες. Ποια είναι σήμερα η κατάσταση στο σημείο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς από την πρώτη στιγμή που πήρε φωτιά τον καταλημμένο κτίριο, σε συνεννόηση πάντα με την πυροσβεστική, την αστυνομία, καλέσαμε αμέσως να πάνε μηχανική του Δήμου, όπως είναι το βάσιμο θεσία, να δούμε κατά πόσο έχει επηρεαστεί ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο που ήταν από πριν έτοιμο όροπο, είχε κίνδυνο κατάρρευσης. Πήγαμε εδώ και κάπου πόσα χρόνια πίσω, βάλαμε υποστηλώμα, το κρατήσαμε, αλλά έχει ιδιοκτήτη αυτό. Με βάση την νομοθεσία πήγαν οι δικοί μας μηχανικοί, κάνανε έκθεση αυτοψίας για το ακίνητο, το στείλανε στην Επιτροπή της Περιφέρειας, όπου εκεί πέρα κοιτάνε να δούνε κατά πόσο είναι η έκθεση αυτή για τη στατικότητα του κτηρίου εγκυμονή κινδύνους ή όχι, για να δώσουν την τελική έγκριση, είτε η Περιφέρεια Επιτροπή είτε ο εισαγγελέας, να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, ότι υπάρχει ιδιοκτήτης, η αστυνομία, όπως γνωρίζω, έχει τα στοιχεία, οι εισαγγελέας πρέπει να έχουν διαβιβαστεί. Είναι και θέμα του ιδιοκτήτη. Εμείς αυτό που κάναμε είναι να αποκλείσουμε με κάθε τρόπο να υπάρχει κάποιο ατύχημα και να έχει κάποια, πώς θα το πω, από τραυματισμό μέχρι απώλεια ανθρώπινης ζωής, από ανθρώπους οι οποίοι το περνάνε στο χαλαρό ότι δεν έγινε και τίποτα, να περάσουμε, να πάμε, να μην κάνουμε ένα τετράγωνο και πάει λέγοντας.
0: Άρα η ευθύνη αυτή τη στιγμή, κύριε Αναστασίου, σε ποιον ανήκει? Προφανώς και στον ιδιοκτήτη, αλλά από τη στιγμή που έχει προκύψει ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, ποιος έχει την ευθύνη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή η ευθύνη είναι κατά κύριο λόγο στον ιδιοκτήτη και κατά δεύτερον στην Επιτροπή της Περιφέρειας και στην Εισαγγελία με βάση το τι εντολές θα δώσουν. Γιατί εγώ δεν μπορώ να πάω να γκρεμίσω ένα ακίνητο το οποίο είναι γνωστό ο ιδιοκτήτης. Δεν μπορώ να πάω να παρέμβω σε ένα κτίριο το οποίο, εντάξει, επειδή είναι στο αρχαιολογικό χώρο δίπλα από το Ρωμαϊκό 2, οπότε χρήζει και αυτό κάποιες προστασίες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εμείς ο Δήμος ή η Περιφέρεια θα πάρουμε ένα μηχάνημα πάνω να το καταδαφίσουμε.
0: Ο ιδιοκτήτης από την πλευρά του, τι λέει ο ιδιοκτήτης?
1: Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό πιθανόν το ξέρει η αστυνομία ή ο εισαγγελέας. Στην εισαγγελία πατρών.
0: Άρα αυτή τη στιγμή εμείς αναμένουμε να αποφανθεί η Περιφέρεια εάν το κτίριο είναι όντως ετοιμόρροπο και αν όντως υπάρχει κίνδυνος για να κατεδαφιστεί.
1: Ναι, και ποιος θα το κατεδαφίσει? Μπαίνει και αυτό το ζήτημα. Κατά τη γνώμη μου, όταν κάποιος είναι επικίνδυνο, όπως έγινε και στη Ιωνίας πριν 5 μήνες, ένα παλιό ετοιμόρροπο, πήγαμε με γρήγορες διαδικασίες, με την Επιτροπή του Δήμου τους Μηχανικούς και το ρίξαμε. Θα να πω ότι πρέπει κάποια στιγμή να δούμε και πώς έχουν και τα επικίνδυνα και τα τιμόρροπα, τα λέμε ότι πρέπει να προστατεύουμε και την ανθρώπινη ζωή. Και την περιουσία των ανθρώπων.
0: Σίγουρα, αλλά πάντως και εδώ στην Πάτρα υπάρχουν πολλά ετοιμόρροπα, κύριε Αναστασίου. Είναι αρκετά αυτά τα κτίρια τα οποία χρήζουν έτσι μεγαλύτερης φροντίδας.
1: Συμφωνούμε απόλυτα, αλλά να σας πω και κάτι, και ο ιδιοκτήτης αυτή τη στιγμή, ο οποίος το ακίνητο το έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, Δεν υπάρχει από το κεντρικό κράτος, από την εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Σίγουρα.
1: Πώς να το πω, ένα κονδύλι, κάτι.
0: Μια μέρημνα, ούτως ώστε.
1: Μια μέρημνα, γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα, για να πάρει να το αποκαταστήσει, θα πρέπει να περάσει και από ανάλογες εγκρίσεις, είτε λέγεται κεντρικό συμβούλιο αρχαιοτήτων, είτε λέγεται να τρώμε μνημείο, είτε οτιδήποτε άλλο. Κάτι το οποίο είναι και κοστοδόρο και για να το φτιάξεις μετά, δηλαδή πέρα τη μελέτη, είναι και η κατασκευή του. Εντάξει, αν δεν υπάρχει κάποια επιδότηση, αν δεν δώσουν χρήματα στον ιδιώτη, πώς θα πάνε να το φτιάξει.
0: Ισχύει
1: και
0: αυτό,
1: δεν μιλάμε
0: αλλά...
1: για άλλες περιπτώσεις, υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες πάνε και τα φτιάχνουν.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν. Οι περισσότεροι όμως που βρήκαν ένα παλιό σπίτι από τον παππού τους ή από τους γονείς τους και αυτή τη στιγμή παίρνοντας υπόψη και την κουβέντα που κάνετε με τον κύριο Μαρμούτα πριν, πάνε τα βγάλει πέρα.
0: Βέβαια υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι δεν ασχολούνται καν, κύριε Αναστασίου, γιατί υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι δεν ασχολούνται καν και σε περιπτώσεις που μπορεί να τους ψάξει κάποιος αρμόδιος φορέας ώστε να βρεθεί κάποια λύση, είναι και εκείνοι οι οποίοι είναι άφαντοι. Μην μου πείτε ότι δεν το έχετε συναντήσει αυτό ή δεν ασχολούνται και μπορεί να έχουν τα χρήματα, αλλά σου λέει τώρα σιγά μην κάτσω εγώ να το φτιάξω, αυτό δεν παθαίνει τίποτα.
1: Συμφωνώ απόλυτα, όπως είναι και με τα καθάριστα εκόπεδα που προσπαθούν να βγει ένα πρόστιμο να πάρουν στο κόψο Δήμος από το να πληρώσουν 5.000 και σου λέει το πρόστιμο είναι πολύ λιγότερο. Δυστυχώς αυτή είναι η νομοθεσία, αυτό το κράτος έχουμε, αυτούς τους νόμους ορίζουν, γιατί, γιατί όλοι κοιτάνε κάπως να μπορέσουν να κάνουν τα κέρδη τους περισσότερα. Αυτό είναι.
0: Πάντως στην προκειμένη περίπτωση, επειδή υπάρχουν έτσι κάποιες καταγγελίες που λένε ότι τη νύχτα δεν υπάρχει σήμανση, δεν υπάρχουν φώτα ειδικά, εσείς έχετε ενημερωθεί για αυτό το κομμάτι, υπάρχει σήμανση για κάποιον που κατευθύνεται προς το σημείο να γνωρίζει.
1: Υπάρχουν μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Σήμανση με την έννοια του ενός εργοταξίου τέτοιου είδους δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ενώ δεν υπάρχει το παλόμενο φως.
0: Αυτό υπάρχουν, θέλω να πω. Το παλόμενο φως.
1: Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Υπάρχουν όμως οι ταμπέλες που λέει απαγορεύεται, υποχρεωτική στροφή δεξιά ή αριστερά ανάλογα από ποια κατεύθυνση της Γερμανού έρχεσαι. Υπάρχει ο φωτισμός εκεί πέρα, φαίνεται. Δηλαδή να μην παίζουμε και με τις λέξεις, φαίνεται ότι εκεί πέρα υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει διακλειστική ταινία κόκκινη άσπρη που είναι με ρούχα, τα πάντα υπάρχουν απλά. Υπάρχει το φαινόμενο ότι εμένα με βολεύει να μετακινήσω ένα κάγκελο, δεν θα πέσει εμένα το κτίριο να με περάσω.
0: Εκεί θα ληφθούν κάποια μέτρα, γιατί είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι θέλουν να περάσουν κανονικά και έχουν μετακινήσει τα κάγκελα.
1: Αυτό δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου.
0: Νομίζω
1: ότι υπάρχουν και άλλοι φορείς οι οποίοι μπορούμε να...
0: Σε συνεννόηση με την αστυνομία δεν θα πρέπει πούμε, να πάρθουν κάποια μέτρα, ναι.
1: Νομία και όποιος άλλος είναι υπεύθυνος για να διδάξει κυκλοφορία σε αυτό το κομμάτι. Με την ασφάλεια.
0: Έχετε...
1: Εμείς είμαστε σε έναν αγώνα που να απαντήσουν, ό,τι μας πούνε είμαστε εδώ πέρα να το κάνουμε.
0: Κάτι τελευταίο για το θέμα, έχετε εικόνα πότε θα δοθούν αυτές οι απαντήσεις, δηλαδή μπορεί να κρατήσει και άλλο το κομμάτι αυτό να είναι κλειστό?
1: Όχι, κατά τη γνώμη μου πρέπει να είχαν απαντήσει. Αν θέλετε δική μου προσωπική γνώμη. Θα πρέπει να έχουν απαντήσει. Αν δεν μπορούν σε μία μέρα προφανέστατα, σήμερα πρέπει να απαντήσουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Αναστασίου...
1: Έχει γίνει αυτοψία, έχουμε δείξει την αναγκαιότητα της λήψης μέτρων που δεν νομίζω ότι μπορούν κάποια πρόχειρα μέτρα, της κατεδάφισης ή οτιδήποτε άλλο. Εκτός αν ψάχνουν τον ιδιοκτήτη, ο ιδιοκτήτης έχει κερδίσει χρόνο για να μπορέσει να βρει κάποιο συνεργείο να το στηρίξει, δεν το ξέρω. Μπορεί να έχουν απαντήσει τον ιδιοκτήτη, γι' αυτό... Δεν μπορώ να σας πω τι έχει γίνει.
0: Σίγουρα όμως θα πρέπει να υπάρξει απάντηση εντός των επόμενων ημερών, γιατί είναι ένας κεντρικός δρόμος που τώρα παραμένει αποκλεισμένος. Κάτι τελευταίο.
1: Υπάρχει ενδεχόμενο, πώς θα το πω, ατυχήματος.
0: Το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό. Θράκης και πέντε πηγαδίων μου στέλνουν τώρα φωτογραφίες. Σίγουρα θα έχει την ενημερωθεί. Είναι ένας συμπολίτης μας, ασυνείδητος μάλλον, έχει αδειάσει ολόκληρο το σπίτι του στο πεζοδρόμιο. Κύριε Αναστασίου, μου έχουν στείλει τώρα τρεις άνθρωποι, Θράκης και πέντε πηγαδίων. Έπιπλα, σαλόνι, κουζίνα, τα πάντα, έχει κλείσει το πεζοδρόμιο. Δεν ξέρω αν την είχατε την πληροφορία, τη μεταφέρω κι εγώ.
1: Ωραία. Το θέμα είναι ότι. Πώς να το πω τώρα, αυτό δείχνει και την παιδεία που έχουμε. Όταν εμείς εδώ κάνουμε έκκληση το πώς να πετάμε τα σκουπίδια για να μπορέσουμε το προσωπικό που έχουμε, να καθαρίσουμε την πόλη, να βάλουμε μία τάξη, υπάρχουν ασυνείδητοι και μέσα στο κέντρο της Πάτρας και έξω στις πρώην δημοτικές ενότητες, είτε είναι ιδιώτες, ενώ οι κάτοικοι του σπιτιού που κάνουν ανακαίνιση και τα πετάνε, είτε συνεργείοι οι οποίοι πάνε και τα πετάνε όπου βρούνε. Θέλετε στο Παυλόκαρδο, θέλετε Βραχνέικα, θέλετε στην πλατεία. Πάνω φτιάξαμε τώρα όπου πάτε υπάρχουν αυτοί οι ασυνείδητοι οι οποίοι βρωμίζουν και την Πάτρα. Εμείς είμαστε από το πρωί μας το βράδυ και να τα μαζέψουμε τις δυνάμεις που έχουμε και πρόστιμα έχουμε βάλει όλοι οι αρμόδιοι φορείς να κάνουν αυτό που πρέπει.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, κύριε Αναστασίου, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Απλά τώρα το ανέφερα γιατί μου έχει στείλει αρκετός κόσμος και γι' αυτό και σας το είπα.
1: Ότι αυτό δείχνει και την παιδεία που έχει ένας κόσμος εδώ πέρα.
0: Και θα συμφωνήσω μαζί σας. Σας ευχαριστώ, κύριε Αναστασίου, που ήσασταν κοντά μας. Την καλημέρα μας. Καλή δύναμη, καλημέρα. Λοιπόν, αυτό τώρα που είπα εγώ για Θράκης και πέντε πηγαδίων, δεν είναι μόνο εκεί το σημείο, είναι πάρα πολλά. Απλά τώρα έτυχε άνθρωποι να μου στείλουν φωτογραφίες από το τι γίνεται εκεί, όπου έχει κλείσει στην κυριολεξία το πεζοδρόμιο. Αυτό βεβαίως δυσχεραίνει και τη διέλευση των πεζών, αλλά και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, έτσι, που οι οποίοι πάνε από το πεζοδρόμιο και προφανώς δεν μπορούν να το διασχίσουν. Άμα ο άλλος έχει κατεβάσει όλη του τη μπρίκα στο πεζοδρόμιο και σου λέει, να, εγώ τώρα μου ήρθε να τα πετάξω, τα πέταξα, μαζεύτετε εσείς όποτε θέλετε. Αυτό είναι και ασέβεια προς τον κόσμο και προς τους ανθρώπους που δουλεύουν στο κομμάτι της καθαριότητας του Δήμου Πατρών, όχι μόνο στο Δήμο Πατρών, γιατί συμβαίνει παντού αυτό, δυστυχώς, και δείχνει το πόσο, με συγχωρείτε κύριε Σκυρί, το πόσο βρωμιάριδες είναι μερικοί, οι οποίοι τη βρωμιά του σπιτιού τους θέλουν να τη βάλουν και στη βρωμιά του δρόμου. Μακάρι να μειωθούν αυτά τα φαινόμενα, ό,τι καταγγελία έχετε να κάνετε, εμείς είμαστε εδώ, θα τη μεταφέρουμε και μακάρι να λυθεί το ζήτημα άμεσα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Σε συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια.

0: πάμε τώρα στις αλλαγές που έρχονται και έχουν να κάνουν με τις στάσεις των αστικών λεωφορείων στην Πάτρα, οι οποίες θα αποκτήσουν, κυρίες και κύριοι, σταδιακά νέα εικόνα, διότι ο Δήμος Πατρέων προχωρά στην αντικατάσταση 63 παλαιών και σοβαρά φθαρμένων στάσεων. Ένα θέμα το οποίο το έχουμε αναδείξει αρκετές φορές. Μια παρέμβαση η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με την αισθητική της πόλης, έχει να κάνει, θα έλεγα εγώ τουλάχιστον κατά κύριο λόγο, με την καθημερινότητα των πολιτών, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και περιμένουν βεβαίως καθημερινά το λεωφορείο, πάρα πολλές φορές κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες, και το χειμώνα αλλά και το καλοκαίρι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μορφή θα έχουν αυτές οι νέες στάσεις, οι οποίες θα είναι πιο σύγχρονες. Θα μας βοηθήσει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κ. Αποστόλης Αγγελής, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Αγγελή.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Παλαχούτη.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Και χρόνια πολλά σε όλους. Στάσεις στους ακροατές.
0: Να είστε καλά, χρόνια πολλά και για την...
1: Πιστεύω να ξεκουραστήκατε καλά.
0: Εμείς δεν έχουμε ξεκουραστεί προς το παρόν, περιμένουμε όμως. Εντάξει, είμαστε εδώ για την ενημέρωση. Οι περισσότεροι τουλάχιστον ξεκουράστηκαν. Πάμε να δούμε έτσι λιγάκι, γιατί ξέρετε, όσο μαζευόμαστε προς το κέντρο και σιγά σιγά περνάει και ο Αύγουστος, έρχεται περισσότερος κόσμος, θα έρθουν και φοιτητές, πολλοί χρησιμοποιούν τα λεωφορεία, οπότε νομίζω είναι ένα καλό βήμα το γεγονός ότι θα αντικατασταθούν αυτές οι στάσεις, οι οποίες ήταν αρκετά φθαρμένες, θα λέγαμε.
1: Ναι, μερικές ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Ομολογουμένως, είχε βγει η μελέτη από πέρσι, τον Ιούνιο του 25 είχε ξεκινήσει η μελέτη, είχε τελειώσει η μελέτη. Με όλες τις διαδικασίες μέχρι να βγει και ο ανάδοχος, φτάσαμε σήμερα. Ήδη ξεκινήσαν οι εργασίες από το κομμάτι του Ρίου από την προηγούμενη Δευτέρα, 10 Αυγούστου. Μιλάμε για 63 στάσεις, προϋπολογισμού περίπου 355.000 ευρώ. Και αφορώ, καταρχάς η σηματοδότηση είναι και από το φιλόδημο αλλά και από ιδίους πόρους, το μεγαλύτερο κομμάτι από ιδίους πόρους του Δήμου, είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητας, γιατί υπάρχουν κι άλλα, οποίο το επόμενο διάστημα θα παρέμβουμε ώστε να λυθούν και ζητήματα και πρακτικά, γιατί το βασικό είναι και αυτό που είπατε, ότι τόπος περιμένει ο κόσμος στο λεωφορείο, με τις καιρικές συνθήκες, το χειμώνα και το καλοκαίρι, αλλά και αισθητικά. Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν τριών τύπων στάσεις, οι οποίες διαφέρουν ουσιαστικά όχι στο σχέδιο ή στην βασική τους μορφή, αλλά απέχουν λόγω του πλάτους του πεζοδρομίου, αν θα έχουν πλαϊνό διαφημιστικό, αν θα έχουν μόνο πίσω κτλ. Καταλαβαίνετε. Ουσιαστικά θα είναι το μέγεθός τους διαφορετικό. Η εφαρμογή θα γίνει σε όλη την Πάτρα, σε σημεία που έχουν επιλεγεί. Μάλιστα θα ξεκινήσει και η παρακολούθηση και για την αφαίρεση των στάσεων και για το συντήρηση που πρέπει να γίνει, για το ποιες είναι εντελώς κατεστραμμένες και θα πρέπει να καταστραφούν κτλ. Και όπως έχουμε πει, παράλληλα θα προχωρήσουμε άμεσα και σε ένα πρόγραμμα παραβάσεων για τη συντήρηση και την αισθητική αναβάθμιση και των υπολείπων στάσεων. Δηλαδή πέρα από αυτές που ήταν εντελώς κατεστραμμένες και θέλουν αντικατάσταση, θα υπάρχουν και συντήρηση σε κάποιες που έχουν μικροζημιές, σε κάποιες που υπάρχουν κάποιες που δεν θέλουν καμία παρέμβαση, κάποιες λίγες, ώστε να έχουμε το σύνολο των στάσεων σε η κατάσταση που πρέπει.
0: Επειδή είπαμε για 63 στάσεις, εσείς μας λέτε ότι στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί αυτό το έργο,

0: θα υπάρξουν κάποιες παρεμβάσεις και στις υπόλοιπες, γιατί φαντάζομαι δεν είναι μόνο αυτές, είναι αρκετές περισσότερες οι στάσεις, έτσι. Άρα
1: ουσιαστικά είναι παράλληλα, δηλαδή έχουμε μια εικόνα για το ποιες στάσεις χρειάζονται την κατάσταση, ναι, στη μελέτη. Καταλαβαίνετε ότι πέρυσι μπορεί να έχουν προκληθεί φθορές και σε υπόλοιπες. Θα βγάλουμε μια μελέτη και θα προχωρήσουμε ταυτόχρονα συντήρηση κάποιων, δηλαδή κάποιες θέλουν απλά ένα βάψιμο.
0: Ναι.
1: Κάποιες άλλες μπορεί να θέλουν την κατάσταση το παγκάκι που υπάρχει μόνο. Κάποιες αρκετές μπορεί να θέλουν μόνο τα plexiglass της οροφή. Όλα αυτά θα καταγραφούν και θα προχωρήσουμε σε μια... σε μια πρόγραμμα παρεμβάσεων τώρα άμεσα δηλαδή, ώστε να έχουμε μια εικόνα συνολικά και να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τις ζημίες σε όλες τις στάσεις και να είναι όλες τις στάσεις να έχουν την εικόνα που πρέπει.
0: Πάντως μας είπατε ότι έχουν ξεκινήσει ήδη από το Ρίο η τοποθέτηση.
1: Από 10 Αυγούστου θα ξεκινάγαν, εντάξει τώρα ήταν και η εβδομάδα 15 Αύγουστου, έχει ξεκινήσει το εργολάβο, θα είμαστε και με τις υπηρεσίες σε συνεχή παρακολούθηση και επικοινωνία μαζί του για να, για να προχωρήσει το έργο και να ολοκληρωθεί άμεσα.
0: Ξέρετε ότι ένα πρόβλημα, ένα βασικό ζήτημα είναι οι βανδαλισμοί, κύριε Αγγελή. Δηλαδή θέλω να πω, το θέμα είναι ναι, να τα φτιάξετε, βεβαίως να τα αντικαταστήσετε, βεβαίως να τα χαρούν και οι πολίτες οι οποίοι χρησιμοποιούν τα μέσα. Το θέμα είναι ότι θα είναι αυτές οι νέες στάσεις κατάλληλα σχεδιασμένες, ούτως ώστε να αντέχουν στους βανδαλισμούς περισσότερο. Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, έτσι να λέμε, αν αντέχουν οι στάσεις από τον αλλάξει νοοτροπία.
1: Η πλάτη και όλα τα πλαϊνά θα είναι από αντιβανδαλιστικό άφθαστο υλικό, πλαίσιο, εκεί δηλαδή που τοποθετούν τις διαφημίσεις. Από εκεί και πέρα θα έρθει και ο κανονισμός και για τη διαφήμιση συνολικά και με τα πρόστιμα και υπάρχει και ισχύον κανονισμός καθαριότητας και στην ενημέρωση που κάναμε είπαμε ότι θα επιβάλλονται τα προλογόμενα πρόστιμα και είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα και για τον αστικό εξοπλισμό ας πούμε που περιμένουμε το επόμενο διάστημα για το κέντρο της πόλης και για την άπλαση της κάτω πόλης και εκεί έχουμε βάλει πολύ αυστηρές προδιαγραφές για αντιγράφητη, για αντιβανδαλιστικά, για τα ποδήλατα το ίδιο. Έχουμε βάλει για αντιγράφητη και για τα κοινόχρηστα ποδήλατα που έχουν αστερίσει για αυτόν τον λόγο. Έχουμε ζητήσει από την εταιρεία να υπάρχει αντιγράφητη και αντικλεπτικό σύστημα. Παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Τώρα, κυρία Παλαχούρη, από εκεί και πέρα, καταλαβαίνετε ότι αν εγώ
0: προφανώς,
1: θέλω, να έρθω και να, να σπάσω ένα τζάμ σε μια στάση, θα το καταφέρω όσο άφαστο κανεί.
0: Το μεγαλύτερο ζητούμενο τώρα για να, πούμε αυτό, γιατί ξέρω ότι μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος που, που χρησιμοποιεί και περιμένει αυτές τις στάσεις και ξέρετε γιατί σας το λέω. Γιατί εγώ παλαιότερα που έπαιρνα το λεωφορείο, όλοι μας θεωρώ, υπήρχαν καιροί, κύριε Αγγελή, όπου σε έτρωγε η βροχή, ο αέρας, θα είναι προστατευμένες. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο.
1: Θα είναι κανονικά. Από πάνω θα έχουν στέγα αυτορόλες. Ανάλογα με το πλάτος πεζοδρομίου, κάποιοι θα έχουν και πίσω διαφημίσεις και στο πλάι, ενώ πλαίσιο καταλαβαίνετε. Ναι, θα είναι. Τώρα εντάξει, καταλαβαίνετε ότι οι στάσεις όλου του αστικού υπάρχουν και στάσεις οι οποίες δεν είχαν
0: προφανώς,
1: Αλλά θα αντικατασταθούν και θα συντηρηθούν και αυτές που δεν θα αντικατασταθούν και θα είναι σε ένα επίπεδο όπως πρέπει.
0: Και θα υπάρχει και επαρκής φωτισμός, έτσι, ειδικά τις βραδινές ώρες.
1: Ναι, θα υπάρχουν φώτα LED στην οροφή σε όλες.
0: Μάλιστα. Άρα είναι όλα προγραμματισμένα. Το θέμα είναι, κύριε Αγγελή, ότι αφού δεν υπάρχει και δημοτική αστυνομία, ποιος θα τα αστυνομεύει όλα αυτά, γιατί μας λέτε ότι είναι όλα τα υλικά να μην μπορούν να βανδαλιστούν.
1: Εντάξει, επειδή είναι και ένα θέμα το οποίο η δημοτική αστυνομία χρησιμοποιείται δια πάσαν όψων. Δεν συνεχίζω. Σταματάω εδώ.
0: Αλλά βοηθάει σε πολλές περιοχές. Δεν το έχουμε δει αυτό.
1: Ακούστε με τώρα λίγο. Το θέμα του βανδαλισμού και το γκράφιτι και τα λοιπά, εντάξει, η Αθήνα, ας πούμε, έχει δημοτική αστυνομία.
0: Σίγουρα υπάρχουν. Εσείς θέλετε να μου πείτε ότι επειδή έχει η δημοτική αστυνομία συνεχίζουν να υπάρχουν και τα γκράφιτι, αλλά έχουμε δει ότι υπάρχει.
1: Η δημοτική αστυνομία έχει ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο, το οποίο εμείς το έχουμε ξαναπεί, για το οποίο δεν απαντάει κανένας από αυτούς που μας κρίνει για τη δημοτική αστυνομία. Έχει ένα κατασταλτικό ρόλο. Μάλιστα είχαμε ακούσει και το ασύλληπτο επιχείρημα. Σας δίνουν το μενού, παραγγείλτε ό,τι θέλετε. Αυτό έχει υποθεί σε Δημοτικό Συμβούλιο. Ότι από τις αρμοδιότητες που έχει η Δημοτική Αστυνομία, κρατήστε εσείς αυτές που θέλετε. Δεν λειτουργεί έτσι. Λοιπόν, εμείς έχουμε πει επανειλημμένα και ως Δημοτική Αρχή ότι αυτούς τους 106, 50, 80 ή 106 ή όσοι είναι τέλος πάντων, να γίνουν προσλήψεις τους, θα βγουν στο τμήμα κοινοχρηστών χώρων και θα ελέγχουν μόνο αυτό. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν θα μετακινήσουμε και κανέναν σε καμία άλλη υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε αν κόπτονταν και στο Υπουργείο και για να γίνουν 106 προσλήψεις για να, για να μπορούμε να ελέγχουμε το παράνομο παρκάρισμα εκεί που μας αντιστοιχεί, για τους πεζοδρόμους γίνονται επανειλημμένως καταγγελίες και από εμάς και από υπηρεσίες και από πολίτες στην τροχέα, δεν υπάρχει κάποια κινητοποίηση. Αν κάνω λάθος, διαψεύστε με, δηλαδή αν κατηγορώ άδικα τους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα λοιπόν δεν είναι για το να προστατεύσουμε τη δημόσια εικόνα και την εικόνα της πόλης ή τις παρεμβάσεις που κάνουμε, γιατί αυτοί πάρα πολύ απλά, όπως έχουμε ζητήσει και επίσημα από το Υπουργείο, να μας ανοίξουν αυτές τις 106 θέσεις που προοριζόντουσαν για τη δημοτική αστυνομία, να είναι στο τμήμα κοινόχρηση των χώρων, να ελέγχουν ακριβώς αυτά για τα οποία λέμε ότι με τη δημοτική αστυνομία θα είχαμε λήξει, και να μην έχουμε κατασταλτικό μηχανισμό. Γιατί αυτό είναι η δημοτική αστυνομία, ένας κατασταλτικός μηχανισμός.
0: Ναι, αλλά δεν θα βοηθούσε. Δηλαδή, βλέπουμε και τις βανδαλισμούς που γίνονται και στα ποδήλατα ακόμα. Όχι μόνο για τις τάσεις που συζητάμε τώρα, και στα ποδήλατα που μου είπατε προηγουμένως. Εκεί ποιος θα, θα τα αστυνομεύει. Ποιος θα τα αστυνομεύει όταν τοποθετηθούν αυτά τα ποδήλατα, δηλαδή, πώς θα κινηθείτε, ούτως ώστε να μην δούμε τους βανδαλισμούς που είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια.
1: Αλλά για τα ποδήλατα υπάρχει ένα ολόκληρο πλαίσιο το οποίο δεν είναι και ο αρμόδιος, αλλά μόνο σας γνωρίζω, μπορώ να σας ενημερώσω ότι θα περνάτε την κάρτα σας, θα δεσμεύετε ένα μικρό ποσό και αν σε περίπτωση δεν επιτρέψει το ποδήλατο μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα χρεωθείτε το σύνολο του ποδήλατου στο λογαριασμό σας.
0: Ναι. Πάντως υπάρχουν.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Αυτό υπάρχει και η λειτουργία και σε άλλες πόλεις. Δεν είναι, δηλαδή, έχει τύχει να χρησιμοποιήσει το ποδήλατο σε δύο άλλες πόλεις, δεν είναι κανένα φύλακα εκεί που το χρησιμοποιήσε.
0: Mm-hmm. Πάντως έχουμε δει σίγουρα ότι υπάρχει, ναι, εσείς λέτε για κατασταλτικό χαρακτήρα, αλλά υπάρχει αποτέλεσμα με τη δημοτική αστυνομία. Βέβαια, εσείς είστε κάθετοι.
1: Λοιπόν, επαναφέρουμε και μέσα της εκπομπής το, το αίτημα να μας δώσουν καταρχάς όλες τις προσλήψεις που θα έπρεπε να έχουμε με τον ισχύωμα με τον ισχύοντα νόμο του ένας φεύγει, ένας έρχεται, το οποίο είναι μνημονιακός νόμος και δεν καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων και κανένας άλλου Δήμου, αλλά παρόλα αυτά εμείς επανερχόμαστε και λέμε όλες τις προσλήψεις που έχουμε στήλη για έγκριση εδώ και 5 χρόνια έχουν έρθει 2 υπάλληλοι από τις 270 κάτι αν δεν κάνω λάθος. Από αυτούς εμείς θα μπορούσαμε να είχαμε στήλη και στο τμήμα κοινόχρησης των χώρων. Γι' αυτό όμως δεν μιλάει κανείς από τις άλλες παρατάξεις. Επίσης είπαμε για το θέμα της δημοτικής αστυνομίας, αυτοί οι 106 να εγκριθούν ως προσωπικό στο Δήμο Πατρέων.
0: Μάλιστα.
1: Και θα τους έχουμε εμείς στο τμήμα κατάληψης χώρων.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ο σκοπός της δημοτικής αστυνομίας γίνεται ξεκάθαρο και από το Υπουργείο δεν είναι να ελέγξουν τους κοινόχρησους χώρους. Αυτό θα μπορούσε να μας είχαν εγκρίνει 106 θέσεις, να τους έχουμε ως υπαλλήλους στο τμήμα κοινόχρησης των χώρων και να ελέγχουμε μια χαρά αυτή την κατάσταση.
0: Μάλιστα. Πάντως, εγώ είμαι σίγουρη, κύριε Αγγελή, ότι θα δούμε σίγουρα βανδαλισμούς με την πρώτη τοποθέτηση της πρώτης στάσης. Μακάρι να μην συμβεί, βέβαια, αλλά θεωρώ ότι το ξέρετε κι εσείς και το έχει αποδείξει και η ιστορία, ότι μπορεί να φταίει και η κακή νοοτροπία. Μπορεί να θέλουμε κάποιον, όντως, να υποπτεύει, λάθε, κύριε Αγγελή.
1: Κακώς, αλλά. Να τα εξαντλήσουμε όλα σε μια παρέμβαση στο ραδιόφωνο.
0: Μάλιστα, αλλά, ναι. Εντάξει. Κάτι τελευταίο, υπάρχει χρονοδιάγραμμα για τις στάσεις, δηλαδή πότε θα έχουν τοποθετηθεί και οι 63, πότε θα έχουν ανακαινιστεί, για να είμαι πιο σωστή.
1: Άμεσα. Νομίζω έχουν χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος του χρόνου, αλλά υπολογίζω ότι θα έχουμε ολοκληρωθεί νωρίτερα.
0: Κύριε Αγγελή, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας ρώτησε και πράγματα που ίσως δεν είναι της αρμοδιότητάς σας, αλλά τα γνωρίζετε, οπότε και γι' αυτό και τα ρώτησα.
1: Ναι. Κάποια μπορεί να μην τα έχω απαντήσει επακριβώς, γιατί δεν είναι της αρμοδιότητάς μου, αλλά
0: σας ευχαριστώ πολύ.
1: Συνολικά δρούμε και παλεύουμε ως δημοτική αρχή, έτσι καλώς.
0: Και γι' αυτό και σας ρώτησα. Ευχαριστώ. Την καλημέρα μου.
1: Είστε καλά. Καλή
0: σχέση. Καλημέρα, κύριε Αγγελή. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν με τις 63 στάσεις. Πόσο μου έχετε στείλει μηνύματα. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έπρεπε να περιμένει, κυρίες και κύριοι, σε στάση, και το λέω για εσάς που μπορεί να μην χρησιμοποιείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς εδώ στην πόλη, που έπρεπε να σταθεί στη στάση, η οποία στάση δεν είχε καν κουβούκλιο, δεν υπήρχε καν από πάνω να σε προστατεύει κάτι. Έπεφτε βροχή, έπεφτε ο ήλιος, έπρεπε να κάθεσαι εκεί να περιμένεις όταν θα έρθει το επόμενο, τέλος πάντων, αστικό να σε παραλάβει. Είναι σημαντικό αυτό το βήμα που γίνεται. Ακούσατε τον κύριο Αγγελή. Μέχρι τέλος του έτους θα έχουν τοποθετηθεί, θα έχουν ανακοινιστεί αυτές οι 63 στάσεις. Παράλληλα όμως θα γίνεται συντήρηση και στις άλλες που έχουν έτσι μικρότερα προβλήματα, για να υπάρχει ένα συνολικό αισθητικό αποτέλεσμα εντελώς διαφορετικό με αυτό που βλέπουμε μέχρι στιγμής.

0: Hits FM 93.4.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: έχουμε επιστρέψει από τις διαφημίσεις. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου, κυρίες και κύριοι. Δημήτρη Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο πρόεδρος των ιδιοκτητών οδηγών ταξί Αχαΐας και Περιχώρων, ο κύριος Σίδερης. Διότι βεβαίως και βλέπουμε ότι η Πάτρα αυτές τις ημέρες έχει αδειάσει. Βεβαίως ο 15 Αύγουστος παραδοσιακά οδηγεί πολλούς κατοίκους εκτός πόλης, με προορισμό βέβαια τις διακοπές. Όλοι κινούνται σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, είναι λιγότερα τα αυτοκίνητα, είναι διαφορετική η εικόνα της πόλης. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η καθημερινότητα των ταξί, εάν υπάρχει περισσότερη δουλειά το καλοκαίρι, αν υπάρχει λιγότερη, και τι σημαίνει μια άδεια πόλη για έναν οδηγό ταξί. Θέλουν οι οδηγοί να επιστρέψουμε στην καθημερινότητα και να έρθει ο Σεπτέμβρης? Κύριε Σίδερη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σας, ακροατές.
0: Για πείτε μας λιγάκι έτσι, εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Μου είπατε ότι δεν έχετε φύγει, μου είπατε ότι εργάζεστε κανονικά αυτές τις ημέρες, οπότε έχετε πλήρη εικόνα από την κίνηση.
1: Ναι. Εντάξει, υπάρχει μια, έχει λιγοστέψει κίνηση από την Πέμπτη και μετά, από προπαραμονή της Παναγίας. Έχει φύγει ο κόσμος και από ό,τι φαίνεται και αυτή η εβδομάδα θα είναι έτσι, γιατί υπάρχουν πολλά κλειστά μαγαζά, το εμπόριο γενικότερα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι στην κανονικότητα θα, από την επόμενη εβδομάδα και μετά θα αρχίσει η πόλη να λειτουργεί.
0: Mm-hmm. Πέφτουν τα πράγματα για εσάς όταν γίνεται αυτό? Υπάρχει πτώση και στο τζίρο?
1: Βεβαίως υπάρχει και πτώση στο τζίρο. Ξέρετε, να μην ξεχνάμε ότι είμαστε, ζούμε σε μια πόλη και δραστηριοποιούμαστε, η οποία δεν έχουμε τουρισμό εμείς. Mm-hmm. Καθόλου. Είμαστε με τους συμπολίτες μας εδώ, όταν φεύγουν από την πόλη, αδειάζει η πόλη, φαίνεται, σπιτά δηλαδή. Mm-hmm. Και το εμπόριο έχει να κάνει, που είναι και πολλά μαγαζιά κλειστά, δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν. Γενικότερα ο κόσμος αυτές τις μέρες, και στην πόλη να είναι δηλαδή, να μην έχουν πάει κάπου, δεν κάνουν μετακινήσεις.
0: Mm-hmm. Και επειδή δεν υπάρχει και τουρισμός, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Σίδερη, η περίοδος του 15 Αυγούστου είναι τελικά μία δύσκολη περίοδος για τους επαγγελματίες ταξί?
1: Εντάξει, δύσκολη δεν θα το έλεγα. Υπάρχει μια κινητικότητα, βέβαια το ταξί δεν μπορεί να λείπει, να ξέρετε. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει και κόσμος ο οποίος μένουν αναγκαστικά στην πόλη και χρειάζονται να εξυπηρετηθούν και τις ανάγκες τους κτλ. Mm-hmm. Το ταξί πάντα υπάρχει, δηλαδή. Ναι, υπάρχει μείωση του στόλου, γιατί κάποιοι συνάδελφοι κάνουν και αυτοί τις διακοπές τους, αλλά υπάρχει κίνηση, ανάλογα με την κίνηση εξυπηρετούμε. Mm-hmm.
0: Πάντως περιμένετε να έρθει και πάλι ο χειμώνας? Περιμένετε έτσι να ξεκινήσει κανονικά η κίνηση, να έχει περισσότερο κόσμο στο κέντρο?
1: Βέβαια, ναι, για αυτούν και φοιτητές τώρα περιμένουμε, και γενικότερα όλη η πόλη περιμένει τους φοιτητές να έρθουν.
0: Πότε
1: η Πάτρα από αρχές Σεπτεμβρίου δηλαδή μπαίνει πλέον πάλι στα κανονικά της, με τα πανεπιστήμια που θα ανοίξουν, τα σχολεία και ό,τι έχει να κάνει.
0: Σε ποιες περιοχές υπάρχουν περιοχές έτσι με μεγαλύτερη ζήτηση για ταξί? Κατά κύριο λόγο είναι ηλικιωμένοι εκείνοι που θέλουν να πάρουν κάποιο ταξί, κύριε Σίδερη. Ποιο είναι το προφίλ των ανθρώπων που σας χρησιμοποιούν περισσότερο?
1: Περισσότερο είναι οι ομάδες, ευπαθείς ομάδες που θέλουν να κινηθούν, να πάνε σε γιατρούς ή οπουδήποτε αλλού στις υποχρεώσεις τους. Αλλά και το βράδυ προς τα Βραχνέικα ή στο Ρίον που έχει την κίνηση. Και υπάρχουν τα ταξίδια τα οποία εξυπηρετούν και με ασφάλεια, το έχουμε πει πολλές φορές, να αποφεύγουν να παίρνουν τα αυτοκίνητά τους, γιατί η νεολαία ειδικά και ένα ποτό παραπάνω θα πιούν. Υπάρχουν δηλαδή και στα Βραχνέικα και στο Ρίον πιάτες ταξί που μπορούν να, τη νύχτα να επιστρέψουν στο σπίτι τους με ασφάλεια. Mm-hmm.
0: Υπάρχει και ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τις τελευταίες μέρες στην πόλη, εκεί το κλειστό τμήμα της Γερμανού. Αυτό σας έχει επηρεάσει, ή επειδή τώρα δεν έχει και τόσο πολύ κίνηση στο κέντρο της πόλης, δεν είναι σημαντικό πρόβλημα αυτό?
1: Το κλειστό του Γερμανού τις πρώτες μέρες έκλεισε, τώρα βλέπουμε ότι τα δίφραχτα τα έχουν παραμερίσει και ψιλοπερνάμε. Mm-hmm. Από εκεί τώρα δεν ξέρω γιατί.
0: Είναι παράνομο πάντως αυτό, κύριε Σίδερη, γιατί έχουν πάει κάποιοι και τα έχουν βγάλει παράνομα. Δηλαδή δεν έχει κρυθεί ακόμα απόφαση για το αν θα πρέπει να ανοίξει και ο δρόμος ή όχι. Έχουν πάει κάποιοι και τα έχουν σηκώσει μόνοι τους τα κάγκελα.
1: Ναι, αλλά οι υπεύθυνοι φορείς δεν το βλέπουν αυτό, αν έχουν πάει κάποιοι και έχουν σηκώσει τα κάγκελα. Mm-hmm. Θα γίνει κάτι δηλαδή. Mm-hmm. Τώρα βέβαια αύριο, από ό,τι με ενημέρωσα σήμερα από την εταιρεία που φτιάχνει τους δρόμους εδώ στην Πάτρα, θα αρχίσει ερμού από την Αγίου Αντρέου και πάνω για ένα μήνα από ό,τι λένε. Mm-hmm. Θα κάνουν κάποια έργα εκεί, ερμού και Ρίγα Θεραίου.
0: Ναι. Αυτό τώρα θα πέσει σε καλή περίοδο που θα γίνουν αυτά τα έργα. Μιλάμε για την Ερμού, ένα δρόμο πολύ σύγχναστο, έτσι.
1: Η χειρότερη περίοδο που θα μπορούσε να ξεκινήσει αυτό το έργο. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα που θα αρχίσει να γυρίζει ο κόσμος και να μπει η πόλη πάλι στους κανονικούς ρυθμούς, γιατί μιλάμε από ό,τι μου είπαν για ένα μήνα.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα η Ερμού.
0: Mm-hmm. Πάντως υπάρχει επαρκής ενημέρωσης. Θέλω να πω, εσείς είστε σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς, σας λένε ότι τώρα θα κλείσει το κομμάτι εκείνο, να είστε προετοιμασμένοι. Τον επόμενο μήνα δεν θα μπορείτε να κινήσετε. Υπάρχει συνεννόηση, υπάρχει ενημέρωση.
1: Όταν είναι κάποιος δρόμος που θα κλείσει και εμπλεκόμαστε εμείς, δηλαδή τι θέλω να πω, στην Ερμού έχουμε πιάτσα εμείς. Πιάτσα ταξί.
0: Σωστά.
1: Ερμού και Μεζόνος. Ενημερωθήκαμε και θα μεταφερθεί η πιάτσα μας πάνω από την Κορίνθου για όσο διάστημα. Υπάρχουν τα έργα και είναι κλειστή η Ερμού από την Αγίου Αντρέου και πάνω.
0: Άρα υπάρχει ενημέρωση σε τέτοιες περιπτώσεις για να μην υπάρχουν και προβλήματα. Κύριε Σίδερη, να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω, θέλετε να μου δώσετε μια τελευταία εικόνα? Ας πούμε, είναι ήρεμα τα πράγματα σήμερα στο κέντρο.
1: Άδεια η πόλη εντελώς.
0: Άδεια. Από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν να μαζεύονται. Κύριε Σίδερη, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Την καλημέρα μας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, είχαμε ένα άγριο επεισόδιο στη Γαστούνη το πρωί της Κυριακής, εχθές. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί βεβαίως επίσημα ή ανεπίσημα από τις αστυνομικές αρχές οι πληροφορίες που έχουμε, ότι οι οποίες λένε ότι η ομάδα Ρωμά μπήκε μέσα στο αστυνομικό τμήμα ποινιού για να απελευθερώσει έναν φίλο του, ο οποίο είχε προσαχθεί για έλεγχο. Υπήρχε, λέει, τόσο μεγάλη μανία και τόσο μεγάλη οργή από την ομάδα των Ρωμά που ξέσπασαν όχι μόνο στους αστυνομικούς που εκείνη την ώρα έκαναν την υπηρεσία τους, αλλά και μάλιστα στο τμήμα, στα έπιπλα που υπάρχουν εκεί μέσα. Το έκαναν καλοκαιρινό, κυρίες και κύριοι. Έσπασαν τα πάντα. Αυτό λένε οι πηγές μας. Έσπασαν τα γραφεία, έσπασαν τις πόρτες. Βρέθηκαν από νωρίς το πρωί εκεί ενισχυμένες δυνάμεις της αστυνομίας. Βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Γαστούνης. Δεν ξέρω αν συνελήφθησαν τελικά η ομάδα αυτή των Ρωμά η οποία βρέθηκε εκεί. Πάντως είναι πράγματα αυτά περίγραπτα, τα οποία όμως, κυρίες και κύριοι, κάποιες φορές έρχονται στο φως της δημοσιότητας, άλλες όχι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι συμβαίνουν.

0: πάμε τώρα σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά που ετοιμάζεται στην πανέμορφη παραλία Σεργούλας, εκεί όπου η μουσική θα συναντήσει τη θάλασσα, το καλοκαιρινό τοπίο θα δημιουργήσει έτσι ένα πολύ ωραίο σκηνικό. Την Τετάρτη, μεθαύριο κυρίες και κύριοι, 19 Αυγούστου, το Radical Music Festival 2026 υποδέχεται το Γιάννη Χαρούλη σε μια συναυλία η οποία πραγματικά θα γίνει δίπλα ακριβώς από το κύμα, κάτω από τα αστέρια, σε ένα χώρο ο οποίος θα γεμίσει μουσική και κόσμο. Βεβαίως μιλάμε για ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Η παραλία Σεργούλας βεβαίως βρίσκεται πάρα πολύ κοντά και στην Πάτρα. Νομίζω ότι είναι η ιδανική καλοκαιρινή έξοδος ακόμη και για τους πατρινούς. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχουν ετοιμάσει οι διοργανωτές του Radical Music Festival για φέτος. Είναι μαζί μας ο υπεύθυνος διοργάνωσης, ο κύριος Γιάννης Κούγιας. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Κούγια.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι ωραία πράγματα έχετε ετοιμάσει για φέτος. Ένα φεστιβάλ το οποίο νομίζω θέλετε να γίνει και θεσμός, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί φέρνοντας και τον κύριο Χαρούλη, ανεβάζετε πολύ ψηλά τον πύχη.
1: Ναι, εντάξει, έχει γίνει ήδη θεσμός, είναι η ένατη χρονιά που γίνεται. Απλά φέτος, λόγω και φόρτου εργασίας και λόγω και πολλών άλλων πραγμάτων, είναι μία μέρα. Συνήθως το φεστιβάλ μας είναι διήμερο. Όπως ήταν τις προηγούμενες χρονιές. Φέτος θα είναι μία μέρα. Εντάξει, είναι μεγάλο project όλο η έλευση του Γιάννη του Χαρούλη. Και περιοριστήκαμε φέτος έτσι να είμαστε σε μονοήμερη κατάσταση γενικά.
0: Θέλετε να μας πείτε γενικά, γιατί μπορεί κάποιος να μην έχει ακούσει, είναι η ένατη χρονιά, ναι μένα, αλλά κάποιος μπορεί να μην ξέρει τι σημαίνει αυτό το φεστιβάλ. Θέλετε λιγάκι έτσι να μας βάλετε στο κλίμα, δηλαδή ο κόσμος που θα έρθει εκεί, καταρχήν τι ώρες μπορεί να έρθει και τι άλλο θα δει εκεί?
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, αυτή η ιδέα ξεκίνησε, το λέω πολύ σύντομα, πριν 9 χρόνια, 10 μάλλον, γιατί μια χρονιά δεν έγινε. Το 2016 ήταν μια ιδέα από νέα παιδιά που ξεκίνησε να την υλοποιήσουμε, να αναδείξουμε την περιοχή μας, η οποία είναι πανέμορφη, σωστά το περιγράψατε, και ειδικά και τη Σεργούλα, αλλά όλη η παραλία και η Δωρίδα είναι πανέμορφη. Να αναδείξουμε τον τόπο μας, να κοιτάμε. Πάντοτε το φεστιβάλ δηλαδή κοιτάζει τι συμβαίνει γύρω μας, κοινωνικά θέματα, τα αναδεικνύουμε κάθε φορά υπάρχει θεματολογία γύρω από το φεστιβάλ. Αυτή ήταν η ιδέα σε γενικές γραμμές. Με κόπο προχωράμε, είναι εντελώς αυτοκέφαλο και αυτοδημιούργητο και προχωράει έτσι πάνω σε αυτό σε αυτές τις βάσεις, χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς τίποτα άλλο.
0: Και είναι και το πιο σημαντικό αυτό, ξέρετε, γιατί μου λέτε ότι είστε νέοι άνθρωποι, κατάγεστε από εκεί, αγαπάτε τον τόπο σας, θέλετε να τον προβάλλετε, οπότε δεν μπορώ να βρω κάτι πιο σημαντικό από αυτό, πέρα από εσάς που είστε ο πυρήνας και προσπαθείτε να αναδείξετε την περιοχή σας, γιατί φαντάζομαι ότι ένας από τους στόχους είναι και αυτός, δηλαδή να προσκαλέσετε κόσμο και να έρθει να δει από κοντά εκεί την περιοχή. Κάποιοι μπορεί να μην έχουν έρθει ακόμα και από κοντινούς προορισμούς, έτσι. Οπότε ο στόχος σας είναι αυτός?
1: Είναι ακριβώς αυτός ο στόχος, και να ξέρετε ότι αυτό ξεκίνησε δειλά-δειλά, όπως σας είπα, πριν 10 χρόνια, και σιγά-σιγά αυτή τη στιγμή το φεστιβάλ έχει αποκτήσει ένα κοινό. Η Σεργούλα ίδια, επειδή την έχουμε αναδείξει και μέσα από βίντεο που έχουμε κάνει και διάφορες δράσεις, έχει αποκτήσει ένα κοινό. Η Δωρίδα γενικά έχει αναπτύσσεται και προσελκύει κόσμο, δηλαδή, γιατί ξαναλέω, είναι ένα πανέμορφος προορισμός γενικά. Ακόμα είναι έτσι στα σπάργανα και δεν έχει έρθει ο πολιτισμός, ο δυτικός, ο κακός πολιτισμός, και αντέχουμε ακόμα. Το λέω με την καλή έννοια.
0: Σωστά, βέβαια. Και καταλαβαίνουμε βεβαίως, ναι.
1: Και πιστεύω ότι πραγματικά σχεδόν τα έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα και βασικά έχει αποκτήσει μια δυναμική το ίδιο το φεστιβάλ, έχει ένα κοινό. Έχουν περάσει από το φεστιβάλ τεράστια ονόματα. Έχουμε καταφέρει και αυτό, γιατί όταν πρωτοξεκινήσαμε μας αντιμετώπιζαν όλοι με επιφυλακτικά και το καταλαβαίνω.
0: Και δισταγμό, είναι λογικό, δεν είναι? Όταν είναι κάτι καινούριο το αντιμετωπίζεις έτσι λίγο διστακτικά, δειλά. Όμως τους κερδίσατε.
1: Τους κερδίσαμε γιατί προσπαθήσαμε όλες τις φορές να είμαστε αξιοπρεπείς, να είμαστε κυρίοι σε αυτό που κάνουμε. Και να προσπαθούμε κάθε φορά με όλα τα προβλήματα που μπορεί να έχουμε να το κάνουμε καλύτερα. Το τόπος που γίνεται εκεί, το λέω για όσους δεν έχουν έρθει, είναι ένα πάρκο, το λέμε, έχει και ένα κλεισάκι την Αγία Μαρίνα, είναι μέσα στα πλατάνια, ένα φυσικό τοπίο, είναι ούτε 50 μέτρα από τη θάλασσα, ένα καταπληκτικό τοπίο, το οποίο καλούμε και τον κόσμο όταν έρχεται να το σεβαστεί. Δεν έχουμε καμία παρέμβαση, το έχουμε αφήσει όλα αυτά τα χρόνια όπως είναι. Απλώς μόνο το καθαρίζουμε και το προσέχουμε σαν κόριο θαλμού. Και θέλουμε και τον κόσμο όταν έρχεται εκεί να το σέβεται, γιατί πραγματικά είναι ένα στολίδι για την περιοχή και για όλοι, όχι μόνο για τη Σεργούλα, για όλη την περιοχή.
0: Γενικά η περιοχή έχει κόσμο εκεί, κύριε Κούγια, δηλαδή την καλοκαιρινή περίοδο έχει κόσμο, έχει να κάνει πράγματα κάποιος ο οποίος μπορεί να διαλέξει να έρθει ένα Σαββατοκύριακο, ένα τριήμερο εκεί, γιατί φυσικά η θάλασσα είναι εξαιρετική, εκπληκτική, μου λέτε ότι γενικά η φύση εκεί ανθεί, άρα έχει να κάνει πράγματα, ένας νέος που θα έρθει εκεί.
1: Σωστά, ναι. Έχει να κάνει πράγματα και στην ίδια τη Σεργούλα υπάρχουν οι καταράκτες που μπορεί να γίνει, μάλιστα τώρα στην ίδια μέρα στις 19, από την Πάτρα η κυρία Κορνέζου Σοφία, η οποία ασχολείται με το ρηβατικό project όλο, έχουν διοργανώσει μια εκδρομή στους καταράκτες της Σεργούλας, είναι ένα πανέμορφο μονοπάτι που το ανεβαίνεις και μπορείς να κάνεις μπάνιο, είναι καταπληκτικές εικόνες αν μπείτε να το δείτε, τώρα το καλοκαίρι. Εντάξει, η ορεινή Δωρίδα έχει πάλι χωριουδάκια τα οποία αξίζει τον κόπο να τα επισκεφτείς, να περάσεις όμορφα. Η ίδια η Παρλιακή Δωρίδα έχει πράγματα να κάνεις πάρα πολλά, βόλτες, έχεις να ασχοληθείς με τη θάλασσα, υπάρχει το νησάκι μας στα Τριζωνιά. Σημαντικό κατοικήσιμο νησί του Κορινθιακού, από τη Σεργούλα, από εκεί που φεύγει το καραβάκι είναι γύρω στα 2 χιλιόμετρα η Σεργούλα από εκεί, να περάσεις απέναντι. Γενικά ένας προορισμός ο οποίος δεν σε αφήνει να βαρεθείς, δηλαδή μπορείς να γεμίσεις πολύ το χρόνο σου με πάρα πολλά πράγματα.
0: Και από πού έρχονται, κύριε Κούγια, θέλω να πω, επειδή έχουν γίνει πολλά χρόνια το φεστιβάλ που γίνεται 10 χρόνια σχεδόν, από πού έρχονται, δηλαδή το προφίλ των επισκεπτών είναι καταρχήν μόνο από την περιοχή μας, είναι και από την Αθήνα, είναι και από άλλες περιοχές?
1: Είναι και από την Αθήνα, είναι και από την Πάτρα αρκετός κόσμος έρχεται, είναι και από την Εντολοκαρνανία μέχρι και από το Αγρίνιο, είναι και από τη Φιώτιδα, γενικώς σε ένα περιβάλλον μιας ακτίνας αρκετά μεγάλης που μας περικλεί σαν Δήμος, δηλαδή έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες. Φανταστείτε, πέρυσι είχαν έρθει κόσμος από την Ευρυτανία για να μας παρακολουθήσουν, που είχαμε και τους κοινούς ήδους τη δεύτερη μέρα. Δηλαδή είναι ένα, από τη Βιωτία έχουμε κόσμο, δηλαδή έχει αρχίσει, θα λέω, έχει αποκτήσει ένα κοινό το φεστιβάλ, χώρια τους μόνιμους που μένουν και είναι οι ετεροδημότες που λέμε, αλλά προσελκύει κάθε χρόνο αρκετό κόσμο και από παντού. Δηλαδή έχει γίνει φοβερή δουλειά και πιστεύω αυτό έχει επίδραση και στην τοπική κοινωνία και στα μαγαζιά και σε όλα.
0: Αντίκτυπο, σημαντικό αντίκτυπο και σε κοινωνικό και σε οικονομικό επίπεδο, σε κάθε περίπτωση. Φέτος επιλέξατε το Γιάννη Χαρούλη. Έχει το δικό του κοινό, βεβαίως είναι τρομερά αγαπητός, έχει πάρα πολλά τραγούδια. Τι πιστεύετε ότι θα κάνει αυτή τη συναυλία τόσο ξεχωριστή, πώς έγινε αυτή η επιλογή?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς κινούμαστε πάνω κάτω σε ένα ύφος το οποίο δεν θέλουμε να τα αλλάξουμε. Δηλαδή ξεκινήσαμε, έχουμε κάνει Βασίλη Παπουσταντίνη, έχουμε κάνει Πασχαλίδη, έχουμε κάνει Κιξλάξ, έχουμε κάνει Κοινούς Νητούς, έχουμε... Τώρα δεν θυμάμαι πόσα και πόσα ονόματα έχουμε κάνει. Θέλαμε και να διατηρήσουμε αυτό το ύφος. Ο Γιάννης Χαρούλης ήταν ένας διακαής πόθος, για να είμαι ειλικρινής, που το σώστε προσπαθούμε κάθε χρόνο να δένει η προηγούμενη χρονιά με την επόμενη και να προχωράμε. Θεωρώ ότι θα είναι μια φοβερή βραδιά. Πραγματικά την περιγράψατε πάρα πολύ καλά στον προλόγο, γιατί σας άκουσα. Ακριβώς έτσι είναι και το περιβάλλον, είναι και ο ίδιος ο καλλιτέχνης, ο οποίος είναι πάρα πολύ συναισθηματικός, εκφραστικός πάρα πολύ. Δένεται με το κοινό του και πιστεύω θα είναι μια φανταστική βραδιά. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, γιατί πάντοτε σε όλα όταν κάνεις και διοργανώνεις κάτι υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες, και φέτος ήταν καλοκαίρι δύσκολο για όλη την Ελλάδα και για τον τόπο μας φυσικά εκεί.
0: Σίγουρα.
1: Πιστεύω να πάνε όλα καλά και να πάνε κατευθύνει και να περάσουμε όμορφα.
0: Πάντως ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, θα είστε δίπλα στο κύμα, μέσα στα πλατάνια όπως μας είπατε και εσείς προηγουμένως. Είναι μεγάλη ανταπόκριση του κοινού έτσι, και να δώσουμε και μερικές πληροφορίες για κάποιον ο οποίος μπορεί να μας ακούει τώρα, κύριε Κούγια, και θέλει να έρθει, πότε να έρθει, πού προμηθεύετε τα εισιτήρια, πώς γίνεται η διαδικασία, έτσι να πούμε λίγο πιο πρακτικά πραγματάκια για αυτούς που θέλουν να έρθουν.
1: Ναι, βεβαίως. Εντάξει, υπάρχει ηλεκτρονική προπόληση που γίνεται στο more.com. Μπαίνοντας στην πλατφόρμα και κάνοντας Ad Radical Music Festival, σε καθοδηγεί η ίδια πλατφόρμα. Αυτή είναι η ηλεκτρονική πώληση. Και μετά έχουμε επιλεγμένα σχεδόν 10 φυσικά σημεία πώλησης. Είναι και στην ΑΠΑΚΤΟ 2 φυσικά σημεία, είναι και στο Μαραθιά, είναι και στο Εθπάλιο, είναι και στην παραλία Σεργούλα και στην Γλύφα, μέχρι και στην Άμφισσα έχουμε φυσικά σημεία και στην Ερατινή. Δηλαδή έχει πάρα πολλούς τρόπους ο καθένας να προμηθευτεί εισιτήριο.
0: Ακόμα και τελευταία στιγμή έτσι δεν είναι, δηλαδή αν έρθει κάποιος εκεί.
1: Και στην είσοδο θα υπάρχει εισιτήριο, φαντάζομαι ότι δεν θα έχουμε τόσο... πάντοτε κρατάμε έτσι μια επιφύλαξη όσον αφορά το κοινό. Δεν θέλουμε να ξεφεύγουμε πάρα πολύ για να μπορούν να είναι ελεγχόμενοι όλη η διαδικασία και η κατάσταση. Γιατί ζητούμενο για μας, ξαναλέω, δεν είναι το κέρδος αν θα βγουν χρήματα. Το ζητούμενο είναι να βγαίνει η εκδήλωση, να αντέχει, να κρατάει και να προσφέρει στον τόπο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί δεν είναι επικερδής όλο αυτό το πράγμα, δεν είναι στόχος το κέρδος. Και αυτό το κάνουμε μια φορά το χρόνο και δεν ασχολούμαστε με τίποτα άλλο.
0: Και να διασκεδάσει βεβαίως και ο κόσμος και αυτό να γίνει με ασφάλεια, να φύγουν δηλαδή και να έρθουν όλοι έτσι ικανοποιημένοι και να περάσουν μια ωραία βραδιά. Κάτι τελευταίο, επειδή εμείς τώρα εδώ, βέβαια δεν εκπέμπουμε μόνο στην Πάτρα, εκπέμπουμε σε μια πάρα πολύ μεγάλη εμβέλειας περιοχή. Τι θα λέγατε σε κάποιον που μας ακούει τώρα, δεν θα πω σε Πατερινό, γιατί μας ακούνε σε πάρα πολλές περιοχές. Γιατί να έρθουμε 19 Αυγούστου την Τετάρτη και τι ώρα βέβαια, έτσι δεν μας είπατε ώρα τι ώρα μπορούμε να έρθουμε. Και γιατί να έρθουμε.
1: Για το κοινό, την είσοδο θα ανοίξει γύρω στις 8 η ώρα. Θέλουμε να έρθει ο κόσμος όσο τη δυνατόν πιο γρήγορα, δηλαδή για να βρει και ένα παρκάρι. Εμείς σαν παραγωγή έχουμε φροντίσει να έχουμε δύο τοποθεσίες πάρκινγκ με λίγα αυτοκίνητα, φυσικά δεν είναι πάρα πολλά, για να βοηθήσουμε λίγο την κατάσταση. Υπάρχει χώρο στην παραλία Σεργούλα, σε μια τεράστια παραλία που μπορούν να παρκάρουν. Θα βρουν μέσα στο χώρο που γίνεται η εκδήλωσή μας, η συναυλία μας. Θα βρουν και μπύρες και ποτά και διάφορα άλλα πράγματα. Το βασικό είναι ότι αν έρθουν θα δουν και θα γνωρίσουν και τον τόπο μας. Είμαστε σίγουροι θα περάσουν πανέμορφα.
0: Και νομίζω αυτό είναι και το πιο σημαντικό, κύριε Κούγια. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία, να περάσετε υπέροχα. Νομίζω είναι ένας πολύ ωραίος προορισμός. Συνδυάζει και μουσική και καλοκαιρινή εμπειρία. Είναι την Τετάρτη, θα έχει και καλό καιρό, οπότε νομίζω θα είναι όλα άψογα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ που μας τιμήσατε.
0: Να είστε καλά.
1: Να δείξετε την προσπάθεια.
0: Να είστε καλά, κύριε Κούγια. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν με το Radical Music Festival γίνεται διήμερο τις προηγούμενες χρονιές, γινόταν διήμερο τις προηγούμενες χρονιές. Τώρα φέτος θα γίνει μόνο μία μέρα, είναι την Τετάρτη που μας έρχεται, 19 Αυγούστου. Όσοι είστε τυχεροί και την επόμενη μέρα δεν δουλεύετε ή ακόμη και να δουλεύετε, δεν πειράζει βρε αδερφέ, μια μέρα είναι να πάτε να διασκεδάσετε, σε όσους σας αρέσει βέβαια ο Γιάννης Χαρούλης έτσι, αλλά και να μην σας αρέσει, αν έχετε ωραία παρέα νομίζω θα περάσετε εξίσου καταπληκτικά. Είναι μια καλή επιλογή και αυτή.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

Να πω την καλημέρα μου και στα όμορφα Καλάβρητα που μου στέλνετε πολλά μηνύματα και σήμερα καθημερινά είστε μαζί μας και σας ευχαριστούμε. Σας στέλνουμε λοιπόν την καλημέρα μας στα Καλάβρητα, κυρίες και κύριοι, που εκεί οι επαγγελματίες, οι κάτοικοι, οι φορείς της περιοχής και των Καλαβρίτων και του Διακοπτού βρίσκονται σε μια κατάσταση έντονης αγανάκτησης. Έχουν περάσει, ακούστε τώρα, 5 ολόκληροι μήνες από την ημέρα που ο ιστορικός οδοντοτός σιδηρόδρομος τέθηκε εκτός λειτουργίας. Είναι πάρα πολύ. Οι μήνες, πάρα πολλές ημέρες, δεν έχει γίνει ακόμα κάποιο βήμα, ούτε δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι καν στον ορίζοντα για την επαναλειτουργία του. Ξέρετε, εμείς πολλές φορές λέμε διάφορες πληροφορίες που μας έρχονται και που προκύπτουν βεβαίως και μέσα από το ρεπορτάζ. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάποιο παραμικρό έστω χρονοδιάγραμμα τη στιγμή αυτή που μιλάμε για το αν θα ξαναξεκινήσει ο οδοντοτός τα ταξίδια του, τα δρομολόγια του, διότι μην ξεχνάμε, κυρίες και κύριοι, ότι δεν πρόκειται μόνο για ένα μεταφορικό μέσο, είναι ένα παγκόσμιο τουριστικό τοπόσιμο. Είναι μία υποδομή, εκεί έχουν επενδυθεί πάρα πολλά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά τα χρόνια, και το γεγονός ότι συνεχίζει και παραμένει ακίνητο το τρενάκι αυτό επιφέρει βεβαίως πολύ σημαντικό πλήγμα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην εστίαση και στο εμπόριο και στα Καλάβρητα και στο Διακόπτο. Βεβαίως εκεί βλέπουν δυστυχώς, και θέλω να περιγράψω την κατάσταση γιατί και εσείς μας στέλνετε μηνύματα και φίλους έχουμε πολλούς στα Καλάβρητα. Βλέπουν εκεί οι άνθρωποι την επισκεψιμότητα να καταπέφτει, ειδικά στην αιχμή της θερινής σεζόν, έτσι δεν υπάρχει κινητικότητα στα Καλάβρητα και βεβαίως ζητούν λύσεις. Εκεί η τοπική κοινωνία ξεσπά, προσπαθεί να βρει λύσεις, ζητά απαντήσεις από τα αρμόδια στελέχη, ζητά να αποδοθούν ευθύνες. Δεν ξέρω τι θα γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Μέχρι στιγμής πάντως αυτό είναι η πραγματικότητα, αυτό είναι το γεγονός ότι είναι 5 μήνες που δεν λειτουργεί ο οδοντοτός. Βεβαίως να πω και για την Ελίτ μία είδηση για την πατραϊκή χαρτοποιία, όπου βγαίνει ξανά στο σφυρί, βγαίνουν ξανά στο σφυρί κάποια ακίνητα της χαρτοβιομηχανίας Ελίτ στις λίστες των προσεχών ηλεκτρονικών πληστηριασμών, δηλαδή που θα γίνουν, επανέρχεται ξανά η γνωστή Ελίτ με μία ακίνητη περιουσία, όπου βεβαίως αναζητά ένα νέο ιδιοκτήτη. Το Σεπτέμβρη θα γίνει ο πληστηριασμός, 9 Σεπτεμβρίου, δεν ξέρω αν ενδιαφέρει κανέναν, σίγουρα όσους ενδιαφέρει το γνωρίζουν. 9 Σεπτεμβρίου λοιπόν, εκεί ίσως γραφτεί το επόμενο κεφάλαιο για την ακίνητη περιουσία της ιστορικής πατρινής χαρτοβιομηχανίας. Μιλάμε για τεράστια ποσά, έτσι. Το συγκεκριμένο είναι αρκετά τα ακίνητα. Ένα από τα ακίνητα, η τιμή του ξεκινά από τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως, θέλω να σχολιάσουμε και ένα άλλο θέμα. Νικόλα, μου άσε το τραγουδάκι, δεν με πειράζει να παίζει. Τις προάλλες που μας πέρασε, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ήταν να παιχτεί μία ταινία, η ταινία Αρκουδότρυπα, σε χωριό της Αιγιάλιας. Έγιναν όμως κάποιες έτσι αντιδράσεις λόγω του περιεχομένου της ταινίας και έτσι λοιπόν η ταινία αυτή δεν προβλήθηκε ποτέ. Ήταν να προβληθεί λοιπόν την Κυριακή στον ορεινό οικισμό της Παρασκευής εκεί στο Δήμο Αιγιαλίας και δεν προβλήθηκε. Δεν προβλήθηκε γιατί σύμφωνα με την ανακοίνωση των διοργανωτών υπήρξαν ακραίες ομοφοβικές αντιδράσεις μιας μικρής μειοψηφίας. Εγώ για να σας βάλω λιγάκι στο κλίμα, γιατί έχει ξεσπάσει μεγάλος ντόρος με το γεγονός ότι δεν παίχτηκε εκεί η ταινία στην Αιγιάλια. Πρόκειται για μια ταινία η οποία έχει να κάνει με τη σχέση δύο γυναικών οι οποίες κατοικούν στην Ελάτη Τρικάλων, δύο γυναίκες οι οποίες προφανώς και πιέζονται από την κοινωνία. Μια ταινία που μιλάει για τη φιλία, μιλάει για τον έρωτα, μιλάει για την ασφυκτική κοινωνική πίεση που βεβαίως καθορίζει τις ζωές πολλών ατόμων, ιδιαίτερα στις μικρές κοινωνίες, ειδικά στην ελληνική επαρχία. Βεβαίως η ταινία, όπως λένε και οι άνθρωποι που την έχουν δημιουργήσει, έχει να κάνει με βαθιά ανθρώπινα και απολύτως έτσι ζητήματα τα οποία απασχολούν και τους ανθρώπους των πόλεων αλλά και εκείνους της περιφέρειας. Μία ταινία η οποία δεν έπαιξε, κυρίες και κύριοι, και πραγματικά βρισκόμαστε στο 2026 και πόσο ουσιαστικό είναι το γεγονός ότι αυτό το οποίο προσπαθεί να προβάλλει η ταινία όντως συμβαίνει στην πραγματικότητα και επιβεβαιώνει βεβαίως το πόσο αναγκαίο είναι να ακουστεί αυτή η ταινία, η Αρκουδότρυπα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, σε κάθε πόλη και σε κάθε χωριό, γιατί εκεί υπάρχουν νέοι άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν με το φόβο να επικριθούν από μια ακραία μειοψηφία. Ναι, μπορεί να είναι λίγοι, αλλά υπάρχουν. Δηλαδή, αν τολμήσει κανείς να αγαπηθεί και αγαπήσει κάποιον του ίδιου φίλου ή και να αγαπηθεί, πλέον είναι κατακριτέο σε κάποιες περιοχές δυστυχώς της χώρας μας, ειδικά
Όχι μόνο. Όχι, δεν θα πω ειδικά, δεν θα πω ειδικά, γιατί είναι λάθος να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Και σε πιο μεγάλες πόλεις, αλλά και σε προορισμούς οι οποίοι είναι πιο απομακρυσμένοι. Δυστυχώς ακυρώθηκε η ταινία, δεν ξέρω αν θα παιχτεί. Σε καμία περίπτωση. Εγώ συνομίλησα με τον κύριο Πανουτσόπουλο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της κινηματογραφικής λέσχης Αιγιού. Ο άνθρωπος μου είπε ότι δεν θέλω, Δημήτρη, να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις το θέμα, και το καταλαβαίνω. Δεν ήταν, λέει, αυτός ο στόχος μας. Αλλά κυρίες και κύριοι, ήθελα να το αναφέρω, ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολα μπορεί να περνούν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι τολμούν να αγαπήσουν κάποιον ο οποίος ανήκει στο ίδιο φύλο. Και ξαναλέω, είμαστε νέτη 2026 και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι αντέδρασαν και δεν άφησαν να παίξει μία ταινία. Αυτά έγιναν στην Παρασκευή στην Αιγιάλια.

Προσπαθούμε να καλέσουμε Νικόλα Σαρέτη, τον οποίο θα τον έχουμε σε πάρα πολύ λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή, διότι διαβάζω, ακούω και πληροφορούμε ότι πέφτουν τα μελτέμια σιγά σιγά. Θα ανέβει βέβαια η θερμοκρασία, θα ανέβει σε σχέση με την προηγούμενη μέρα, προχθές και χθες, που είδαμε ότι εκεί έπεσε λιγάκι η θερμοκρασία. Θα φτάσει πάλι τους 35, 36, 37 βαθμούς Κελσίου. Σε πάρα πολύ λίγο έρχομαι με Νικόλα Σαρέτη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας δώσει έτσι το πλήρες σκηνικό του καιρού για τις επόμενες ημέρες.

0: Έχω Νικόλα Σερέτη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας δώσει έτσι πλήρες ρεπορτάζ όσον αφορά τα καιρικά. Καλημέρα Νικόλα μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Δήμητρα, καλή καλοκαιρινή εβδομάδα σε όλους.
0: Ξέρεις, σε προλογίζω στην αρχή και κάποιοι περιμένουν μέχρι το τέλος. Όχι ότι δεν κάθονται μαζί μας σε κάθε περίπτωση, αλλά περιμένουν να ακούσουν, να δουν τι θα μας πεις για τον καιρό. Σε παρακολουθούν και στα social media, έτσι. Να το πούμε και αυτό. Ότι όσοι βεβαίως ενημερώνονται μέσα από την εκπομπή μας, φυσικά, αλλά έχεις και τα social media και στο Facebook, όπου αναρτάς ανατακτά χρονικά διαστήματα έτσι, τα στοιχεία που έχεις για τις καιρικές συνθήκες και σε βίντεο και μας τα εξηγείς πολύ ωραία. Οπότε ο κόσμος που θέλει μπορεί να σε ακολουθήσει και να ενημερώνεται.
1: Βεβαίως, εννοείται. Μεγάλη μου χαρά, βεβαίως.
0: Λοιπόν, για πάμε Νικόλα μου, πες μας λιγάκι. Καταρχήν θα πέσει η θερμοκρασία.
1: Η θερμοκρασία έχει ήδη πέσει. Το Σαββατοκύριακο έχουμε πάρει μια βαθιά ανάσα, είναι η αλήθεια. Το αισθανθήκαμε και τα πρωινά και τα βράδια, τη δρόσης αρκετά. Ειδικά σε περιοχές έξω από την πόλη, στα προάστια, εκεί το καταλαβαίνουμε καλύτερα σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί είναι και πιο ακραία η δόμηση και ανασύνει πιο εύκολα το μέρος και σε αυτές τις περιπτώσεις.

0: όσο μπορούμε να πούμε, έτσι σχετικό είναι αυτό, κάθε μεγάλο με την κάθε εποχή που βρισκόμαστε, είναι πεσμένη η θερμοκρασία ήδη και θεωρώ ότι θα ανέβει μεν λίγο, θα ξυμπήσει προς τα πάνω, αλλά με φρένο, με περιορισμό. Δεν θα ανέβει πάνω από 33-34 βαθμούς. Αν έδινα σε μία μόνο ημέρα την πιθανότητα να έχουν πιο πολύ ζέστη, αυτή θα ήταν η Πέμπτη. Θεωρώ ότι οι υπόλοιπες ημέρες θα κυλήσουν πάνω κάτω με αυτές τις θερμοκρασιακές τιμές, οι οποίες είναι πιο νορμάλ για την εποχή και έτσι θα βοηθήσουν να περάσει και λίγο πιο ευχάριστα συγκεκριμένη εβδομάδα, είναι η αλήθεια.
1: Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά και για αυτούς που θα πάνε τώρα τις διακοπές τους, για να μην τρομάξει ο κόσμος, γιατί κάπου βλέπω ότι στα ορεινά ίσως έχει κάποιες βροχές, δεν θα αλλάξει κάτι, δηλαδή το καλοκαιρινό, το σκηνικό θα συνεχίσει να είναι καλοκαιρινό και για όσους πάνε διακοπές αυτή την εβδομάδα, έτσι?
0: Ναι, ναι, αυτά που συμβαίνουν, για παράδειγμα, και σε ευχαριστώ για την νίκη που μου έκανε να πω και λίγο και αυτό που είναι και στη Μάνη, είδαμε τις προηγούμενες μέρες. Μια παρένθεση. Είδαμε ότι ακόμα και το καλοκαίρι ο καιρός παραμένει εντελώς απρόβλεπτος ορισμένες φορές. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να έχουμε τέτοιου τύπου φαινόμενα τα οποία παρουσιάζουν πολύ μεγάλη τοπικότητα, αυτό το βασικό σου χαρακτηριστικό. Αλλά πολύ μεγάλη ένταση ταυτόχρονα και αυτό το καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνα. Mm-hmm. Είδαμε ότι έπεσαν μέσα σε περίπου 3 με 4 ώρες, δίνεται 140 χιλιοστά. Δηλαδή, για να δώσω μια τάξη μεγέθους, 140 χιλιοστά είναι η βροχή που πέφτει δύο φθινοπορεινούς μήνες σε δύο φθινοπορεινούς μήνες στην Πάτρα.
1: Mm-hmm. Τεράστιος όγκος βροχής μέσα σε 3-4 μέρες. Ούτε εκεί στη Μάνη μπορεί να μην είναι ούτε καν όλο το νερό που έχει πέσει, που πέφτει μέσα στο χειμώνα. Αυτό.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί είναι και μια περιοχή η οποία είναι αρκετά ξηρή, χωρίς βλάστηση, όπως ξέρουμε. Και αυτό ευνοεί άλλωστε και το να έχουμε αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα που είδαμε, γιατί δεν υπάρχει βλάστηση να συγκρατήσει έτσι το νερό στο έδαφος. Mm-hmm.
1: Αυτά τα τόσο τοπικά φαινόμενα μπορούν να προβλεφθούν, Νικόλα, ή ακόμα και οι υπηρεσίες, οι μετεωρολογικές, είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να τα προβλέψουν σε κάποιες περιπτώσεις?
0: Υπάρχουν κάποιες φορές, κάποιες περιπτώσεις που δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε αυτά, γιατί συγκλίνουν πολύ τοπικοί παράγοντες. Mm-hmm. Και τα μοντέλα έχουν βασικό χαρακτηριστικό, τα προγνωστικά μοντέλα τα περισσότερα, ότι δεν μπορούν να δουν πράγματα σε τόσο μικρή χωρική κλίμακα, δηλαδή σε μικρές εκτάσεις της γης. Mm-hmm. Αυτός είναι το λόγος άλλωστε που μερικές φορές βρισκόμαστε και προεκπλήξουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο φαινόμενο, εγώ επειδή κοιτάζω κάθε μέρα τα προγνωστικά στοιχεία, τι θα γίνει κτλ. Υπήρχαν κάποια δεδομένα ότι θα συμβεί κάτι στην περιοχή, αλλά όχι σε τέτοια έκταση. Δηλαδή θεωρούσα ότι θα βγάλει μια καταιγίδα τυπική καλοκαιρινή. Mm-hmm. Όχι αυτό το μπουρίνι, έτσι, το τρομερό που είδαμε. Mm-hmm. Και το οποίο ήταν καταστροφικό.
1: Mm-hmm. Και βεβαίως να πούμε, και ξέρεις γιατί το λέω αυτό, γιατί πολλές φορές μπορεί να λέμε ότι να, εδώ θα έχει κάποιες ορεινές βροχές. Να, στην Πάτρα θα έχουμε ένα πέρασμα βροχής. Mm-hmm. Και μπορεί ίσως σε ελάχιστες περιπτώσεις, βέβαια, γιατί πάντα είναι έγκυρα και έγκυρα όσα λέμε, ίσως σε κάποιες περιπτώσεις να δούμε κάτι που να μην το έχουν προβλέψει ακόμα και τα προγνωστικά στοιχεία τα πιο έγκυρα, έτσι. Δηλαδή μπορεί το βράδυ της προηγούμενης να ελέγχεις τι θα γίνει το πρωί και να μην φαίνεται ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, γιατί ο καιρός είναι απρόβλεπτος. Οπότε εμείς αυτό το λέμε, ότι υπάρχει πάντα κάποια επιφύλαξη όσον αφορά τον καιρό. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
0: Έτσι ακριβώς. Ο καιρός είναι συνυφασμένος με την έννοια της πιθανότητας. Ποτέ δεν υπάρχει βεβαιότητα στην μετεωρολογία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Συνήθως, αλλά συμβαίνει κάποιες φορές. Αυτό. Και αυτές τις φορές δυστυχώς δεν είμαστε προετοιμασμένοι στο που βλέπουμε. Μια από τις αδυναμίες της επιστήμης αυτό.
1: Έτσι είναι. Πάντως εδώ στη δική μας περιοχή, έτσι για να επιστρέψουμε στα δικά μας, βλέπεις 35-36 άρια, έτσι θα κλείσει δηλαδή αυτή η εβδομάδα.
0: Θα είναι μια σχετικά άνετη εβδομάδα, θα μας ταλαιπωρήσει. Θα πηγαίνουμε κάθε μέρα με θερμοκρασίες εκεί γύρω στους 33, βαριά 35 που λέξει μέγιστα θερμοκρασίες. Λίγο παραπάνω ζεστούλα την Πέμπτη ενδεχομένως να έχουμε. Θα χτυπήσουμε ένα 37 την Πέμπτη. Αλλά γενικότερα οι υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας θα κυλήσουν πάρα πολύ ωραία και με τις ελάχιστες, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, να είναι εκεί κάτω από τις 25, γεγονός που βοηθάει ιδιαίτερα τα προάστια να ανασένουν κατά τη διάρκεια της νύχτας και να μην χρησιμοποιούν και κλιματιστικό σε περιπτώσεις.
1: Ναι, οι πιο τυχεροί. Πάντως να πούμε και να μας δώσεις μερικά στοιχεία και για το πώς θα φύγει ο Αύγουστος αυτός. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχει περίπτωση να ξαναδούμε να ανεβαίνει η θερμοκρασία?
0: Υπάρχει μια περίπτωση, αλλά δεν θα επηρεάσει τη Δυτική Ελλάδα αυτή τη φορά. Καθώς φαίνεται να έχει το βασικό χαρακτηριστικό την επικράτηση δυτικών ανέμων, οι οποίοι δεν είναι τα βορειάδες, τα μελτένια που ζεσταίνουν εμάς εδώ. Κρατάνε τη θερμοκρασία χαμηλά, δηλαδή μπαίνει ένα πλαφόν στη θερμοκρασία όταν έχουμε καιρό μαΐστρο, να το πω έτσι, δυτικούς ανέμους. Φαίνεται λοιπόν να έχουν μια θερμική έλλειψη πάλι έκταση από την Κυριακή μέχρι και τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, η οποία θα αφορά κυρίως περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Ελλάδας. Δεν θα γίνει κάτι το ακραίο. Θα έχουμε πάλι τιμές που θα πλησιάσουν 38 άρια, 39 άρια.

0: έχει κλασικές περιοχές όπως είναι η Θεσσαλία, η Ανατολική Πελοπόννησος και περιοχές γενικότερα των Ανατολικών Υπηρετικών. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η Πάτρα, η περιοχή μας και η Δυτική Ελλάδα γενικότερα αυτή τη φορά θα μείνει σχεδόν επηρέαστη από το θερμό αυτό και με πάνω. Mm-hmm.
1: Άρα κάπως έτσι θα κλείσει ο Αύγουστος με το σκηνικό αυτό με τα 35άρια.
0: Φαίνεται να μας απασχολεί αυτό χοντρικά έτσι τώρα για ένα πενθήμερο από Κυριακή για 4 περίπου με 5 ημέρες. Mm-hmm. Και να έχουμε ένα πιο δροσερό κλείσιμο πανελλαδικός μέσα στον Αύγουστο. Τα στοιχεία αυτό δείχνουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή εκεί 2-3 τελευταίες ημέρες φαίνεται να έχουμε μια κάμψη πανελλαδική στον Υδράργυρο. Η οποία έτσι θα σχηματοδοτήσει άλλο και θα πω και λιώνει και ο Αύγουστο ακριβώς με την ημερολογική ένδειξη θα πάει, mm-hmm. Θα σχηματοδοτήσει και τη λήξη του καλοκαιριού. Γιατί μην ξεχνάμε ότι από εδώ και πέρα είναι και χαμηλή ηλιακή ακτινοβολία, μεγαλώνει η μέρα, δεν είναι τόσα πολλά τα ψωμιά των καψώνων από εδώ και πέρα, είναι μικρές οι δυνάμεις τους, μικρές οι αποθήκες που έχουμε.
1: Mm-hmm. Άρα μπορούμε να πούμε ότι πέρασε ένα καλοκαίρι με αρκετά καλές καιρικές συνθήκες, τουλάχιστον για εμάς εδώ, για τη Δυτική Ελλάδα, δεν είδαμε κάποιο ακραίο φαινόμενο. Ζέστης τουλάχιστον.
0: Μέγιστες τιμές που είχαμε ήταν 40, άντε βαριά 40 ναι. Ακόμα κάτι, δηλαδή καμία σχέση με τα προηγούμενα καλοκαίρια και αυτό αφορούσε περιοχές κλασικές όπως είναι τα Λίνια, ναι. Όπως είναι ο Θερμοπύργος, περιοχές που γενικότερα έχουν ζέστη.
1: Και δεν κρατούσε και πάρα πολύ διάστημα έτσι.
0: Αυτό πολύ βασικό που αναφέρεις και αυτό βοήθησε το να μην υπάρχει και ανάλογη θερμική καταπώνηση και με τα περασμένα έτη στους οργανισμούς και στη φύση. Είχαμε κάποιες μικρές εξαψούλες, θερμοκρασίες που διαρκούσαν 1-2-24 και μετά πηγαίνει σε λίγο πιο νορμάλ επίπεδα. Αυτή η διακύμανση βοήθησε γενικότερα να περάσουμε ένα καλοκαίρι το οποίο ήταν πιο κοντά σε αυτό που γνωρίζουμε εμείς στα κλιματικά δεδομένα της περιοχής μας. Mm-hmm. Στην Πάτρα κουμπίσαμε με το ζόρι κάποιες ημέρες στους 38,5-39 παρακάτω. Αυτές ήταν οι μέγες του καλοκαίριου. Mm-hmm.
1: Δεν μπορούμε να πούμε ότι ταλαιπωρηθήκαμε σε καμία περίπτωση, Νικόλα μου. Άρα, εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι, βέβαια. Δεν ξέρω αν θες ανακεφαλώνοντας έτσι να μας δώσεις μια εικόνα και να ξέρεις ότι την επόμενη φορά που θα ξαναβγούμε, θα μας πεις και τα προγνωστικά πώς προβλέπεται ο χειμώνας ο φετινός.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, που έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό.
0: Είναι η εποχή που βγαίνουν οι αυτές τις προγνώσεις σιγά-σιγά όσο πηγαίνουν προς το τέλος του καλοκαιριού και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Και θα το πούμε. Βεβαίως, την επόμενη φορά. Για κάνε μας μια ανακεφαλαίωση.
0: Λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, περιμένουμε μια αρκετά καλή εβδομάδα με μέγιστες θερμοκρασίες εδώ στην Πάτρα και στην Αχαΐα, οι οποίες θα κυμαίνονται μεταξύ 33 και 35 βαθμών. Μια μικρή έξαρση θερμοκρασιακή αναμένουμε κατά τη διάρκεια της Πέμπτης, που θα τσιμπήσει 1-2 βαθμούς παραπάνω, μόνο την Πέμπτη να προσέξουμε λίγο. Και από Κυριακή και μετά περιμένουμε ένα θερμό κύμα το οποίο θα απασχολήσει περισσότερο Ανατολική και Κεντρική Ελλάδα. Γενικότερα με τη θερμοκρασία εδώ να παραμένει σχεδόν ανεπηρέαστη. Ενώ οι ενδείξεις που έχουμε για το τελείωμα του Αυγούστου είναι αρκετά θετικές, ιδιαίτερα για το τελευταίο διήμερο-τρίμερο, για μια πτώση της θερμοκρασίας και άνδυνση της όλης κατάστασης της θερμής σε πανελλαδική κλίμακα.
1: Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε που ήσουν κοντά μας για μια ακόμη φορά. Θα τα πούμε και πάλι. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Δική μου χαρά δίνεται. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα, Νικόλα μου. Καλή εβδομάδα. Νικόλα Σερέτης, βεβαίως, ακούσατε με 35 αυτή η εβδομάδα. 25 η μέγιστη τη νύχτα. Πολύ καλές θερμοκρασίες. Κάποιοι τυχεροί δεν θα ανοίξατε καν air condition. Και τις 2-3 τελευταίες ημέρες του Αυγούστου θα έχουμε ακόμα πιο δροσερό κλίμα. Τώρα, για ένα κυματάκι καύσωνα το οποίο θα περάσει, εμάς δεν θα μας αγγίξει.

πάμε να σας χαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ημέρα Δευτέρα 17 Αυγούστου. Είμαστε ζωντανά εδώ μέσα από τη συχνότητα του Max FM. Θα είμαστε μαζί σας και αύριο, 2 και αύριο, 10 με 12 εδώ κοντά σας. Μαζί σας έχουμε να συζητήσουμε πολλά πράγματα και αύριο βεβαίως. Συντονιστείτε να είστε η παρέα μας, να είμαστε και εμείς η δικιά σας η παρέα. Με Νικόλα Καραγεωργόπουλο, ο οποίος ήταν στην κάλυψη του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί σας αύριο, Τετάρτη 18 Αυγούστου, εδώ να τα πούμε στις 10 ακριβώς. Θα σας περιμένω όλους και όλες. Βεβαίως, καλό υπόλοιπο ημέρας και καλές βουτιές όσοι κάνετε τα μπάνια σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Καλώς το μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Δύο ηλικιωμένοι νεκροί, 10 τραυματίες, πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα. Είναι ο τραγικός απολογισμός από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στα Περιστέρια και τη Σελήνη της Σαλαμίνας. Ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μεταβαίνει αυτή την ώρα στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα έχει συσκέψη με τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές στο νησί. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν από σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις. Από σήμερα, μάλιστα, ξεκίνησε και θα είναι δυνατή στις 12 Οκτωβρίου υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Ένας 80χρονος συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα στην περιοχή Δί Πόταμος του Δήμου Νες του Καβάλας. Ο συλληφθής ομολόγησε την πράξη του και οδηγείται σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Επιστρέφει όπως σήμερα ο κυβερνητικός μηχανισμός στις θέσεις του και σε κατάσταση πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας, εστιάζοντας στην προετοιμασία της ΔΕΘ και ακολούθως την επιτάχυνση και ολοκλήρωση των έργων σχετικά με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στην ανακοίνωση της Άγκυρας, η οποία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά έστειλε σαφές μήνυμα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Τζάρετ Κούσνερ, συναντάται σήμερα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιάμιν Νετανιάχου σε μια νέα αμερικανική προσπάθεια να επανεκκινήσει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ στη Γάζα. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 53 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία τα ξημερώματα του Σαββάτου, καθώς οι διασώστες ανέσυραν 6,8 πτώματα από τα συντρίμμια και τις περιοχές που επλήγησαν από κατολιστήσεις. Στα αθλητικά, παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Ρέμο Φρόιλερ, με τον 33χρονο μέσο να υπογράφει συμβόλαιο για 2 χρόνια. Τελευταίο σταθμό στην καριέρα του ήταν η Μπολόνια, ενώ το καλοκαίρι βρέθηκε στα γήπεδα του Μουντιάλ με την Ελβετία. Εκτός από το τουρνά του Σενσινάτη έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος ιτήθηκε με 6-3 και 7-5 από τον Καναδό Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου στο θεσμό. Σειρά της Μαρίας Σάκαρης σήμερα θα αντιμετωπίσει την Πολωνή Ίγκα Σβιόντεκ στις 6 το απόγευμα.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Τόση 0,65% του Γενικού Διεκδικητημών σήμερα στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Κοντά σας ξανά σε λίγο η Τζούλη Τσίγκα.

Παραπολιτικά 90,1. Είμαστε εδώ, η ώρα είναι 12 και 5 πρώτα λεπτά. Καλό σας μεσημέρι. Είναι οι στιχομηθείες μας που θα πάνε ως τη μία το μεσημέρι με όλα όσα συμβαίνουν και με όλα όσα θέλουμε να σχολιάσουμε. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου παραμένει στη ρυθμίση του ήχου, εδώ γυναικεία υπόθεση στο στούντιο σήμερα. Η Όλγα Καλατζή στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς στο 211-10-80-880. Το mail μας για τα μηνύματά σας, radio@parapolitica.gr. Καλοδεχούμενα τα σχόλιά σας φυσικά. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τη μία.

σπάσει γνωστό το ακορντεόν του Μάνου Λοΐζου. Σαν σήμερα να σας πω, 17 Αυγούστου το 1944 έγινε τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Τι ήταν τον μπλόκο της Κοκκινιάς? Ήταν η εκτέλεση εκατοντάδων ανθρώπων στην Κοκκινιά και άλλοι πολλοί χιλιάδες τους πήραν εχμαλό τους από τους Γερμανούς κατακτητές, οι οποίοι μέτραγαν τις τελευταίες εβδομάδες τους πια, μιλάμε για το 1944, και από τους δοσιλούς. Τα μπλόκα ήταν οι επιχειρήσεις που κάνανε οι Ναζί μαζί με δοσύλλογους πάντα, Έλληνες, για να εκφοβήσουν τον πληθυσμό, και γιατί από εκεί μάζευαν και πάρα πολλούς εχμελώτους για καταναγκαστική εργασία, όπου θέλανε να τους βάλουν για καταναγκαστική εργασία. Γιατί επέλεξαν την Κοκκινιά? Γιατί είχαν γίνει και αλλού, είχαν γίνει και εδώ κοντά στην περιοχή μας, στο Δουργούτη που σήμερα είναι περιοχή του Νέου Κόσμου, και στην Κεσαριανή και στην Καλυθέα. Η Κοκκινιά γιατί θεωρούνταν κόκκινη, την αποκαλούσαν μικρή Μόσχα. Είχε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, ήταν εργάτες και πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Είχε μεγάλη οργάνωση το ΕΑΜ εκεί και ήταν μία από τις επιλογές των Ναζί λίγο πριν αναγκαστούν να υποχωρήσουν. Έβγαλαν τον κόσμο από τα σπίτια τους, ακούστηκαν τα περίφημα χωνιά που ήταν των συνεργατών των Ναζί και καλούσαν όλους να βγουν και να πάνε στην πλατεία. Στην πλατεία εμφανίστηκαν και κοκκινιώτες που φορούσαν τις μαύρες κουκούλες και άρχισαν να δείχνουν ποιοι πρέπει να εκτελεστούν. 315 συνολικά ήταν τα θύματα της θηριωδίας των Ναζί και των δοσύλλογων στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Αλλά πέρασε στην ιστορία σαν μια από τις πιο τραγικές, φυσικά, αλλά και τις πιο ηρωικές στιγμές της αντίστασης στη φασιστική κατοχή στην Ελλάδα.

Χθες στα Ινόφυτα είχαμε και ένα εργατικό ατύχημα, ένα ακόμα εργατικό ατύχημα. Χθες το μεσημέρι, Κυριακή, σε εργοστάσιο στα Ινόφυτα, γίνονταν εργασίες συντήρησης και έγινε μια έκρηξη κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης. Το αποτέλεσμα ήταν ένας εργάτης να τραυματιστεί, να υποστεί εγκάβματα στο πρόσωπο και στα χέρια και ένας συναδελφός του εγκάβματα στα χέρια. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Θήβας. Δεν έβρισκαν ασθενοφόρο, να σας πω, γιατί είχε ειδοποιηθεί ασθενοφόρο. Δεν βρέθηκε αρχικά ούτε από τη Χαλκίδα, ούτε από τα Ινόφυτα. Τελικά οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν καθυστερημένα κάπως στο νοσοκομείο. Είχαμε εξελίξεις τις προηγούμενες ημέρες και στο κομμάτι των ιδιωτικών πανεπιστημίων με την απόφαση του τρίτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας που πρακτικά δικαιώνει τον καθηγητή Παναγιώτη Λαζαράτο για την προσφυγή που έκανε και ακυρώνει το πρόγραμμα αυτής της χρονιάς σε τρία πανεπιστήμια. Ο καθηγητής ο κ. Λαζαράτος μας μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά την Παρασκευή και εξήγησε ότι σύμφωνα με την ερμηνεία που δίνει στο σκεπτικό του τρίτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας αγγίζει και αμφισβητεί το σκεπτικό του τρίτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας όλο τον πυρήνα, το κανονιστικό πλαίσιο δηλαδή της λειτουργίας των πανεπιστημίων και το περιεχόμενο σπουδών. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα θέμα τώρα με τους ανθρώπους που είχαν πάει να φοιτήσουν από πέρυσι στα πανεπιστήμια αυτά και με εκείνους που έχουν προπληρώσει για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά. Το Υπουργείο Παιδείας είπε ότι η χρονιά δεν θα χαθεί και ότι θα βρεθεί λύση. Απ' την άλλη, ο κύριος Λαζαράτος έλεγε ότι δεν θα μπορούσε να βρεθεί λύση όταν υπάρχει ένσταση από το Συμβούλιο της Επικρατείας στο ίδιο το πρόγραμμα σπουδών. Θα δούμε τι θα γίνει.

Λοιπόν, πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα για να έχουμε το χρόνο να δούμε μετά στη Μάνη πώς έχει η κατάσταση μετά τις φοβερές πλημμύρες τις προχθεσινές.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Λοιπόν, πάμε στη Μάνη. Πάμε στη Μάνη, εκεί στο Ήτυλο, κοντά στην καταστροφή που είχαμε από την πλημμύρα, από τις λάσπες. Να καλωσορίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο του Μέγκα, τον Τάκη Κούρο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, Από το Ήτυλο εγώ θα πω την όμορφη Μάνη.
0: Την όμορφη Μάνη και το υπέροχο Ήτυλο. Είναι πολύ όμορφα όλα τα μέρη εκεί, πάρα πολύ.
1: Σωστά, σωστά. Μπορεί να πληγώθηκε η Μάνη, αλλά κράτησε δυνατά. Έτσι λοιπόν το 15 Αυγούστο, ένα αυγουστιάτικο θα λέγαμε μπουρίνι, με πάρα πολύ νερό, δημιούργησε πλημμυρικά φαινόμενα εδώ στην ευρύτερη περιοχή, από το Ήτυλο, Καραβοστάση, Λιμένη, Κοκάλα, Εξονύφη, Αλίπα.
0: Υπήρξαν ζημιές. Να πούμε ότι αυτά τα μέρη που αναφέρεις, Τάκη, είναι το ένα ομορφότερο από τ' άλλο, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Υπήρξαν ζημιές, υπήρξαν δρόμοι οι οποίοι κατέρευσαν, υπήρξαν αυτοκίνητα τα οποία τα παρέστηραν οι ορμητικοί χήμαροι, γιατί οι δρόμοι είχαν μετατραπεί σε ορμητικούς χήμαρους. Υπήρξαν υλικές ζημιές, κάποιοι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν όσοι ήταν σε παραλίες. Αλλά νομίζω ότι η επέμβαση και πυροσβεστικής αστυνομίας Δήμου ήταν άμεση. Δεν ουσιαστικά κινδύνευσε κάποιος. Υπήρξαν μερικά ατυχήματα, όπως μια κυρία, φαίνεται ότι κάποιος κεραυνός ήταν μέσα στο αμάξι, χτύπησε δίπλα, της έκανε ένα μικρό έγκαυμα, αλλά νοσηλεύεται στη Σπάρτη για προληπτικούς λόγους. Δεν υπάρχει κάτι
0: ιδιαίτερο. Α, είναι για προληπτικούς πια μέσα η γυναίκα, έτσι δεν
1: είναι? Ναι, δεν είναι. Και ίσως και σήμερα πάρει εξιτήριο. Mm-hmm. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο εκεί.
0: Τάκη, οι δρόμοι μας λες κατέρευσαν δρόμοι. Διεξάγεται η κυκλοφορία στα χωριά ή μεταξύ των χωριών ή όχι?
1: Από την πρώτη μέρα μηχανήματα έργου βγήκαν στους δρόμους. Mm-hmm. Έχουν γίνει, έχει αποκατασταθεί το οδικό δίκτυο. Όχι όμως έτσι όπως θα έπρεπε, δεν υπάρχει κομμένος δρόμος, αλλά όπως καταλαβαίνετε έχουν γίνει κάποιες επεμβάσεις στους δρόμους απλά για να λειτουργούν οι δρόμοι και να υπάρχει κυκλοφορία. Όπως υπήρχε και ένα πρόβλημα στο δίκτυο ίδρυυσης, συγκεκριμένα στο Ήτυλο, και αυτό μόλις σήμερα το πρωί αποκαταστάθηκε. Και εδώ να πούμε ότι πάμε σε μια κανονικότητα πλέον στη Μάνη. Φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Ο κόσμος έμεινε και παραμένει στη Μάνη να περάσει τις διακοπές του. Mm-hmm. Και όπως είπα, μπαίνουμε σε μία νομίζω κανονικότητα την επόμενη μέρα εδώ στη Μάνη, που έχει πάρα πολύ κόσμο. Και εδώ να τονίσω ότι επίσης η δυσκολία εκείνες τις λίγες ώρες, αλλά σκληρές ώρες εδώ για τη Μάνη, ήταν η διαχείριση και του κόσμου. Γιατί ξέρετε, όταν ξαφνικά πανικοβάλλεται ο κόσμος,
0: πολλής, βέβαια.
1: Και είναι χιλιάδες τα αυτοκίνητα και είναι μικροί δρόμοι, μπορεί να δημιουργήσουν μποτιλιαρίσματα και εκεί να υπάρξουν τα προβλήματα, να γίνουν
0: πέρα. Αλλά απεφεύχθη λες αυτό, έτσι, δεν έγινε?
1: Ναι, απεφεύχθη. Όπως είπα, χάρη στον άμεσα ανταποκρίθηκε η αστυνομία και οι πυροσβεστικοί ειδικά. Κλείσαν κάποιοι δρόμοι για να μην γίνουν ατυχήματα για μερικές ώρες. Ωραία, κύλησε σχετικά καλά, θέλω να πω, και φυσικά δεν είχαμε κάποια ανθρώπινη απώλεια, που είναι και το σημαντικότερο. Όσον αφορά τις υλικές ζημιές, σιγά σιγά θα φτιαχτούν ό,τι είναι.
0: Οι ζημιές σε σπίτια είναι περισσότερο από τις λάσπες που έχουν μπει μέσα, έτσι?
1: Ναι, περισσότερες από τις λάσπες, γιατί όπως ξέρετε η ιδιομορφία εδώ της Μάνης έχει πραγματική χαρακτηρία. Είναι σχεδόν όλα πέτρινα, όλοι παραδοσιακοί οικισμοί. Δεν είναι εύκολο το να πάθουν παραπάνω ζημιές, αλλά στο να πλημμυρίσουν με τέτοια φαινόμενα, ναι, αλλά όχι κάτι παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Και όπως είπαμε, υπήρξαν και αμάξια τα οποία τα παρέσυρε όσο ήταν σε κάποια παραλιακά. Κάποια αμάξια φτάσαν στη θάλασσα. Δυστυχώς, είπαμε, παραμένουμε στις υλικές ζημιές.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Τάκης Κούρος, συνάδελφος, δημοσιογράφος από το Μέγκα, είναι εκεί στο Ήτυλο και από εκεί τον ακούσαμε να μας δίνει τη σημερινή εικόνα. Είπα και εγώ, θα πάμε χωρίς κάποιο έκτακτο σήμερα. Έχουμε νέο συναγερμό στην πυροσβεστική. Με ενημερώνει η Όλγα Καλατζή, γιατί ξέσπασε φωτιά στο Κοροπή, συγκεκριμένα στην περιοχή της Αργυθέας. Η φωτιά είναι σε χαμηλή βλάστηση, κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να είναι τόσο ανησυχητική η κατάσταση, αλλά τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ας ελπίσουμε να ελεγχθεί γρήγορα, γιατί στην περιοχή υπάρχουν και σπίτια και υπάρχουν και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Αυτό με το Κοροπή, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, κάθε μεσημέρι, ξεκινάει ένα συναγερμό στο Κοροπή για φωτιά. Είναι φοβερό, το παρατηρώ κάθε μέρα. Δεν ξέρω πόσο τυχαίο μπορεί να είναι αυτό το πράγμα ή πόσο το έχουν βάλει κάποιοι στο μάτι, ας πούμε.

συγκεκριμένο στο Κοροπή ακόμα. Να σας πω ότι στη μάχη της πυροσβέσης συμμετέχουν 60 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 17 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Για να δούμε.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπριζόλες χοιρινές ή λουκάνικα χωριάτικα μόνο 5,90 το κιλό. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια ανάμεικτα ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και κατεψυγμένα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
5: Πρόβλημα, έτσι...
6: Τι βλάστηση είχε εκεί, κύριε Μάρκου.
5: Χαμηλή βλάστηση, καθαρισμένο ήταν το οικόπεδο, αλλά ξέρετε, με τόσο υψηλές θερμοκρασίες και τόσο ξηρό κλίμα, έτσι είναι απόλυτα λογικό.
6: Δεν υπάρχει 112 και τα λοιπά, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
5: Υπάρχει 112, ναι, ναι, έχει βγει 112, ενημερωτικό βέβαια, όχι για εκενός.
6: Μάλιστα.
5: Ευτυχώς.
6: Όλα καλά ευχόμαστε. Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρκού. Εύχομαι να σβήσει τελείως όπου
5: σύντομα. Να είστε καλά.
6: Η φωτιά, λοιπόν, όπως μας είπε ο δήμαρχος της περιοχής εκεί, Αρτέμιδας Πάτων, είναι επί της λεωφόρου Πάτων, δεν είναι στο Κοροπή. Είναι υπό έλεγχο ήδη, γιατί έπεσαν επάνω πολλά πυροσβεστικά μέσα και ένα αέρια και επίγεια. Υπήρξε 112, αλλά ήταν για ενημέρωση των κατοίκων στην περιοχή και όχι για να εκενώσουν, και όλα φαίνεται ότι πηγαίνουν προς το καλύτερο. Όλγα Καλατζή, μιλάμε για άμεσα αντανακλαστικά, έτσι. Μόλις μάθαμε για τη φωτιά, κατευθείαν βρήκε τον άνθρωπο που ήταν ακριβώς εκεί.

0: Πολλή κουβέντα γίνεται για το Άιρις και για τις φορολογικές υποχρεώσεις του καθενός και τι συνέπειες φορολογικές μπορεί να επιφέρει η χρήση του Άιρις. Τα λέγαμε την Παρασκευή βάσει των πληροφοριών που έδιναν πηγές της ΑΔΕ. Σήμερα θα πάμε στην πηγή, θα μιλήσουμε με το διδάκτορ οικονομικών και νομικών επιστημών και φοροτεχνικό, τον κύριο Στέλιο Νομικό. Καλημέρα κύριε Νομικέ.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την ανταπόκριση. Δώστε μας οδηγίες και εξηγήσεις για το τι θα είναι, δηλαδή τι σημαίνει μεταφορά χρημάτων και πόσων χρημάτων και τι μπορεί να επιφέρει από το Άιρις.
1: Σύμφωνα με την γενική πολιτική της φορολογικής διοίκησης και με την τεχνολογία πλέον τη σύγχρονη, mm-hmm. την τεχνητή που λέμε, την τεχνητή επιχειρησιακή νοημοσύνη, το artificial intelligence, αυτό που συζητάμε, πλέον η ΑΔΕ έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τα πάντα και μέσα στο τραπεζικό σύστημα και κάθε συναλλαγή. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το ζήτημα που συζητάμε του Άιρις, και πλέον εφόσον το Άιρις, αυτή η υπηρεσία, εξυπηρετεί πλέον 600.000 περίπου επαγγελματίες και περίπου 4,5 εκατομμύρια πολίτες,
0: ναι.
1: ο κόσμος πρέπει να προσέχει, γιατί κάποιες μεταφορές χρημάτων από κοινούς λογαριασμούς, το λεγόμενο χαρτζιλίκι που γράφηκε από τον πατέρα προς το γιο, από τον mm-hmm. παππού στον εγγονό, θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό, διότι όταν πρόκειται για μικροποσά η φορολογική διοίκηση δεν δείχνει ενδιαφέρον. Όμως όταν πρόκειται για μεγαλύτερα ποσά, όταν πρόκειται για συνεχή καταβαλλόμενα ποσά που μπορεί να φέρουν έτσι ένα χαρακτήρα δωρεάς, θα πρέπει ο κόσμος για να είναι σωστός απέναντι στη φορολογική διοίκηση σίγουρα να δηλώνει πάντοτε στη συναλλαγή τη λεγόμενη νόμιμη αιτία. Θα πρέπει να γράφει σε κάθε συναλλαγή για ποιο λόγο γίνεται αυτή η συναλλαγή. Παράδειγμα, είναι 3-4 παιδιά φοιτητές φίλοι,
0: ναι.
1: έχουν πάει για φαγητό
0: mm-hmm.
1: και βάζουν ρεπενέ μέσα από το Άιρις
0: mm-hmm.
1: την πληρωμή του τραπεζιού. Θα πρέπει ο καθένας λοιπόν να πάει και να γράψει ότι εγώ συνέβαλα με αυτά τα χρήματα στην πληρωμή αυτού του ποσού για το τραπέζι. Ο πατέρας θα πρέπει να γράψει για τον 25 ετών ποιητή του ότι...
0: Ακόμα δηλαδή και για αυτά τα μικροποσά.
1: Βεβαίως, όταν όμως έχουν συγκεκριμένη χρονική...
0: Επανάληψη μάλλον.
1: Επανάληψη, ναι, όταν έχουν περιοδικότητα. Δηλαδή
0: όταν δίνουμε το χαρτζιλίκι στο παιδί μας, αν το δώσουμε μέσω Άιρις, λέμε τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Αν το είναι σε ηλικία τέτοια που έχει κάρτα και του το δώσουμε μέσω Άιρις. Θα πρέπει να το δικαιολογούμε.
1: Κοιτάξτε, για τα μικρά ποσά δεν υπάρχει φορολογικό ενδιαφέρον. Αλλά αν του βάζουμε τώρα του παιδιού 500 ευρώ το μήνα χωρίς να δώσουμε
0: εξήγηση
1: με την αιτία,
0: ναι, ναι.
1: Μπορεί το σύστημα αυτό, ο υπερυπολογιστής, να βγάλει ένα δελτίο πληροφοριών και να πει ήλεγξε τον πατέρα για ποιο λόγο βάζει 500 ευρώ το μήνα στο παιδί που μπορεί να είναι μια άτυπη δωρεά.
0: Μάλιστα.
1: Οι άτυπες δωρεές, όπως γνωρίζουμε, όταν είναι μέσα από το τραπεζικό σύστημα μέχρι 800.000 ευρώ για κάθε γονέα, φορολογείται μηδενικά.
0: Mm-hmm.
1: Όταν είναι μέσω μετρητών είναι με 10% και ανάλογα τον βαθμό συγγένειας και πάνει μέχρι το 40% ο άμεσο φόρο για τους ξένους, όταν εγώ σε κάποιον άλλον θα δωρήσω ένα ποσό χρημάτων.
0: Άρα,
1: ναι, παρακαλώ.
0: Όχι, με συγχωρείτε, σας διακόψα, πείτε μας.
1: Θα πρέπει λοιπόν ο κόσμος να προσέχει ότι σε κάθε πια συναλλαγή το σύστημα το φορολογικό έχει αλλάξει. Είμαστε πλέον στις παρυφές της δυτικής οικονομίας. Εφαρμόζουμε τέτοια μηχανοργάνωση εδώ και χρόνια που ούτε και οι δυτικοί δεν την έχουν.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή προσομοιάσαμε πλέον κανονικά ακόμη και το αμερικάνικο σύστημα και θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ σε τι κάνουμε, γιατί όλα θα πρέπει να δικαιολογούνται.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό που μπορεί να τσιγκλίσει το σύστημα είναι είτε τα μεγάλα ποσά είτε ακόμα και μικρά όταν είναι επαναλαμβανόμενα. Και το κλειδί μας, λέτε, είναι να γράφουμε σαφή αιτιολογία.
1: Υπάρχει ένα παράδειγμα με τη φοιτήτρια από την Εύβοια.
0: Ναι, για πείτε μας γι' αυτό. Με τον παππού της που έβαλε
1: χρήματα. Η φοιτήτρια φορολογήθηκε ως δωρεά από τον παππού, διότι ο παππούς μετέφερε ένα χρηματικό ποσό χωρίς αιτία και μάλιστα το μετέφερε κατά τη χρονική περίοδο που δεν υπήρχε το 2021 και μετά, ας πούμε, η άτυπη δωρεά ή η δωρεά χρηματική των 800.000 ευρώ που είναι μηδενικός ο φόρος. Η συναλλαγή αυτή έγινε πριν από την εφαρμογή αυτής της δυνατότητας των 800.000 ευρώ ή ήρθαν μετά εκπρόθεσμα να το δηλώσουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ότι ξέρεις είναι δωρεά του παππού που έπρεπε να είναι αφορολόγητη, αλλά δυστυχώς επειδή αμέσως ήταν πριν την εφαρμογή του νέου νόμου φορολογήθηκαν οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Και αυτό που μπορεί να μπαίνει ως αιτιολογία, ας πούμε, είναι για παράδειγμα δίνεις το χαρτζηλίκι στο παιδί σου, τι γράφεις,
1: κοιτάξτε, έξω τα παιδιού, όχι. Κοιτάξτε, αν είναι ένα χαρτζηλίκι και εγώ παράδειγμα μεταφέρω στο γιο μου κάποια χρήματα μέσω bank to bank που λέμε με έμβασμα, χωρίς το Iris, το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή τότε να του μεταφέρεις 50 ευρώ, γιατί θα πάει να φάει, θα πάει σινεμά, δεν θα ασχοληθεί η φορολογική διοίκηση γι' αυτό, γιατί οι άνθρωποι, οι εφοριακοί πάλι είναι έπειροι, ξέρουν, έχουν πια τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, γιατί παρακολουθούν τις φορολογικές συμπεριφορές του καθενός, αλλά όταν δει ότι έστειλε στο παιδί σου 90.000 ευρώ ή παράδειγμα το αγόρασε ένα αυτοκίνητο στο φοιτητή για να κινείται στην πόλη που είναι, σίγουρα θα πρέπει να πας στο My Property να δηλώσεις αυτή τη δωρεά για να είσαι σύνομος.
0: Μάλιστα. Να σας πω σε ένα άλλο θέμα για μια ερώτηση μόνο, γιατί εδώ μας ρωτάνε και ακροατές μας. Τα φιλοδορήματα σε σερβιτόρους, σε διανομής και τα λοιπά, όταν μπαίνουν ηλεκτρονικά, σύμφωνα με όσα είπε ο Πρωθυπουργός, δεν θα φορολογούνται πλέον. Ενώ πάλι με δικιά του πρωτοβουλία είχαν ξεκινήσει να φορολογούνται. Έχει αρχίσει πλέον αυτό η μη φορολόγησή τους ή όχι?
1: Έως παλιά φορολογούνται και το πρώτο ευρώ στο φιλοδόρημα.
0: Ναι.
1: Τώρα πια μέχρι 300 ευρώ είναι αφορολόγητο, δηλαδή όταν θα πάρει ο σερβιτόρος 300 ευρώ δεν θα φορολογηθεί ο άνθρωπος, μετά όμως θα μπει στη φορολογική κλίμακα και μάλιστα τώρα πια είναι 500 ευρώ, θα ανακοινωθεί 500 ευρώ αναδρομικά από την 1η-1η-2026.
0: Δηλαδή να ανεβεί το όριο, έτσι ναι.
1: Θα μπορεί ένα εξαχίλιαρο το χρόνο, το εργαζόμενος αυτός θα το εισπράξει αφορολόγητο. Αρκεί βέβαια να περνάει μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Τώρα αν θα του δώσουν μετρητά, αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανένας. Η φορολογική διοίκηση προσπαθεί να πιάσει όλες αυτές τις συναλλαγές που περνάνε μέσα από το τραπεζικό σύστημα και το φορολογικό, καθώς και μέσα από τις πολλές καταγγελίες που έχουμε διαβάσει όλοι, περίπου 320.000 καταγγελίες οι μισές επώνυμες, να πιάσει κάποιους που συναλλάσσονται ανεφορολογικού στοιχείου αξίας, δηλαδή πληρώνοντας χωρίς να λάβουν απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιων προκειμένου στον επιτευγματία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νομικέ, για όλες αυτές τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

να καλημερίσω τον Χρήστο που μου λέει: κάντε μια αναφορά στο δρόμο Εθνικής Τρίπολης Πύργου. Στην Εθνική Τρίπολη Πύργου, λοιπόν, που παραμένει κλειστή από το Φεβρουάριο λόγω κατολιστήσεων. Ντροπή, λέει, σε κυβέρνηση και περιφέρεια Πελοποννήσου. Καλά που μας το λες, Χρήστο, να το δούμε, να ασχοληθούμε κιόλας με το θέμα αυτό. Εθνική Τρίπολης Πύργου.

κι άλλος Χρήστος ετούτος. Καλημέρα Χρήστο μου. Να, βλέπω ότι ανταλλάσσετε μηνύματα και μεταξύ σας τώρα μέσω της εκπομπής, έτσι. Απαντάει στη Βούλα, μάλλον στέλνει στη Βούλα που έστειλε πριν. Να φάμε καρπούζι, λέει, με τη Βούλα. Δεν ξέρω, παιδιά, τι παίζει ακριβώς, τι να πω.

0: οι περισσότεροι κάνατε 15 Αύγουστο κάπου σε διακοπές ή στα χωριά ή και εδώ στην Αθήνα, αλλά αυτό που λέμε λίγο διακοπές, λίγο μια ανάσα, λίγο κάτι τέτοιο, έτσι. Οι πολιτικοί δεν κάνουν τέτοιες. Κάνουν διαφορετικές, ειδικά όταν βρισκόμαστε σε προεκλογική χρονιά. Πρέπει να ήταν κανονικές περιοδίες αυτή τη φορά σε πάτρια εδάφη και όχι μόνο. Είναι ο 15 Αύγουστος της προεκλογικής εκστρατείας αυτός που πέρασε μάλλον. Πάμε λοιπόν στον συνάδελφο, στον εκδότη της εφημερίδας Καρφή, στον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Τζούλη μου, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Χωριά, πανηγύρια, όλα τα άλλα πρέπει να είχαν την τιμητική τους από πολιτικούς, έτσι.
1: Καλά, ο Αύγουστος είναι ο κατεξοχήν μήνας και ειδικά για τους βουλευτές περιφέρειας, άμα λείψεις, το μετράνε διπλά και τριπλά.
0: Εννοείται.
1: Από τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Άρα είναι μέσα στα συμβατικά βουλευτικά καθήκοντα.
0: Πόσο μάλλον φέτος.
1: Ναι, εντάξει, γιατί είτε γίνουν, όπως όλα δείχνουν, θα γίνουν το 27, αλλά δεν πάβει, είναι προεκλογική περίοδος, ένα οχτάμινο τώρα με μαραθώνιος θα είναι. Να έχουμε και εμείς μπόλικη δουλειά. Αλλά τέλος θα είναι ένα οχτάμινο full, δηλαδή full εκλογικό, να δούμε πώς θα τσουλήσει. Πρώτος σταθμός είναι η ΔΕΘΑ, έτσι, λίγες μέρες ξεκινάει, 17 έχει ο μήνας, μάνι 2 του μήνα ανεβαίνει πρώτος ο κύριος Τσίπρας.
0: Και εδώ είναι πάλι ένα σημείο τριβής μεταξύ Ελλάς και Πασόκ αυτό.
1: Κοίτα τώρα, ο ανταγωνισμός αυτή τη στιγμή, ναι, γιατί είναι λίγο θάνατο σου η ζωή μου, ειδικά για το Πασόκ. Ο ανταγωνισμός με τον κύριο Τσίπρα είναι πολύ μεγάλος. Φαίνεται και από την αντιμετώπιση που επιφελάσσει η Χαριλάου Τρικούπη στον πρώην πρωθυπουργό. Δηλαδή, σχεδόν ισότιμες είναι ο αριθμός των ανακοινώσεων εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και εναντίον της Ελλάς και μάλιστα με προσωπικούς χαρακτηρισμούς, δηλαδή πολύ σκληρές εκφράσεις για τον κύριο Τσίπρα. Τώρα, η λογική λέει ότι έτσι θα πάει, δεν νομίζω ότι το Πασόκ θα κάνει πίσω. Βεβαίως ο κύριος Τσίπρας ακολουθεί τη λογική, εγώ δεν μπαίνω σε αυτόν τον καυγά, αντίπαλος μου είναι η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή έχει την ακριβώς ανάποδη τακτική από το Πασόκ.
0: Άρα, ορίστηκε η ομιλία του κυρίου Τσίπρα στην ΔΕΘ στις 2 Σεπτεμβρίου.
1: Πάει στις 2 για να παρουσιάσει το πρόγραμμά του. 5 και 6 το Σαββατοκύριακο είναι ο Πρωθυπουργός η ομιλία στους παραγωγικούς φορείς και η σινεμά του. 5 και 6 το Σαββατοκύριακο είναι ο Πρωθυπουργός η ομιλία στους παραγωγικούς φορείς και η συνέντευξη τύπου. Ενδιάμεσα ο κύριος

0: εν όψη της ΔΕΘ, ενώ αυτά που θα εξαγγείλουν, έτσι, αυτά που θα πούνε και το κυβερνητικό στρατόπεδο βέβαια.
1: Και κοίτανε η φετινή, να πούμε, θα πάει και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάει η κυρία Δούρου με τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη, ψάχνουν να δουν και τη φόρμουλα
0: τη συνέντευξη τύπου και του
1: νομιλίου. Ναι, για παράδειγμα ποιος θα τη δώσει. Θα τη δώσει, θα είναι και οι τρεις, θα είναι η κυρία Δούρου ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας και ο κύριος Παπάς ως γραμματέας. Ακόμα δεν έχει λυθεί, πάντως αποφασίστηκε να πάνε κανονικά δηλαδή την εβδομάδα μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Αλλά και οι φετινοί ΔΕΘ πρέπει να βάλουν όλοι και λίγο το οραματικό. Δεν είναι μόνο ότι λέω πέντε πράγματα, είναι τι θέλω για το 2031, αν σκεφτούμε, για την επόμενη τετραετία. Γιατί είναι και εκλογική ΔΕΘ.
0: Βέβαια.
1: Άρα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Δεν είναι δηλαδή ένα απλό αφήγημα.
0: Ναι, και ουσιαστικά πάντως είναι και απαραίτητη, γιατί και ο κάθε πολίτης και εν δυνάμει ψηφοφόρος θα πρέπει να γνωρίζει δύο πράγματα. Έτσι. Γι' αυτό δηλαδή, τι γραμμές βάζεται το κάθε κόμμα.
1: Ναι, και ξέρεις τώρα, αυτό έχει το ενδιαφέρον, γιατί κακά τα ψέματα, η εμπειρία έχει δείξει ότι ένα σημαντικό τμήμα των ψηφοφόρων που δεν έχει απόλυτη ταύτιση όπως υπήρχε παλιότερα με τα κόμματα, μπορεί να διαλέξει τελευταία στιγμή, τον τελευταίο μήνα, ανάλογα με κάποια πρόταση που μπορεί να του τσικλίσει το ενδιαφέρον, ή και η οικονομία παίζει πάντα κυρίαρχο ρόλο, κυρίαρχο.
0: Ναι, προφανώς παίζει κυρίαρχο ρόλο.
1: Να το πω έτσι λίγο απλουστευτικά, αυτό που λέμε η τσέπη.
0: Έτσι είναι, και απ' την άλλη έχει σημασία να δοθούν προσχέδια προγραμμάτων, γιατί τον τελευταίο καιρό παρακολουθούμε κόμματα που τσακώνονται μεταξύ τους, αλλά είναι σαν να γίνεται όλο αυτό μακριά από την πραγματικότητα των πολιτών.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Σαν να είναι ρήμιν, σαν να βλέπεις πολλές φορές σου λέει τι τσακώνονται, δεν με αφορά αυτό. Απλώς έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά την περιπέτεια των μνημονίων, όλα αυτά, δεν μπαίνουν τα κόμματα και ιδιαίτερα τις αντιπολίτευσης. Δηλαδή δεν θα ακούσεις τον κύριο Αδρουλάκη, τον κύριο Τσίπρα να κάνουν κάτι ακραίο σε επίπεδο πρότασης. Δηλαδή δεν πλειοδοτούν με την κυβέρνηση, λέει ο ένας 1500, 1800, άλλος 2000. Είναι όλα νομίζω τα κόμματα πιο προσεκτικά στις εξαγγελίες τους. Δεν ακούς υπερβολές. Ίσως επειδή και οι πολίτες έχουν γίνει λίγο σοφότεροι, έχουν ακούσει διάφορα όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι και αυτό είναι και ένα λίγο και λίγο δείγμα ορίμανσης για την αντιπολίτευση. Και είναι κρίσιμο να μην ακούμε υπερβολές που όλοι καταλαβαίνουν δεν είναι εύκολο να γίνουν. Αν είναι πιο, δηλαδή, κινούνται με περισσότερη μετριοπάθεια από ό,τι άλλες εποχές.
0: Έτσι. Για να δούμε. Να δούμε. Είμαστε ακόμα στον Αύγουστο, αλλά όλα είναι στραμμένα στη δεύτερη.
1: Αυτή η εβδομάδα θα είναι λίγο ακόμα πιο χαλαρή. Το βλέπουμε και στην κίνηση. Λείπει πάρα πολύ μεγάλο τμήμα των συμπολιτών μας. Το βλέπουμε την κίνηση στην Αθήνα. Αλλά νομίζω μπαίνουμε στην τελική ευθεία ενός μαραθωνίου. Γιατί αν οι εκλογές όπως όλα δείχνουν γίνουν Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, έχουμε ένα οχτάμηνο πολύ έντονη πολιτική αντιπαράθεση.
0: Έτσι είναι. Και έχουμε να δούμε πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα.
1: Εγώ, Τζούλη μου.
0: Ανδρέα Σουμαντόπουλος.
1: Καλή συνέχεια. Καλημέρα.

Διαβάζω το ρεπορτάζ της Ελισάβετ Σταμοπούλου στο παραπολιτικά.gr για το Πόρτο Γερμενό και λέει ότι εκεί ο εξοραϊστικός σύλλογος των οικιστών του Πόρτο Γερμενού σκοπεύει μέχρι τις αρχές του επόμενου μήνα να συγκροτήσει μια επιτροπή ώστε να αποδοθούν στο άμεσο μέλλον ευθύνες. Μας το έλεγε και εδώ ο κύριος Γκιώκας που είναι ο πρόεδρος του συλλόγου. Οι κάτοικοι ένιωσαν ότι έμειναν μόνοι τους, δηλαδή ότι έφυγαν ακόμα και σημαντικές πυροσβεστικές δυνάμεις και ότι εγκαταλείφθηκαν εκεί και εγκαταλείφθηκε και η περιοχή με αποτέλεσμα να καεί ένα μεγάλο κομμάτι. Αυτή είναι η άποψη των οικιστών.

Και ακόμα και τώρα διαβάζω στα ρεπορτάζ, το ρεύμα δεν έχει επανέλθει στο 10% των σπιτιών, στο πρωτογερμενό, πολλές μέρες μετά από τη φωτιά. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι το τοπίο είναι αποκαρδιωτικό τελείως, με τόσα καμένα σπίτια και με τόσα καμένα δέντρα. Οπότε και οι άνθρωποι που έχουν διατηρήσει τις επιχειρήσεις τους εκεί, που είναι επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, εστιατόρια κτλ., δεν έχουν δουλειά, γιατί δεν θα πάει κάποιος εύκολα αυτή τη στιγμή για να κάνει τον μπάνιο του, ας πούμε, στο πρωτογερμένο και να αντικρίζει όλη αυτή την καταστροφή. Είναι αυτή η εικόνα της καταστροφής μετά την καταστροφή στα καμένα πάντα.

Λοιπόν, φαντάζομαι ότι αρκετοί είστε στο δρόμο για να επιστρέψετε. Καλό δρόμο όσοι ταξιδεύετε. Αρκετοί καλά κάνατε και παραμείνατε εκεί που καταφέρατε να αποδράσετε. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι 10 το πρωί. Θα είμαστε εδώ στο ραντεβού μας για 3 ώρες, 10 με 1. Να σας ενημερώνουμε για ό,τι συμβαίνει και να τα λέμε. Να περάσετε μια πολύ όμορφη Δευτέρα, μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα σας εύχομαι. Αύριο ραντεβού 10 το πρωί. Γεια σας.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Α, το ξεχάσαμε.
2: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασε.
4: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
8: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
9: Παρακαλώ, παρακαλώ, μη με παίρνετε για τρελό.
8: Ναι.
10: Γεια σου, Τσαβάρης Αποστόλη.
8: Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, τι κάνεις, παιδάκι μου?
10: Είμαι από Μόσχα. Ήθελα να σου πω ότι τελικά το κατάλαβα. Ο γυμναστηριακός, η Σιριζέα και πιθανόν το κομμενάκι σου είναι δικά σου κατασκευάσματα.
8: AI.
10: Δεν έχει γίνει αλλιώς. Δεν ξέρω, βάζεις εσύ και τα λένε αυτά που λένε. Δεν κολλάει, ρε φίλε, να λένε αυτά που λένε.
8: Κολλάει, κολλάει. Πάντα. Είναι πολύ που δεν είναι καλά.
10: Ναι, εγώ σου λέω, είναι δική σου, εσύ τους έχεις βάλει. Είναι βαλτή.
8: Τους πληρώνω, λες. Είχα κάτι παλιό λεφτά για πέταμα και τα δώσω σε αυτούς.
11: Από το 1980 μέχρι το 1995 δούλεψα στην Κηφισιά, ξέρεις τι έμαθα, Αποστόλη μου.
8: Ναι, έκανες παγωτά που έδινες.
11: Ναι, ας τα παγωτά, ξέρεις τι έμαθα. Εκεί είχαν πλούσιοι άνθρωποι, πλούσια παιδιά που έκανα και παρέα και τέτοια, ξέρεις.
8: Οπα.
11: Ξέρεις τι έμαθα, ότι τα λεφτά που έχει ο άλλος δεν είναι δικά μου. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που ήξερα και το κατάλαβα αμέσως. Ότι ό,τι έχει ο άλλος δεν είναι δικό σου.
8: Τι λέει, παιδί μου, μεγάλες σοφίες έμαθες στην Κηφισιά.
11: Περίμενε, ρε μαλάκα. Βγήκε ο Θουρνάρας εκεί στο Φουσκίδι προηγουμένως και κολοτριβόταν να τον ξαναβγάλουν για διοικητή της τράπεζας.
8: Και μακάρι, γιατί τα πήγε πάρα πολύ καλά.
11: Εννοείται, τώρα για τρίτη θητεία.
12: Όλοι είμαστε στην αριστερά ιδεολογικά.
11: Ο Τσίπρας σημειωτέων δεν τον ήθελε. Πάμε παρακάτω.
8: Ο Τσίπρας τα έκανε όλα καλά, αλλά δεν θέλαμε τον Τσίπρα εμείς.
11: Τέλος πάντων, καλά.
8: Εντάξει τώρα.
13: Με ένα νόμο και σε ένα άρθρο.
11: Οι τράπεζες, κύριε Στουρνάρα, είναι ιδιωτικές και ανήκουν και στους μετόχους και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και
8: να. Όλο αποκαλύψεις κάνει αυτός ο Τσίπρας. Τώρα σας το είπε.
11: Μαλάκα, ποιος Τσίπρας, εγώ το λέω.
8: Α, εσύ το λες. Α, έτσι αυθαίρετα.
11: Ο πανεπιστημιακός. Λοιπόν, και ρώτησε ένας ακροατής. Το χρυσάφι που υπάρχει στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε ποιον ανήκει?
8: Σε αυτόν, ένα μηδέν.
11: Στον ελληνικό λαό, όχι. Στους μετόχους, ναι. Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ναι. Προσέχτε, μαλάκες, εσείς που σκοτώνετε κόσμο για να κάνετε λεφτά. Γιατί στην Κύπρο, ας πούμε, τους τα κουρέψαν τα λεφτά. Αυτός εκεί με τα παιχνίδια έχασε πάρα πολλά λεφτά. Προσέχτε, εσείς που εγώ δεν έχω πολλά λεφτά στην τράπεζα, ένα χιλιάρικο το πολύ. Προσέχτε, γιατί οι τράπεζες είναι ιδιωτικές και κάνουν ό,τι γουστάρουνε.
14: Έλα, Απόστολε.
8: Έλα.
14: Έλα, τι προβλέπετε το δελτίο καιρού από την πρόγνωσή σου?
8: Πλημμύρες, βροχές, βουλεβάρτο.
15: Τίτλος αστικού μπουλεβάρδου, αντάξει του μπουλεβάρδου της Ευρώπης.
14: Βροχές, θα μας προσημειώσει όμως το Άδωνης.
8: Σε τι?
14: Δεν ξέρω, για ψυχική οδύνη.
8: Που βρέχει?
14: Ναι, δεν ξέρω. Άμα χάσω το σπίτι μου, έχω μια πίστη στην υπουργάρα μας.
8: Α, μάλιστα. Τι ωραία.
14: Τι ωραία, ναι.
8: Βρε γέλιο.
14: Ναι, καλά.
8: Να σε καλά που πήρες, ευθυμίσαμε.
14: Ναι, ναι, ευθυμίσατε.
8: Ευθυμίσαμε, λέω, ευθυμίσαμε.
14: Α, ευθυμίσαμε τόσα λεφτά που μας δίνουν, γιατί έχουμε χεστεί στο τάλιρο, τι στο διάολο.
8: Πάλι γέλιο, ωραία.
14: Τι να κάνουμε, εδώ στο Βόλο φοβούνται και για Ντάνιελ, ρε, μην παίρνουν και νεράχτες.
8: Αχαχα, και εδώ πήγαινε ένα γέλιο.
14: Ναι, τι γέλιο, αφού έχουμε τον Αχιλλέα Μπέο, ρε. Δεν ξέρεις τι είναι Αχιλλέας Μπέος.
8: Και αυτό είναι γέλιο, ναι. Με αλλού τον τόνο.
16: Θέλω να κάνω το Βόλο Μονακό.
14: Ναι, ναι, τι Αποστόλης, τι Μπέος, το ίδιο είναι.
8: Βρε χιούμορ. Ευχαριστώ.
17: Αλλο.
8: Αλλο.
17: Αλλο, Αποστολής.
8: Τι γίνεται?
17: Καλά είσαι?
8: Καλά.
17: Κάνει μια επενδύψη Έλληνα λαό, η κομμουνίστο. Ρίχτω.
8: Τι?
17: Λοιπόν, για να μάθουν οι Έλληνες κάτι, πότε συνδέθηκε η Αθήνα με τη Μόσχα?
8: Δεν θέλω.
17: Τον καιρό της Επαναστάσεως.
8: Δεν θέλω.
17: Δεν το λέω για σένα, για να ακούν οι υπόλοιποι.
8: Ούτε οι άλλοι θέλουν, σε διαβεβαιώ.
17: Θέλουν πολύ για να μάθετε.
8: Δεν θέλουν, παιδί μου, δεν θέλουν.
17: Κατάλαβα, αντιπαθητικός, η Επανάσταση πονάει. Να φύγω μόνος μου.
18: Ναι, ψάχνω ένα γραμματόσημο.
19: Πού να είναι?
18: Μια κάρτα να στείλω στο χωριό μου.
19: Ένας καλά δεν είναι σήμερα.
18: Τίποτα. Λοιπόν, ναι, ευτυχώς το θέρμο δεν το κλείσανε το ταχυδρομείο να μην το κλείσουνε.
19: Και ποτέ
18: τους. Αλλά να δούνε τι να γίνει. Λοιπόν, επειδή το θέμα τρέχει το άλλο με τα UFO, μας τα πει όλα.
19: Δεν σταματάνε αυτά τα θέματα με τα UFO. Μας απασχολούν συνεχώς.
18: Την καλή εβδομάδα που έρχονται και έχουν διακοπήσει όλοι οι νέοι. Να δούνε τον Πολ Χέλλερ, τον Καναδό που μας τα πει όλα.
19: Α, μιας και κάθονται, ευκαιρία είναι λες.
18: Οι Έλληνες, ναι, τα έχουν βάλει οι Έλληνες με ελληνικούς υπότιτλους. Να βλέπουν το Charles James Hall με τη ψηλή λευκή Tall White και το Millennium Hospitality.
19: Οπα.
18: Τα μοντέρνα.
19: Υπάρχει Millennium Hospitality, δεν είχα ιδέα.
18: Όλα αυτά, ναι, υπάρχουν αυτά. Να πούνε
19: στο. Πού να το ξέρω κι εγώ.
18: Στο Αμερικάνικο Κογκρέσο να τα βλέπουν. Το δικό μας δεν τα βάζει.
19: Δεν τα βάζει, μωρέ, είναι πουλημένο το Κογκρέσο μας.
18: Και οι χριστιανοί μας να ενημερωθούν. Είπαμε τα βιβλία που θα διαβάσουν τώρα στις διακοπές, ειδικά. Είμαστε μόνοι στο διάστημα.
19: Ναι, και καλά, να μην χαλαρώσουμε λίγο, να έχουμε διάβασμα.
18: Διαστικές εκδόσεις.
19: Άσε μας λίγο, ρε παιδί μου, να ηρεμήσουμε κάπου.
18: 112 σελίδα έχει τα ίδια.
19: Δεν θα κοιτάω τις σελίδες τώρα, έλα, γεια.
20: Γεια σου Αποστόλη.
19: Γεια.
20: Ο Δημήτρης ο μουσικός είμαι, σε είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα.
19: Ωραία.
20: Φτιάξε ένα τραγουδάκι, το κράτσι το τελευταίο με το κρακεράκι μου κάτι. Αυτή την εβδομάδα έχω το φίλο μου τον Τασούλα. Είδα τη δήλωσή του που έκανε για το 81.
21: Το 1981 οι πρόγονοι μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας.
19: Πασοκάρα!
20: Και μπήκα λίγο στο μυαλό του και μου εκμυστηρέθηκε κάτι στίχους και το έκανα τραγουδάκι, να σου το πω μία.
19: Α, τι ωραία.
20: Εντάξει.
19: Ναι, αμέ.

0: Έκτακτο.
1: Λέει μεγάλη εβδομάδα, να βρουν το βέβαιο.
0: Πάρε με τη μεγάλη εβδομάδα, είναι νωρίς ακόμα, γεια.
1: Ναι, κοιτάξτε τι γίνεται.
0: Σας έκοψα, ναι, καλά καταλάβατε. Πάλι τώρα το ίδιο θα γίνει. Τώρα, ατσακ.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Come on, all the time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
3: Έλα ρε και σου λέω δεν ήρθε σήμερα.
0: Ήρθα.
3: Τώρα ρε μαλάκα με το κόλπο του Τσίπρα.
4: Θα τους λέγα για έλατε εδώ. Για καθίστε εδώ. Θεωρείτε φυσιολογικό να μην έχουμε σχολεία, να μην έχουμε νοσοκομεία. Είναι πατριωτισμός αυτό. Εγώ θεωρώ ότι θα τους έπειθα. Mm-hmm. Τους περισσότερους από αυτούς.
3: Σύνεσαι τώρα αυτό το τρίμερο δεν προλαβαίνουμε. Το άλλο. Το Αγίου Πνεύματος. Διάλεξε εσύ κανένα πλούσιο να πάμε ρε μαλάκα. Μήπως τον πείσουμε να μας δώσει κανένα φράγκο να πάμε τρίμερο. Πάμε μαζί.
0: Πολλά... Δεν μπορούμε να τον πείσουμε εγώ και εσύ. Ο Τσίπρας μπορεί να τον πείσει. Τι είμαστε το ίδιο είμαστε.
3: Με ξέρει μάνα μου. Ναι ρε μα μπορεί να πετυχαίνει όμως. Για να το λέω ο Τσίπρας θα πετυχαίνει.
0: Πάμε. Τι πετυχαίνει σε όλους. Αυτό δεν κατάλαβες. Εκείνος ξέρει. Όπως έχει αποδείξει και στο παρελθόν. Έτσι και τώρα.
3: Α δεν είναι γενικό λες.
0: Δεν είναι γενικό. Ο ίδιος έχει αυτό το άγγιγμα της σφίγγας.
3: Α το κεφάλαιο δηλαδή μόνο τον Τσίπρα υπακούει.
0: Ποιον θα υπακούσει. Ποιον τρέμει το κεφάλαιο. Τι συζητάμε, άμα είναι να λέμε χαζά, να λέω κι εγώ.
5: Γιαρά, είσαι αυτός που μιλάει στον αέρα ή ο άλλος?
0: Ο άλλος που μιλάει στον άλλο αέρα.
5: Ναι, στο Sky δεν ήσουνα?
0: Ναι, ήμουνα, γιατί?
5: Α, καλά θυμάμαι. Θυμάμαι στο Sky που κορόιδευες τότε το Πάσχο και κάτι τέτοια.
0: Ναι, αυτές τις αλητίες.
5: Μπράβο, ναι. Να σου πω ρε φίλε.
0: Όχι και φίλος, δεν είμαστε και φίλοι, δεν σε ξέρω από χθες.
5: Τροποντινά τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω τι μαλάκα είσαι που θα σε έχω και φίλο.
5: Εγώ δεν είπα έτσι, άμα θες να πούμε γεια σου ρε μαλάκα, κανένα πρόβλημα.
0: Δεν είπα ότι είσαι, είπα δεν ξέρω αν είσαι.
5: Ούτε εγώ ξέρω, λοιπόν, άκου εδώ τώρα. Γιατί τα βάζετε με τον Τσίπρα? Κυβερνάει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας μας έφερε σε αυτό το χάλι. Ο Τσίπρας έχει κάνει όλα αυτά τα εγκλήματα και όλα αυτά τα...
0: Όλα όχι. Δεν συνέβαλε λίγο, λέω εγώ τώρα.
5: Τι συνέβαλε λίγο? Ο Τσίπρας είσαι που ακούμπησε.
0: Ρε παιδί μου, είσαι που ακούμπησε. Ενώ δεν λέω τρία μνημόνια, ένα. Δεν συνέβαλε σε ένα.
5: Εδώ και τόσα χρόνια κυβερνάει ο Κούλης.
0: Ναι, λέμε και για τον Κούλη.
5: Να τα βάλουμε με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας έρχεται και προσπαθεί να τον λύσει αυτό.
0: Μακάρι το παιδί και εγώ του το εύχομαι. Να την ευχή της Παναγίας να έχει.
5: Δεν βοηθάει η ειρωνία, δεν πάει η ειρωνία. Τώρα είναι αυτό το πράγμα. Υποτίθεται είστε δημοσιογράφοι.
0: Υποτίθεται κύριε, υποτίθεται. Είπαμε εμείς ότι είμαστε, υποτίθεται. Υποτιθέστο.
5: Αυτός που μιλάει στον αέρα δεν είναι δημοσιογράφος, τι είναι?
0: Ό,τι γουστάρει είναι. Εσύ τραβάς κανένα ζόρι?
5: Φυσικά, γιατί αυτό το πράγμα είναι κατά της Ελλάδας.
0: Άσε τώρα ρε μπαγλαμάτσι κύριε Κιτζή, θα μας πεις ότι είναι κατά της Ελλάδος. Έλα τώρα σε παρακαλώ.
5: Εσείς δηλαδή τι?
0: Πολύ σε ανέχτηκα.
5: Ο Μητσοτάκης είναι καλός, αυτό πιστεύετε?
0: Τι είναι ο Μητσοτάκης, κακός? Άμα ήταν κακός θα ήταν στη φυλακή. Είναι στη φυλακή, όχι, άρα καλός.
5: Ωραία λογική.
0: Α, δεν σ' άρεσε.
5: Επειδή ο Αλέξης
0: α, ο Αλέξης σε πρώτο ενικό.
5: Φυσικά τώρα.
0: Είστε φίλοι με τον Αλέξη?
5: Δεν είμαστε φίλοι, αλλά είναι ο Αλέξης και ο Κούλης. Ο άλλος είναι Κούλης, όνομα και πράγμα. Λοιπόν, όταν έρθει ο Αλέξης...
0: Άμα θέλει γίνεται και αυτός ο Αλεκούλης, δεν είναι πρόβλημα αυτό.
5: Τη δεύτερη φορά τώρα που θα έρθει δεν θα είναι όπως ήταν πριν που τον κάνανε κουμάντο και εσείς και τα κανάλια.
0: Ρρρρρ, τσίσα, έλα Αλέξη, έλα.
6: Πρόεδρε, έλα!
7: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
6: Έλα με φόρα.
0: Έλαναν αλλιώς.
5: Καλά, θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναπούμε.
0: Ναι, περιμένω λίγο, περιμένω να τα ξαναπούμε.
5: Ναι, έλα, για έλα.
0: Τσουτσούρισε η τρίχα μου, κάτσε λίγο να τη μαλακώσω.
8: Γεια σας. Εκ μέρους των πολιτών του Ρεθύμνου θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι είστε πάρα πολύ τοξικοί και κάνετε κακό στην υγεία των ευεργετών μας.
0: Α, είχαν υγεία ευεργέτες μας. Κάτι άρρωστα κτίνη δεν είναι?
8: Το ξέρεις ότι αυτά τα άρρωστα κτίνη μου δώσανε 50 ευρώ.
0: Να το. Να τα κάνεις τι?
8: Βενζίνα.
0: Και εσύ τι τα έκανες?
8: Εγώ, σουβλάκια.
0: Τέτοιος μαλακάς είσαι.
8: Ήταν να κάνω. Παχαίνουμε κιόλας, ήταν να κάνουμε.
0: Πάρε μισό κιλό αντικριστό εκεί να σε δει ο Θεός.
8: Και εσείς και ο Θύμιος να είστε λιγότερο τοξικοί, γιατί μας κάνετε και εμάς τοξικό και ο αγώνας μας δεν πρέπει να είναι τοξικός.
0: Παλεύουμε. Πρέπει να κάνω αποτοξίνωση, γι' αυτό λείψαμε.
8: Να είναι ταξικός, κουμπάρε, γεια.
9: Έλα, Αποστολέ.
0: Έλα, καλά.
9: Λοιπόν, ο Μίσα είμαι.
0: Ωραία.
9: Λοιπόν, είχα εδώ μια διαφωνία με ένα φιλαράκι μου στο Discord, Γιώργος λέγεται, για το ποιο είναι πιο αντισύστημα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας μάλλον, ή Κωνσταντοπούλου. Εσύ τι λες, εσύ, Αποστολέ?
0: Και εγώ δυσκολεύομαι. Η Κωνσταντοπούλου θα έλεγα.
6: Τι είπατε?
9: Πιο πολύ από το Τσίπρα αντισύστημα ή Κωνσταντοπούλου? Βαριά κουβέντα είπες τώρα.
0: Εσύ λες ότι ο Τσίπρας είναι πιο αντισύστημα?
10: Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός.
9: Ενέρεση τώρα.
0: Ναι, αλλά... τη ζωή τώρα επειδή την ξέρω και προσωπικά, ξέρω πόσο παλεύει με τα συστήματα.
9: Άμα την ξέρεις προσωπικά, πάω πάσο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η Πασοκάρα, η μεγάλη Λουκά, έχει δύο χρεωστούμενα. Λοιπόν, Λουκά, πρέπει να τοποθετηθείς άμεσα για Ντεγκρέ και για Χούντα. Θέλουμε λίγο τη γνώμη σου, αν και σε Πασόκα. Δεν σε φοβάμαι.
11: Απόστολε.
0: Ναι, ναι.
11: Καλημέρα. Άκουσα στην εκπομπή σας το Τσίπρα να μιλάει και να μας υποδεικνύει πώς θα κυβερνήσει τη χώρα.
10: Έχω ευθύνη να συμβάλλω το μέτρο των δυνατοτήτων μου.
12: Από χόμπι. Με το κέντημα δεν το έχω.
10: Για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
12: Να καθίσω γιατί παθαίνω ορθοστατική πίεση.
0: Σε κανονικότητα, όχι τότε που δεν είχαμε μαντήλι να κλάψουμε.
11: Είμαι σε ταξιούχο στο δημοσίο. Ο υπουργός σου, ο Κατρούγκαλος, μας έχει κόψει τις εντάξεις.
0: Και τι θα τις κάνατε. Αγοράζετε μαλακίες στα εγγόνια που δεν χορταίνουν παιχνίδια. Όχι, καλά σας έκανε.
11: Να επιστρέψει και μετά να βγει να μιλάει.
0: Να σου επιστρέψει.
11: Να επιστρέψει αυτά που μας έφαγε.
0: Ναι, πηγαίνει στο ταχυδρομείο απ' έξω να περιμένετε να στα δώσουνε. Που τα κλείσανε, οπότε εκεί που ήταν το ταχυδρομείο παλιά.
11: Δεν δικαιούται να μιλάει ο Αλέξης.
0: Και όμως μιλάει. Ποιο δικαιούται να μιλάει. Να μου λέτε, ποιο.
11: Ποιο κυβερνήσει τη χώρα.
0: Ποιο δικαιούται να μιλάει, πείτε μου.
11: Ποιο δικαιούται να μιλάει, κανένα από αυτού που κυβερνούν, Απόστολε.
0: Να, αντισύστημα η κυρία, τι είστε, ζωή Κωνσταντοπούλο.
11: Όχι.
0: Α, μην ακούσω εγώ αντισυστημική, ξέρει.
11: Όχι, εγώ ρίχνω λευκό. Χρόνια τώρα.
0: Μπράβο, σα ευχαριστεί ο Κυριάκο Μητσοτάκη ιδιαίτερα.
13: Σα ευχαριστώ.
11: Δεν θέλω κανέναν από αυτού που καιρούν να βγει ένα άλλο άνθρωπο, δεν ξέρω ποιο. Κάποιο που να αγαπάει την Ελλάδα και του κατοίκου τη.
0: Εντάξει. Σα είπα εγώ για τη ζωή που έχει αγάπη, δεν θέλετε. Λοιπόν, έλα, γεια.
14: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
15: Έλα, Αποστολή, κάτι τελευταίο θέλω να σου πω.
0: Α, είσαι κι άλλο.
15: Ναι, να σου πω κάτι, πώς θα στην ώρα του λαού που έβαλε ένα ηχογραφημένο μια μαλακία να παίζει, σε έκαναν φάρσα.
0: Έλα.
15: Όχι, άκου να σου πω, δεν είναι η AI που το έχεις πει, είναι εφαρμογή που κάνει φάρσα.
0: Ναι, ναι, προπενταετίας όμως.
15: Το Jokes Phone, κάπως έτσι λέγοντα.
0: Ναι, ναι, και σκάσαμε στο γέλιο, χωρατό.
15: Χωρατό, ναι, καλά, αν γινόταν τώρα, ναι, αλλά τώρα θα φουγκαρίζει την ηχογραφημένο.
0: Και δεν το κατάλαβα κιόλας ότι ήταν ηχογραφημένο και ήταν φάρσα. Δηλαδή, α, κοίτα, λέω τους κερατάρες, τι καλά που το στήσανε.
15: Ναι, γιατί είναι της καινούργιας εφαρμογιός γνωστό και δεν την ξέρει και κανένα.
0: Αυτό, ναι.
15: Εσύ την ήξερε, να φανταστώ, σίγουρα.
0: Βέβαια τώρα, τι κοροϊδευόμαστε.
16: Έλα, Αποστολάρε.
0: Έλα.
16: Λοιπόν, έκανα ένα μικρό ζάπινγκ εδώ τώρα. Να δω αν κάποιος έχει βάλει την είδηση για τον Νίκο τον Ρωμανό.
0: Σίγουρα, χαμός θα γίνει. Όλοι θα παίξουν πρώτο θέμα. Την άλλη εβδομάδα τον έχει καλεσμένο ο Χατζηνικολάου, για να καταλάβεις.
16: Ναι, όντως. Μιλάμε, εντάξει, την ξετσιποσιά του την ήξερα. Δεν το συζητάμε αυτό για τα συστημικά μέσα. Δεν το συζητάμε. Αλλά τέτοιο χάλι, γιατί ρε φίλε, γάμισε τα όλα τα άλλα ανθρώπινα. Ένας πιτσιρικάς που έχει δει παιδικό του φίλο μπροστά στα μάτια του να δολοφονείται και τον είχαν πίσω από τα σίδερα τσάμπα και βερεστέ.
0: Για άλλη μια φορά εννοείς.
16: Για άλλη μια γαμημένη φορά, αυτό είναι το ένα. Το άλλο, δεν ξέρω, μου δίνει λίγο μια χτίδα. Δεν είμαι θεροβάμων. Μου δίνει μια χτίδα τη δικαιοσύνη και από ό,τι διάβασα παμψηφί τον άφησαν έξω.
0: Ναι, ομόφωνα.
16: Δηλαδή αυτό μου δίνει μια χτίδα φωτός πραγματικά ότι έστω υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε με τα δεδομένα έτσι. Εγώ δεν σου είπα ότι το κάνανε επειδή ήταν, ξέρω εγώ, την οικογενειακή του φίλη οτιδήποτε εκεί δικαστάδες. Εγώ είμαι, εντάξει, έχω σοκαριστεί. Πραγματικά, διότι δηλαδή αυτό το παιδί βγήκε έξω, μιλάμε, νιώθω, λες και βγήκε ένας συγγενής μου, ένας φίλος μου, αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, επειδή ξέρεις, η εκπομπή δικαιώσεως έχει πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν τρεις δεκαετίες. Ξέρεις, μέσα από τις δεκαετίες και από τα χρόνια που ακούμε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, μεγαλώνεις και εσύ παράλληλα. Εγώ, ας πούμε, μέσα από την εκπομπή έγινα γονέας δύο παιδιών, τέλος πάντων κάνεις εδώ. Και σε πολλά πράγματα, αν με ρωτάς, διαφωνώ με αυτά που λέτε, όχι για αυτά που λέτε περισσότερο, με την οπτική που τα έχετε τα πράγματα, δηλαδή με το χιούμορ. Γιατί κάποια πράγματα λέω ότι δεν θέλουν χιούμορ. Έτσι πίστευα εγώ τουλάχιστον στο παρελθόν. Θέλουν, ξέρεις, να τα στυλιτεύεις, να τα πάνεις σε ένα σημείο ότι δεν πάει άλλο αυτή την κατάσταση με το χιούμορ και με το χαβαλέ, δεν γίνεται. Όμως, σήμερα που έχω μεγαλώσει και έχω γίνει και πατέρας και με τα παιδιά και αυτά και βλέπω την κατάσταση πόσο πρεσαρισμένη είναι, αρχίζω και καταλαβαίνω όλο και περισσότερο το σκεπτικό το δικό σας. Γιατί φίλε, δεν αντέχετε αλλιώς. Εγώ βλέπω δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει καθημερινά αλλιώς. Δηλαδή θα φουντάρουμε τα μπαλκόνια ή θα πιούμε 15 ζάναξ την ημέρα για να αντέξουμε ή θα τα σπαταλήσουμε στους ψυχολόγους που δεν έχουμε λεφτά να τα δώσουμε.
17: Έλα, Αποστολά, ρε. Λοιπόν, ήθελα να ανοίξω το θέμα με το μαλάκα το Καλογερόπουλο από χθες, αλλά μου έχει στείλει και κάτι άλλο και θα το πω εντάχει.
18: Αλλά είμαι το Ισραήλ γιατί μεθαύριο οι Τούρκοι δεν κάνουν τουμπεκί αυτή τη στιγμή. Γιατί κάνουν τουμπεκί, γιατί σου λέει. Δεν μπορώ να λειτουργήσω με τη Χαμάς μου, τελείωσε. Δεν μπορώ να λειτουργήσω με τη Χεσμολάχ. Τι μου έχει μείνει τώρα εμένα να παίξω μπάλα, μόνο το κομμάτι του ΝΑΤΟ. Ποιο ΝΑΤΟ.
17: Το να σου λέει με αυτές τις μαλακές που λέγει ο Καλογερόπουλος, ένας μαλάκας Μακεδόνας που πιστεύει ότι ο Μεγαλέξανδρος έκανε το σταυρό του στο Χριστούλη και μετά πήγαινε να σκοτώσει τους Πέρσες που ήταν οι αρχαίοι Τουρκοί, το καταλαβαίνω. Πολιτικός να λέει τέτοιες μαλακές και τέτοια ψέματα ότι η Τουρκία ελέγχει τη Χεσμολάχ, πάει καλά. Δηλαδή οποιοδήποτε τα στοιχειώδη να μάθει, η Τουρκία με τη Χεσμολάχ είχε πόλεμο.
0: Α, μην πει μια μαλακία ένας, αμέσως δεν πάει καλά.
17: Ναι, όχι,
0: δηλαδή δεν έχουν δικαίωμα στη μαλακία οι άνθρωποι. Ωραία, αυτά δεν μπορώ.
17: Το κακό είναι ότι το ξέρει. Απλά ξέρει, είναι ρε παιδί μου η προπαγάνδα ότι ο Άσαντ, ας πούμε, που ήταν κατά των Ισλαμιστών, αλλά ήταν και κατά του Ισραήλ, είναι υπέρ της Τουρκίας. Ο Άσαντ που του έκανε πόλεμο η Τουρκία. Λοιπόν, και το άλλο που θέλω να σου πω, εντάξει τώρα γιατί ήταν χοντρό μου, είχε χθες. Έχω κατηγορήσει πολλές φορές μαγαζιά και πελάτες στο delivery. Τώρα θα τα βάλω με τους νταβατζίδες της εταιρείας. Δεν λέω, πια μα θες το λέω, δεν έχω θέμα. Έχω κρατήσει και τα screen print. Πάω παραγγελία σε μαγαζί να την πάρω και μου λέει το μαγαζί θα βγει σε μισή ώρα. Του λέω, ρε φίλε, τότε γιατί μου λες ότι είναι έτοιμη. Μου λέει γιατί η εταιρεία με αναγκάζει να βάλω μέγιστο ρίο 25 λεπτά. Και για να γίνει η παραγγελία θέλει μία ώρα. Οπότε του λέω, εντάξει, την ακυρώνω. Λέω στην υποστήριξη να μου την ακυρώσουν, γιατί λέω δεν μπορώ να περιμένω μισή ώρα. Και τι μου λέει η υποστήριξη. Άμα ακυρωθεί η παραγγελία με δικιά σου ευθύνη αφού εσύ μα το ζητά, 2 ώρες για τιμωρία θα μείνει κλειστό. Κατάλαβε τι τα βατζίλικια μα κάνουνε.
0: Ωραίο, μπράβο.
17: Λοιπόν, αυτό να το ακούνε και οι μαλάκες οι πελάτες. Εγώ εκείνη την ώρα είχα μία παραγγελία αυτή. Αν είχα και άλλη παραγγελία, η άλλη παραγγελία θα πήγαινε μετά από 2 ώρες. Αυτό να τα ακούνε οι μαλάκες οι πελάτες και οι μαλάκες οι μαγοζάτορες, οι οποίοι αυτοί έχουν αναγκάσει τους deliveράδες να πάνε σε αυτές τις κολοεταιρείες. Ακριβώς όπως θα λέω σε αυτούς τους κολονταβατζίδες, οι οποίοι φέρονται έτσι στον κόσμο και δεν σέβονται ούτε το προσωπικό, ούτε το μαγαζάτορα, ούτε τον πελάτη. Πήρα 5 παραγγελίες, ο τελευταίος έφαγε την παραγγελία του μετά από μια μισή ώρα. Παγωμένη. Και παλιά όταν δουλεύαμε στην Ντόμινο και πηγαίναμε στα 33 λεπτά μας κάνα παράπονα. Με λέμε μας είπες σε 30 και δεν σε 33. Καταλαβες. Αυτά πληρώνουμε όλοι.
0: Καλά που πέρες και εσύ και μαθαίνουμε τα νέα του delivery. Δεν ξέραμε τίποτα από όλα αυτά.
17: Ρε φίλε, ναι, γιατί τα κρύβουν. Ο καθένας σου λέει τη μαλακία του και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Πόσο φρικτά και πόσο σκατά έχουν γίνει τα πράγματα. Κάθε το άλλο και σου λέει σε έβλεπα φίλε, έκανες βολτούλες και καθόσουν και περίμενες. Δεν περίμενα ρε μαλάκα, περίμενα το μαλάκα τον πελάτη. Βάλτε ένα όριο, βάλτε όριο και στον πελάτη και στο μαγαζάτορα και στην εταιρεία και στο delivery βάλτε όριο. Γιατί υπάρχουν και πολλοί μαλάκες delivery. Υπάρχουν και delivery που κατεβαίνουν και πάνε και κατουράνε και χέζουνε. Εγώ δεν θέλω να τους έχω αυτούς συνάδελφους. Υπάρχουν delivery που βρωμάνε σαν κουνάβια. Υπάρχουν delivery που κλέβουν το ποδήλατο βγαίνοντας από την πολυκατοικία. Όλο πρέπει να αλλάξει αυτό το θέμα.
13: Αποστολή, γεια σου.
0: Γεια σας.
13: Και ήθελα να ενημερώσω το Μαρκόνι ότι σήμερα η Ελεύθερη Ώρα έχει πρωτοσέλιδο επικεφαλίδα για τα απόρριτα αρχεία του αντίχριστου Τραμπ για τους εξωγήινους.
0: Να το.
13: Εντάξει.
0: Αν και θα το ξέρει, αλλά τέλος πάντων. Λογικά θα το ξέρει.
13: Δεν τον αφήνεις να μιλήσει.
0: Εσάς περιμένει τώρα να το μάθει.
19: Καλή εβδομάδα, πολλές οι εξελίξεις σχετικά με τους εξωγήινους.
0: Χαμός γίνεται, χαμό, μιλιούνια.
19: Ο Ρόμπερτ Μπιγκελόου έδωσε...
0: Ο Μπιγκελόου, καινούργια ονόματα, μετά το Πάσχα. Ο Ρόμπερτ Μπιγκελόου, παλιά έβγαινε και σε μπάγκαλο, τώρα είναι Μπιγκελόου.
19: Του έδωσε το δικαίωμα στο ΣΝΑΠ να τα πει όλα στη χώρα όσα αντικείμενα κατασκεύασαν σε μηδενική βαρύτητα και με γήινος παρέα.
0: Να.
19: Και με γήινα όντα κι άλλα πολλά. Εξαφανίστηκε ένας στρατηγός το 25 και ο βοηθός του τώρα το 26 χτυπήσανε το Λουίς Ελιζόντο.
0: Χτυπήσανε το Λουίς Ελιζόντο.
19: Γλίτωσε ο Λουίς Ελιζόντο.
0: Χτυπήθηκε ο Λουίς.
19: Ο Λουίς Ελιζόντο, ναι, ναι.
0: Τι έγινε.
19: Τον αναζήτησε αμέσως και τώρα πάει καλά.
0: Οι αλήτες του Μητσοτάκη.
19: Μάλλον θα τον σκοτώσουν όπως το Φιλ Σνάιντερ σκοτώσανε.
0: Να το.
19: Έχουν πεθάνει πολλοί αστροναύτες.
0: Δεν το φοβόμουν εγώ, το φοβόμουν.
19: Δεν το μελέτησα, αλλά τι γίνεται. Τα λέγω εγώ τώρα οι πιο πολλοί.
0: Και που τα λέγεις, να!
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: 63-4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76%. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Παραπολιτικά.
6: Ναι, ναι.
5: Ήθελα ένα σχόλιο σύντομο.
6: Πείτε το.
5: Σε σχέση με το αφιέρωμα αυτό που κάνει. Είναι ζωντανή εκπομπή, κονσέρβα, ήθελα να ρωτήσω καταρχά.
6: Είναι ζωντανή.
5: Είναι ζωντανή. Ωραία. Για το Μελιγαλά δεν λέει τίποτα.
6: Κουβέντα, τίποτα, δεν συμφέρει γι' αυτό.
5: Ακριβώς. Και όχι μόνο, και για τους υπόλοιπους.
6: Βέβαια.
5: Πάντα η μία πλευρά. Επίτηδες το κάνει βασικά για να μας πάει στα νεύρα.
6: Τι, όχι, για να σας έχει χαλαρούς. Βέβαια για να σας πάει στα νεύρα. Και εσείς τσιμπάτε. Πέτυχε.
5: Έτσι. Άρα Αποστόλη.
7: Έλα ρε Αποστόλη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
7: Αρχικά με έχεις αναχωρήσει, γιατί είχαμε μιλήσει πριν το Πάσχα και ακόμη το ηχητικό μας δεν το έχω ακούσει να παίζει.
6: Οπα, τι είχαμε πει.
7: Είχαμε πει για κάτι αρχαία, για κάποιο γήπεδο που φτιάχνεται και στα 30 μέτρα είχαν βρει πόσα αρχαία και δεν τελείωνε άλλο το μετρό, ενώ για το γήπεδο δεν έχει βρεθεί απολύτως τίποτα.
6: Νομίζω το έχουμε παίξει.
7: Τα ακούω όλες τις εκπομπές, δεν το έχω ακούσει. Πρέπει να σου ξεφύγει. Τέλος, λοιπόν, αρχικά θέλω να πω ότι χαίρομαι πολύ που η αστυνομία κατάφερε να βρει ένα δολοφόνο μέσα σε ούτε 22 ώρες, αλλά θλίβομαι γιατί νιώθω ότι είναι δικαιοσύνη αλακάρτ, γιατί σε περίπτωση του γνωστού δημοσιογράφου, ενώ βγήκε τότε ο Μπαλάσιας και μας είπε πόσο ακριβοπληρωμένο συμβόλαιο ήταν, τι μαφία ήταν και άλλα πολλά που υπάρχουν από εκείνη την εποχή, δεν βρήκανε ποτέ ποιος το έκανε. Ναι, δεν ξέρω.
6: Έχουν τις επιτυχίες, έχουν και τις αποτυχίες. Ξέρεις πως είναι αυτά, ανάλογα πως συμφέρει, ξέρω εγώ.
7: Ωραία, για να πάμε τώρα και στο πολιτικό. Αυτοί που τώρα χαίρονται που βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι ο Μητσοτάκης είναι πολύ συνεργάσιμος και τι καλό παιδί που είναι και όλα αυτά.
8: Έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ να του πλέκει το εγκόμενο ζωντανή μετάφραση και να λέει είναι φανταστικός ηγέτης, θα πάω σύντομα στην Ελλάδα, είναι καταπληκτικός σχέση μας Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος είναι καλύτερος από ποτέ.
7: Θέλω να του θυμίσω ότι και με τον Τζίπρα το ίδιο είχε γίνει. Όταν έγραψε η Μέρκελ εκείνο το βιβλίο, έγραφε μέσα πόσο καλό παιδί είναι ο Αλίξ και πόσο υπάκουος και ό,τι του έλεγε η Μέρκελ έλεγε σε όλα ναι.
6: Ναι, τα ξέρουμε αυτά.
7: Αυτό, οπότε μην τον βρίζουν, γιατί ξέρεις, ούνα φάτσα ούνα ράτσα λένε οι φίλοι μας οι Ιταλοί.
6: Α, και οι Ιταλοί φίλοι μας με αυτό. Δηλαδή είχαμε τους Γάλλους, τους Αμερικάνους και τους Ιταλούς τώρα, μάλιστα.
9: Συμμαχία.
7: Γιατί από ό,τι φαίνεται με κύριε Μεγάλη σε ίδιο καφενείο.
10: Καλή εβδομάδα ο Μαρκόνι. Με αυτούς τους σκοτωμούς που γίνονται στην Αμερική έχουν σκοτώσει καμιά δεκαπενταριά επιστήμονες για τη βαρύτητα. Πιο καλά για τη βαρύτητα από τον Σαντορίνη Παύλο και τον Γάλλο Πλαντιέρ. Αλλά ούτε θα αποκαλύψουνε καλύτερα και τον ίδιο Τραμπ πυροβολήσανε. Μην περιμένουνε καλύτερα στις αποκαλύψεις. Από ό,τι λέγω εγώ στο Πολ Σαντορίν YouTube, από ό,τι είπε ο Πολ Χέλερ, ο υπουργός άμυνας του Καναδά.
6: Να κάνω μια ερώτηση τώρα. Μήπως καταχράσε το όνομα του Πολ Σαντορίν τώρα που το σκέφτομαι.
10: Έχω πάρει την άδεια από τους οικείωστους.
6: Α, και τι λένε, πάρτο και κάτω ξεφτυλίκι παντού.
10: Ναι, είπανε οι οικείοι του, επειδή είναι ψηλά γράμματα για τους Έλληνες, πάρτο. Γιατί ναι, δεν τον κατανοούσα.
6: Σωστό, σου λέει του Γάνια, δεν καταλάβουν έτσι κι αλλιώς, σου λέει τις μαλακίες.
10: Λοιπόν, ναι, το καλό είναι στο Μενίδη, μου λέει ο άλλος, ακούω το ανατερματιστή εγώ στο ράδιο, τα ξέρω καλύτερα από σένα. Αλλά στο Μενίδη πιάνει και το ραδιόφωνο
6: πώς. Στο Μενίδη πολλά πιάνουν, δοκίμασε διάφορα. Αν πεις κι άλλα μπορεί να πιάσουν κι άλλα.
10: 90,1 σε πιάνουν. Στο ράδιο σε ξέρουνε και από εκεί ξέρουνε και εμένα, λέω εγώ είμαι αυτός. Αλλά Μαρκόνι λέγεται απλά, ναι. Είναι καλά τα πράγματα ότι τώρα οι νέοι ουφολόγοι, γιατί δεν με παρουσιάζουνε πρώτα.
6: Δεν ξέρω, είναι κομπλεξικοί οι νέοι ουφολόγοι. Να, ήθελα να το καταγγείλω κι εγώ.
10: Και οι γέροι, οι παλιοί γέροι με τα παλιά.
6: Αυτή η μάστιγα των νέων ουφολόγων είναι το πρόβλημα.
10: Αυτοί οι παλιοί, να δείτε το σπήλαιο του Πλάτωνα, όχι, δεν είχαν εξωγήινος. Δεν πρόκειται δηλαδή η γενιά τώρα του Πλεύρη. Δεν είναι ότι δεν ξέρει ανάγνωση, ξέρει.
6: Του Πλεύρη.
10: Αλλά δε, δεν πρόκειται να χωνέψει ότι ο Σαντορίνης ήταν με τους εξωγήινους και αυτός δεν το ξέρε.
9: Πρέπει να κάνουμε μια λαϊκή επανάσταση.
10: Δεν πρόκειται,
6: τι
10: δηλαδή
6: λέμε.
10: Είτε τους το λες είτε τίποτα, εκεί είναι μέσα στο σπήλαιο των Πλάτων.
6: Πού φτάσαμε. Καλά, εντάξει, ναι, οκ. Okay. Δεν περίμενα άλλο, δεν περίμενα κάτι άλλο. Λοιπόν, ευχαριστώ, γεια.
10: Έχετε ξεχάσει τον Κουρέτα, ρε παιδιά, μήνες τώρα.
6: Αυτό που λέει ρε Κουρέτα.
10: Ναι.
6: Εντάξει, θα το βάλουμε.
10: Μαζί με την Ελένη θα βάζετε και τον Κουρέτα, το δήμαρχο.
6: Ας άρενε.
11: Πες το Τίμιο.
12: Ρε Κουρέτα.
13: Παραπολιτικά.
6: Ναι, ναι.
13: Κύριος Αποστόλης.
6: Ναι, ναι.
13: Λάμπρος Κυρίτσης από την Αύπακτο. Χριστός Ανέστη. Και μην ελπίζετε σε κάποιο θαύμα.
6: Ποιος ελπίζει, είναι... κανείς δεν ελπίζει σε θαύμα.
13: Μόνο Μητσοτάκης δεν πέφτει.
6: Έτσι, και τα κάστρα.
14: Είναι αυτό που είπατε, τα κάστρα δεν πέφτουν.
6: Ο Μητσοτάκης και τα κάστρα.
13: Είναι αισιόδοξο εσείς με έναν άλλο τρόπο πέσει, με καραμπόλεμο.
6: Ναι, εντάξει, εκεί δεν το ελέγχουμε, ναι. Αλλιώς δεν θέλουμε και εμείς να πέσει.
13: Όλος υγεία και... Πήρα για να ακούσω τη φωνή σας.
6: Τη δικιά μου ή τη δικιά σας.
15: Γεια σου Αποστολή.
6: Γεια χαρά.
15: Πες το παλικάρι μέσα στο Θεμιώτη και για να τιμήσουμε τον Καβράκο δώσαμε το όνομά του στη ΣΜΗ στα Τρίκαλα και ακόμα δεν το έχουν πάρει πίσω.
10: Θυμήθηκα με αυτό που είπαμε με τον Πετσιρικά στις φυλακές, ότι εγώ το 1941 ήμουν 2,5 χρονών, μέχρι σε μάνα μέσα σε ένα φούρνο στο χωριό, για να μην πιάσουν χίτες, φοβήθηκε η γυναίκα και με σκοτώσουν.
6: Α, και ο άλλος σε φούρνους τους έβαλε τώρα και το κάναμε ολόκληρο θέμα στην Πολωνία, εντάξει, και απλά ήταν Εβραίοι περισσότεροι, εντάξει, και σαν η μάνα ορίστη, να, έτσι κι αυτός η μάνα του έτσι έμαθε.
10: Έτσι έμαθε, στο φούρνο, και φύγανε χίτες και εγώ δεν έβγαλα άχνα, και στο φούρνο μπροστά έβαλαν και ξύλα, ότι θα τον κάψουν το φούρνο. Όχι οι χίτες, η μάνα μαζί με κάποιες άλλες έκαναν παραλ.
6: Ναι, α, πονηρούλα η μαμά.
10: Παραλλαγή, να είσαι καλά.
6: Και εσύ, γεια.
10: Α, να σου πω.
6: Έτσι έχει κι άλλο.
10: Όχι, ναι, ναι.
6: Στον αέρα σε βάλαν τελικά τις αντιστάσεις.
10: Τηλέφωνο, σαν σήμερα πιάσα τον πατέρα μου στο χωριό και έμενα στο Παγκράτη.
6: Το Μητσοτάκι να δεις. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει τα δικά του.
16: Αβάπτιστον, Ιώσκος Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δημόσιος κίνδυνος.
17: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού, γάμο το κερατό μου, θα με τρελάνε ρε μαλάκα, πει στον κόκκινο, δεν γίνεται. Δηλαδή θα τα πάρω στο κρανίο, άσε που έχω τιμώσει, πριν ανακοινώσει κόμμα η κυρία Καριστιανού, με το που άνοιγε το στόμα της η κυρία Καριστιανού και γέμιζε το στόμα του Μαντολάτο. Τώρα έγινε η Καριστιανού, αντεγαμιθείτε. Τέλος πάντων, αυτό που τρελαίνομαι είναι ότι έχουν παγωθεί να ενωθούν τα δημοκρατικά κόμματα. Ρε μαλάκες, αυτοί δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και έχουν γίνει 300.000 κομμάτια σαν τους Χριστιανούς, που είναι 300.000 παραχριστιανικές θεωρίες και μου λέτε τώρα μαλακίες ότι τι
6: και σε πιάσει η Λουκά στο στόμα της με αυτά που λες.
17: Ακούς και το τρελό είναι να πούμε ότι σου λένε όταν μιλάνε για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς σαν να ακούω το μαλάκα το Βασίλη. Βασίλη με την άδειά σου μαλάκα έτσι. Ή σαν να ακούω το μαλάκα το γυμναστηριακό που είναι από την άλλη πλευρά. Εμένα ο Τσίπρας μου έδωσε. Ρε μαλάκα Βασίλη τα γερόντια που κόψε το ΕΚΑΣ.
6: Άσε τα γερόντια τον εαυτό του κοιτάει. Τι έχεις καταλάβει τώρα.
17: Τώρα φίλε είναι εγώ κολομάω, έλεγε ο άλλος ο μαλάκας. Πάτα αρχίδια μου τώρα, σε καμίσεις και σε ένα Μητσοτάκης.
6: Εκεί δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που προσφέρει ο Τσίπρας είναι ίδιο με, το, με αυτό που προσφέρει ο Μητσοτάκης στον κόσμο. Ο χαδελφισμός και ο καθένας στην πάρτη του. Με άλλα ρούχα τώρα, εντάξει.
18: Η Μούτης αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
19: Ο διεθνής οίκος Μούτης αναβάθμισε κατά 2 μονάδες την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας.
20: Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας.
6: Τι έχεις?
17: Έχω τιμώσει με το κόμμα που υποστηρίζω τις περισσότερες φορές. Έχει καταντήσει, ρε μαλακό, το ήθελα λίγο πιο γουρουμπίκο να κάνω το. Και έχει καταντήσει σαν τα γερόδια στο Muppet Show. Όλο γκρίνια να πούμε και τίποτα. Γάμο το κερατό μου. Μαλάκα, μα την Παναγία δεν άξα να ψηφίσω κουκουέ. Αν δεν βγάλουμε γραμματέα τον Πογιόπουλο. Μα την Παναγία, αν δεν γραμματέα τον Πογιόπουλο. Ναι, ρε μαλάκα, ένα αρχιδάτο αγόρι να πούμε. Γάμισε με. Έλα, τάπα, όλα
6: και ορκίζεσαι γι' αυτό. Παίρνεις όρκο, το ξέρεις.
17: Ναι, ρε.
6: Μπράβο.
17: Όταν είχαν φάει το συγχωρεμένο τον Παύλο, μετά από λίγο είχε φεστιβάλ. Εγώ τότε ήμουν ακόμα ταρανομωρό. Αν δεν με είχες δει τότε. Και ήμουνα με τη γουρούνα μέσα, επειδή λόγω της αναπηρίας μου άφησα λεμπίκα μέσα και είχα πάει στην κεντρική σκηνή και σκάει ο Πογιόπουλος να με μια κομμενίτσα να πάρει φωτιά. Και του λέω ρε Νικόλα, τι θα γίνει με αυτά τα καυτίκια να πούμε. Θα μας φάνει ή θα τους φάμε. Μου λέει, τι θα μας φάνει ή θα τους φάμε. Και του λέω Νικόλα, θα τους φάμε ρε μαλάκα, το έχουμε ξανακάνει να πούμε.
6: Έτοιμος και πολιτικός κι αυτός, την παπάντζα την είχε. Μπράβο. Διπλωμάτης, ωραίος, απάντησε, δεν είπε τίποτα.
17: Εντάξει ρε φίλε.
6: Και σένα άρεσε. Όχι, αφού πιάνει, πιάνει.
17: Είχε πιάσει σειρά και για τα σουβλάκια ρε μαλάκα, έλα γι' αυτό.
6: Ναι, η πίεση ήταν μεγάλη, καταλαβαίνω.
12: παίρνεις να τους μετρήσουμε?
6: Όχι, έχω υπεροχή, δεν έχω ανάγκη, δεν έχω ανασφάλειες.
12: Έτσι, μπράβο, τους διακανονισμούς. Λοιπόν, εγώ όπως σου είχα πει το 19 το Μάιο χρωστούσα 22 χιλιάρικα. Πόσο μου έβαλε ο Τσίπρας διακανονισμό και δόση ασφαλιστών εισφορών?
6: Πόσο?
12: 2,35. Πόσο βάζει σήμερα ο Μητσοτάκης με 72 δόσεις χωρίς διαγραφή?
6: Πόσο?
12: 570. Τσάμπα. 2,35 ο Τσίπρας, 5,70 ο Μητσοτάκης.
6: Στο πεδίο θα συγκριθούνε, τα βλέπεις?
12: Επειδή λέει αυτός εκεί πέρα έξω, αυτός που ζει τον καπιταλισμό και το χαίρεται, λέει ότι και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης είναι ίδιοι. Δεν είναι ακριβώς ίδιοι.
6: Όχι ρε παιδί μου, δεν λέμε ακριβώς, δεν λέμε, και αν τους δεις στην όψη διαφορετικά μοιάζουνε.
21: Κάναμε τη χώρα μας παράδειγμα προς μίμηση.
22: Αλλά η χώρα αποτελεί σήμερα ένα ευρωπαϊκό παράδειγμα επιτυχίας.
12: Τέλος πάντων, λοιπόν, να σου πω κάτι άλλο. Είχατε κόσμο, είδα στην Κυσαριανή, έτσι.
6: Κάτι συνέβη.
12: Κάτι συνέβη. Την βλέπω, τσιμπήσατε και δύο βαθμούς, πήγατε στο 10. Εγώ εύχομαι πραγματικά.
6: Ναι, στην τελευταία αγωνιστική θα φανούν όλα.
12: Ναι, ναι, περίμενε. Εύχομαι να πάτε στο 15 και όπως είπα και στο Σιώρα τότε στην υψηλά του, στο αυτό τον συνδικαστηριστή του Κουκουέ που ήταν στον Ευαγγελισμό, τι θα το κάνετε το 15. Εγώ εύχομαι να το πάρετε για να δω τι θα το κάνετε. Καταλαβες. Αυτό. Ευχαριστώ.
6: Θα έρθει η ώρα που θα παραμιλάς και θα λες δεν πάω στον Τσίπρα.
12: Τι πράγμα?
6: Κουκουέ δαγκωτό θα λες.
23: Κουκουέ δαγκωτό!
6: Θα έρθει η ώρα.
12: Βρε καραγκιόζη. Δηλαδή, άστο, δηλαδή τα πιστεύεις αυτά που λες.
6: Θα έρθει η ώρα, στο λέω, παιδί μου.
12: Τα πιστεύεις αυτά που λες. Άστο, λοιπόν, έλα γιατί δεν μπορώ τώρα να κόλλεις το μυαλό μου, θα σε πάρω σε λίγο. Για.
24: Ακούγομαι.
6: Ακούγεστε.
24: Ήρθαν τα πάνω κάτω. Άκουσα με λίγο. Εγώ
6: ναι, ποια είναι τα πάνω κάτω? Ότι τι, ότι οι νεοδημοκράτες είναι λαμόγια. Έλα. Δηλαδή πώς τους αφήσαμε? Όπως τους αφήσαμε, τους βρήκαμε.
24: Εγώ έχω πτυχία. Είμαι ωραία. Υπάρχει περίπτωση να πάω σε κανένα υπουργείο? Έστω να γίνω γενικός γραμματέας σε ένα υπουργείο. Υπάρχει.
6: Υπάρχει. Γιατί όχι, ναι.
24: Να βάλω μέσο.
6: Χωρίς μέσον.
24: Ναι, ρε φίλε, που έχω πτυχία. Αυτοί με χωρίς πτυχία πήραν υπουργεία. Εγώ τα έχω τα πτυχία.
6: Ναι, θες τώρα και αξιοκρατία. Ναι, λάθος κράτος. Με μπερδευτεί. Κάτι λίγο, ναι, δεν είναι εδώ αυτό της αξιοκρατίας, για πλάκα το λέγανε.
25: Καλή στιγμή όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
26: γιατί
25: καταλάβω.
26: Γιατί ήμουν ωραίος, κύριε Καραμίτρου, τι θα πει γιατί εμένα.
24: Είμαι ωραία, έχω πτυχία και φυτεύω ντομάτες και πιπεριές.
6: Ναι, τι όχι, να... το εκτιμώ, αλλά δεν είναι αυτό το
24: τι
6: ζητούμενο.
24: Να πω, τι να πω, και έχω και δύο προβατάκια, τα ενότια κόπηκαν, δεν έχουν ενότια.
25: Το ενότιο όμως, να πει ο κτηνοτόφος, βρε κύριε ελεγκτές, ναι, το πληγωμένο αυτάκι μπορεί να μην φαίνεται ότι το ζώο δεν το φοράει.
6: Τι προβατάκια, καλέ, πέρασε το Πάσχα και έχετε προβατάκια ακόμα, μη στα φάγαμε.
24: Εμείς θα κοιτάξουμε εδώ για φιγούρα. Τα βλέπουμε, δεν θα τρώμε, τα βλέπουμε. Όχι ότι είμαστε.
6: Εμείς το Πάσχα, μην κάνει κανένα λάθος και ξεφύγει κανένα από το Μαντρί, από το Βοσκό, μπήκε μέσα στην αυλή κατά λάθος, στη δικιά μας. Δεν ξαναβγήκε. Και... ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει.
24: Ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει, μπαίνει αλλού. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη λάσπη που έστω με αυτό τη λάσπη και όλο αυτό που έκανε, άξιζε τη δύναμη της ΓΕΣΕ. Συγχαρητήρια στα παιδιά.
6: Έγινε, να σε καλά.
24: Και το λαμόγιο ο Παναγόπουλος ξαναβγήκε. Τι να πω, να τρελαθώ.
12: Όπως έλεγε παλιά ο Ρόμπερτ Βίλιαμ, τα λέω εγώ, λέει, πιο πολλοί κάνουνε χαβαλέ όμως. Δυστυχώς
6: δεν είναι. Ναι, τα νέα παιδιά δεν τα πιάνει στο σοβαρό, με τίποτα.
12: Είναι τρόλινγκ, δεν μορφώνεται αυτός ο λαός που λέει.
6: Δεν θέλει, έχει άρνηση.
12: Ο δικός μας ο Ρένος Αποστολίδης που τα έλεγε.
6: Ναι, θυμάμαι.
12: Δεν μορφώνεται ο λαός αυτός.
6: Πώς από το Ρένο Αποστολίδη σε λόγιο τώρα πήγαμε στο Ρένο Χαραλαμπίδη, περιγράφει ακριβώς την κατάντια. Έλα, γεια.
27: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
28: Αποστόλη, χαίρετε, τι κάνεις?
6: Γεια σας, καλά.
28: Λοιπόν, μετά από εκείνα που είπε η βούλτεψη για την Ευρωπαία Εισαγγελέα.
29: Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου.
6: Ωραία, κανείς δεν θέλει δικαιοσύνη Τσαουσέσκου.
28: Κάποιες σκέψεις έκανα και θέλω να τις πω.
6: Πέστες.
28: Λοιπόν, αυτά τα λένε άνθρωποι με χαμηλό δίκτυο νοημοσύνης έως διανοητικά καθυστερημένοι. Ας σταθούμε σε αυτά που είπε η βούλτεψη για τη Ρουμάνα εισαγγελέα και σε όλα όσα λέει, έλεγε και θα λέει ο Γεωργιάδης. Πόσο προκαλούν, σκανδαλίζουν τη λογική όλα αυτά, πόσο προσβάλλουν την ανθρώπινη νοημοσύνη. Το σίγουρο είναι ότι αυτά τα λένε στοχεύοντας σε μυαλά για να χειραγωγούν.
6: Μωρή, γραμμένα τα έχεις.
28: Ναι.
6: Επαρίστανε ότι δεν τα έχεις γραμμένα. Πες ότι απ' έξω το κείμενο. Καρφώνεσαι.
28: Πώς είπατε?
6: Ενώ παίξτε το λίγο καλύτερα το κείμενο. Φαίνεται ότι το διαβάζετε.
28: Ναι.
6: Θα ήθελα λίγο αυθορμητισμό.
28: Σκέψε αυτές τις έγραψες. Η στόχευσή τους λοιπόν είναι το σίγουρο είναι ότι αυτά τα λένε στοχεύοντας σε μυαλά για να χειραγωγούν.
6: Ναι.
28: Η στόχευσή τους αυτή είναι και όχι για να δηλώσουν το δίκτυο νοημοσύνης τους. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν ότι αυτά που τους λένε είναι προσβολή στην ανθρώπινη νοημοσύνη. Αυτά που ακούνε χωράνε στη λογική τους.
6: Μισό λεπτάκι. Σε αυτούς απευθύνονται όμως. Μην παρεξηγηθούμε.
28: Ναι, ναι,
6: αυτούς
28: ναι.
6: Θέλουν να πιάσουν.
28: Το λέω παρακάτω.
6: Α, το λες. Περιμένω.
28: Μέχρι εκεί φτάνει. Σε αυτόν τον ανθρώπων τα μυαλά στοχεύουν. Στη χειραγώγηση αυτών στοχεύουν. Σε αυτό το κοινωνικό στρώμα απευθύνονται.
6: Α, βιάστηκα.
28: Και συμπληρώνω. Και βέβαια δουλεύει η κυρίαρχη τάξη. Δουλεύει ακούραστα για να χαμηλώνει το δίκτυο νοημοσύνης των ανθρώπων.
6: Βέβαια δουλεύει. Δεν είναι τεμπέλιδε σαν και εμάς.
28: Πώς είπατε.
6: Αν δουλεύαμε και εμείς θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Είμαστε τεμπελχανίο. Γι' αυτό.
28: Δεν είναι έτσι.
6: Η κυρίαρχη τάξη έβαλε κόλο κάτω. Γι' αυτό έγινε και η κυρίαρχη.
28: Ποιος έβαλε κόλο?
6: Η κυρίαρχη τάξη.
28: Η κυρία, δεν ακούω. Η αλλιώνει τη φωνή.
6: Η κυρίαρχη τάξη, λέω.
28: Α, η κυρίαρχη τάξη, τώρα το άκουσα, ναι. Και συμπληρώνω κάτι τώρα, τελειώνω. Δουλεύει, βάζει εμπόδια. Βάζει εμπόδια για να μην δουλεύει ο εξανθρωπισμός, να μην δουλεύει ο εξευγενισμός, η καλλιέργεια του ανθρώπου, η ανύψωσή του σε όλο ανώτερο πνευματικό ηθικό επίπεδο.
6: Ωραία τα λες.
28: Επιστημονικά κέντρα δουλεύουν για αυτό το σκοπό.
6: Αχα.
28: Μέσα σε αυτά τα κέντρα γίνονται επιστημονικές έρευνες για να βρίσκουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικούς τρόπους επηρεασμού των συγκρίσεων. Τελεία και παύλα.
6: Α, τέλος. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Έλα, φίλε, γεια σου.
6: Γεια σου.
0: Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες.
6: Τι είναι σήμερα?
0: 21 Απριλίου, προχτές, αλλά έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά δεν μπορούσα να είπε.
6: Πες το, παιδί μου, πες το τώρα, δεν πειράζει. Η επανάσταση κρατάει 40 μέρες που λένε.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους Έλληνες. Αήμισος ο Γεώργιος Παλαδόπουλος.
6: Σκατά στον τάφο, ναι.
0: Ανάθεμα τους φασίστες και όλους τους ανθέληνες, τους γενίτσαρους.
6: Δεν πάνε όλα αυτά μαζί που λέτε.
0: Είμαστε Έλληνες, αγαπάμε την Ελλάδα.
6: Δεν είμαστε κατσίβελοι ούτε Τούρκοι.
1: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε κατσίβελοι ούτε Τούρκοι.
0: Υμνούμε το Γεώργιο. Γεώργιο Παπαδόπουλο και αναμένουμε τον Ηλία Κασιδιάρη να ξεβρωμίσει ο τόπος από όλα αυτά που συμβαίνουν.
6: Ομοιοπαθητική θα κάνουμε, σκατά με σκατά δεν γίνεται, κύριε.
0: Λοιπόν, άστα το σκατά με σκατά. Αυτό που σου λέω τώρα εγώ θα κουτσέρι, άμα θες βγες και κάνε ένα γκάλα από την κοινωνία έξω.
6: Τώρα, σπέβδω.
0: Να δεις ο κόσμος τι θέλει και τι θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές.
6: Αυτό είναι κριτήριο. Άστο, ο κόσμος βγάζει και Μητσοτάκη, τι πάει να πει αυτό.
2: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
1: Καμίσου!
2: Έτσι, μπράβο,
0: έλατε, το Μητσοτάκη του Εξέμπιου δεν βγάλανε. Χρόνια πολλά λοιπόν στις Έλληνες, γεια σου φίλε. Ναι, Αποστολή.
6: Έλα.
0: Μία έκκληση και παράκληση.
6: Για κάνε.
0: Σταμάτησε λίγο πλέον τα UFO και κάνε μία έκκληση προς τη Λουκά να παίρνει. Την πεθυμίσαμε, ρε σύντροφε.
6: Ναι.
0: Να πει και κάτι για την επανάσταση και για μας.
6: Παίρνει
0: δώσε
6: που
0: τόπο στην οργή, εδώ συναντιέσαι με την Κωνσταντοπούλου, ρε, και χαριεντίζεσαι.
6: Με την Κωνσταντοπούλου, ήταν τυχαία την είδα.
0: Τυχαία. Και δεν γύρισες πλευρό.
3: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
0: Υπάρχει μόλις στην κοινωνία, ρε.
6: Εντάξει τώρα, άνθρωποι είμαστε.
0: Εσύ είσαι original, πού πας με τους γυαλαντζί εκεί χάμω. Κάνε μια έκκληση παρακαλώ. Λουκά, πες μας έλειψες.
6: Εντάξει, το ξέρει, αλλά νομίζω το κάνει επίτηδες.
0: Κουνούμαλαρά μου.
4: Αγάπη μου. Τι μου είσαι. Είσαι στην καρδιά μου.
0: Πού είσαι, ρε? Είμαι στο γραφείο και λέω θα τον πάρω τηλέφωνο. Δεν ακούω την εκπομπή. Θα την ακούσω μεθαύριο ή αύριο.
6: Κάνεις το σοβαρό τώρα. Παριστάνεις το σοβαρό και
0: το δουλευταρά. Ναι, ναι, τώρα πήγα μπαλκόνι. Τώρα το παίζω τέτοιος.
6: Ναι,
0: τώρα
6: ναι.
0: Θα μιλώ το ό,τι θέλω. Λοιπόν, καταρχήν σου άρεσε το δωράκι που σου φέρα. Τότε τελευταία παράσταση. Η κούπα.
6: Θύμησέ μου.
0: Τελευταία παράσταση μια κούπα με το φραπέ.
6: Α, ναι, ναι, ναι. Την έχω. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ωραίος. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ φίλε για όλα.
6: Στο λέω γιατί μου είχε δώσει πρόσφατα και κάποιος μια κούπα με τον Καραγκιόζη. Ναι, παίζει Καραγκιόζη αυτός ο φίλος, γι' αυτό.
0: Εντάξει, και τα δύο Καραγκιόζη.
6: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν.
5: Καλή σας μέρα, παραπολιτικά.
6: Καλημέρα, τα ίδια.
5: Μπορώ να πω κάτι σε σχέση με την φωνή που άκουσα της Μωρισόγλου, αν καλά άκουσα.
6: Καλά ακούσατε.
7: Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνων και θα πεθάνει μόνος σαν.
5: Ωραία, ότι συμφωνώ απολύτως με την αξιολόγηση για τη φωνή της. Ωραία, ότι συμφωνώ απολύτως με την αξιολόγηση για τη φωνή της. Καταπληκτική, κρίμα που χάθηκε χωρίς να τη γνωρίζω. Και βέβαια το τραγούδι.

0: στρελού. Άμα δεν έχουμε αναφορές κοινές, τι να το κάνω. Τέλος πάντων, τι θες τώρα, ποιο είναι το πρόβλημά σου?
1: Τι χρώμα είναι? Μισό, τι εδώ, γιατί άμα στην άδεια είναι άλλο χρώμα, θα έχω πρόβλημα. Τι χρώμα είναι στην άδεια?
0: Αυτό το χρώμα είναι και στην άδεια.
1: Κόκκινο.
0: Κόκκινο. Κόκκινο.
1: Ωραία, γιατί το πουλάς 3,5 χιλιάρικα, ρε φίλε αυτό?
0: Πόσο θες να το δώσω, παιδί μου?
1: Εντάξει, αυτό είναι πολύ παλιό μοντέλο. Αυτό είναι πόσο, τι είναι, 82, 83, πόσο είναι?
0: Ωραία, πήγαινε στην αντιπροσωπεία να το πάρεις. Υπάρχει, όχι. Γαμίσου, 3,5.
1: Συγγνώμη, τώρα αυτό είναι τρόπος?
0: Μα τι, είναι δικό σου τρόπος που αμφισβητείς τα χρήματα που έχω βάλει και την αξία του αυτοκινήτου?
1: Απλά ρωτάω για ποιο λόγο αυτό. Τι, συλλεκτικό δεν είναι?
0: Το αγαπάω.
1: Αμα κάτι που αγαπάμε, φίλε, δεν το πουλάμε. Κάτσε.
0: Ήρθα σε ανάγκη, τι να κάνω.
1: Εγώ έχω ντάτσου να πούμε το 74 και δεν το πουλάω.
0: Α, είσαι Μερακλής.
1: Αγαπάω.
0: Ναι, πήγες να πάρεις όμως τώρα το δικό μου το αμάξι.
1: Το πουλάς τώρα ή δεν το πουλάς τώρα ή κάνεις πλάκα?
0: Το πουλάω.
1: Ωραία, πόσο?
0: Τόσο, τι πόσο, βλέπεις?
1: Κάνε ένα σκόντο ρε, εμάς τώρα
0: 3,400.
1: Μάλλον κάνεις πλάκα τώρα, φίλε.
0: Τι σκόντο θες να σου κάνω, δεν κατάλαβα. Στο σούπερ μάρκετ πας να πάρεις μακαρόνια και λες είναι ακριβά, τα θέλω λίγο πιο φθηνά και θα στα δώσει. Α, η παράτα μας.
1: Εδώ έχουμε ελεύθερη αγορά, δεν είναι σούπερ μάρκετ.
0: Τι λοιπόν, έχουμε λέει?
1: 1,5 χιλιαρικάκι, εντάξει, ντούκου, ζεστό.
0: Αμέ, άκου λέει, να δεν το είχα σκεφτεί. Ναι, φέρτο και στο δίνω τώρα ανταλλαγή.
1: Σοβαρά μιλάω,
0: ένα. Είχε κι άλλον έξυπνο η μάνα σου τέτοιον.
1: Με δουλεύεις μάλλον τώρα, εσύ δεν βάλες την αγγελία, κάνεις πλάκα.
0: Τι πλάκα να κάνω, ρε νούμερο.
1: Εντάξει, φιλαράκι, εντάξει, άμα να κάνετε πλάκες με τα λάντα και τα γούστα του καθενός και τα έτσι του εγώ.
0: Τα γούστα πληρώνονται, αγάπη μου. Όχι 1,5 χιλιάρικο.
1: Λόγο που θέλω λάντα.
0: 1,5 χιλιάρικο κάνει το ηλεκτρικό ποδήλατο. Τι θα πάρεις? Ποδήλατο θα πάρεις ή αμάξι?
1: Με ένα τέτοιο λάντα, φίλε, έφυγα εγώ από την Πολωνία.
0: Ωραία.
1: Και ταξίδευα νύχτα και έκανα και δουλειές στον δρόμο για να βάλω βενζίνη γιατί δεν με φτάνε.
0: Οπότε
1: το θέλω.
0: Τι δουλειές?
1: Λοιπόν, τώρα αυτό, μεγάλη ιστορία. Λοιπόν,
0: το φοβάμαι.
1: Δεν έχεις μόνο εσύ, εσύ το αγαπάς, λες. Εντάξει, εγώ αγαπώ το συγκεκριμένο μοντέλο και αναγκάστηκε στο τέλος και το πούλησα για να μείνω εδώ πέρα.
0: Ναι, και εγώ αγαπώ όλο τον κόσμο γιατί ζεις και εσύ μαζί.

0: πάει να πει αυτό τώρα. 1,5 χιλιάρικο.
1: Με 1,5 χιλιάρικάκι. Δεν θα μου το δώσει με 1,5 χιλιάρικο.
0: Το ξεχνά.
1: 2,300
0: τελευταία.
1: Εντάξει, φίλε, να σε καλά.
0: Δεν φιλάκια. Πειράζει, πήγαινε στην αντιπροσωπεία να το βρει. Άντε.
2: Γεια σου, Τζολιά μου.
0: Γεια σου, κουκλάρα.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά, καλά. Άκουγα εδώ την εκπομπή και ήμουν σε μια μαλακία και είπα να την πω κι εγώ.
0: Έλα, καλέ, πες τι, τόσους και τόσους ακούμε, σιγά.
2: Λοιπόν, ο Μητσοτάκης τώρα σε σχέση με την ελληνική δικαιοσύνη, πόσο φανατικά και ένθερμα την υποστηρίζει.
3: Η δικαιοσύνη είναι σαν το οξυγόνο. Η παρουσία της περνάει ίσως απαρατήρητη, αλλά η απουσία της καθιστά τη ζωή αδύνατη.
2: Μου θυμίζει τον εαυτό μου όταν ήμουν μικρούλα, ξέρεις, πάνω στην αντράλα της εφηβείας που έκανα μαλακία. Την έλεγα κατάμουτρα στη μάνα μου τη μαλακία και είχα την απέτηση όμως να με πιστέψει ότι εγώ είμαι λευκό πανί, αθώα. Δεν έχω κάνει τίποτα κακό. Προφανώς εννοείται έλεγα τα ψέματά μου, κατάμουτρα, αλλά είχα την απέτηση δικαιωματικά κάτω να με πιστέψει, ρε παιδί μου, δεν και καλά.
0: Ναι, είναι... εφηβάκι αυτό, είναι μια εφηβική. Δεν μεγάλωσε ποτέ, λες. Είναι κάτι παιδιά που δεν

0: Επίσης, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις στο νου σου μήπως ετοιμάζεται κάποια διαδοχή εκεί στη Νέα Δημοκρατία?
1: Με το Δένδια και αυτά που λένε?
0: Όχι, όχι.
1: Αλλώς.
0: Είχα στο νου μου ότι το ανώτατο όριο στη Μαλακία είναι ο Άδωνης. Αλλά έρχεται τώρα η Βούλτεξη σαν καλή μαθήτρια και έχει ξεπεράσει πλέον. Το ρεκόρ έχει φτάσει ταβάνι. Έχει χτυπήσει κόκκινο.
1: Ναι, δεν θα μείνει ορφανή η θέση της Μαλακίας, μην αγχώνεσαι.
0: Α, εντάξει, για να μην αγχώνομαι.
1: Υπάρχουν πάντα υποψήφοι εκεί.
0: Νομίζεις ότι έχει φτάσει το επίπεδο του Εδώνιδος ή.
1: Δουλεύει σκληρά όμως. Έχει, δεν έχει φτάσει, δεν εξετάσουμε αυτό. Δουλεύει σκληρά για να το πετύχει.
2: Ah.
0: Έχει δίκιο. Μπράβο, να τις το αναγνωρίσουμε.
1: Αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα. Είμαστε δίκοι.
3: Ρε κουρέτσα, πες του Μαργαρό.
1: Μαργαρό.
3: Σου μιλάει ο κύριος Αποστόλη.
1: Μαργαρό.
3: Ρε κουρέτσα. Δεν θέλεις, ακούει και τρομάζει το παιδί. Έχει το καλό μου, τρομάζει το παιδί μου. Αλήτη.
1: Εγώ φταίω, το παιδί το έχεις κάνει ευτρόμακτο.
3: Πού σου ρε, πού σου, αλήτη. Κάθαρμο, αλήτη. Φυλάκια γεια.
1: Πες μου κι άλλα, έλα γεια.
3: Θα το πεις πάλι, πες άλλη μια φορά, πες το Μαργαρό.
1: Μαργαρό. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
4: Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
3: Ροίς κατά με το κιλό.
4: Τον ουρανό με στα δυο σου μάτια κοιτάζω, βλέπω την πουλιά και τον αστερισμό.
3: Πάντω θέλω να σου πω ότι μου λέει, εγώ δεν μπορώ να το πω, μου λέει, γιατί ο κύριος Αποστόλης είναι ένας μεγάλος άνθρωπος. Δεν μπορώ και ντρέπομαι, μου λέει. Κατάλαβες.
1: Σέβεται το παιδί, έχει σέβας.
3: Βέβαια, λοιπόν, ζει το κόκκινο στρατός και ο Ολυμπιακός. Ομάδα και κόμμα έχουν το ίδιο χρώμα. Κουκουέ και θρύλο στηρίζουμε, ψήφο και τίτλο δεν χαρίζουμε. Ζει το Ολυμπιακός.
1: Έλα Μαρή, πού είσαι?
5: Τι κάνεις,

0: Καλά είσαι.
1: Καλά αγάπη.
0: Τι έγινε που χάθηκες, που περνώσουνα.
1: Εδώ καλά περνώμαι εγώ, που τέλεια όλα.
0: Α.
1: Γυμναστήριο.
0: Η δουλειά πάει καλά.
1: Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται.
2: Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται.
0: Γιατί είσαι και μαλακισμένη εσύ, σε φοβάμαι.
1: Καλά κάνεις, να με φοβάσαι. Όλα καλά γενικά πάντως και με αυτό το θέμα όλα καλά.
0: Εντάξει.
1: Πήρα να πω κάτι. Καλά εντάξει, τώρα ήθελα πολλά άλλα κόμπλαρα πάλι. Λοιπόν, πρώτον, έχεις δει τι γίνεται στη Γάβδο.
0: Τι γίνεται.
1: Στη Γάβδο που πήγανε οι μπάτσοι στους κατασκηνωτές και τους μεταφέρανε.
0: Α, καλά, ναι, το ξέρω, αυτό δεν μου κάνει εντύπωση. Ναι, γίνεται.
1: Ναι, αλλά εγώ είδα τις φωτογραφίες φίλες στα site. Ωραία, οι μπάτσοι ντυμένοι με full περιβολή ματ.
0: Ανάβεις τώρα, μην με ανάβεις.
1: Ναι, τους αμόλοφους να πατάνε εκεί με τις ασπίδες, με ντυμένοι όλοι.
0: Μπαλούρδι on the beach, παντού.
1: Ναι, μπαλούρδι on the beach, πάνω στην Αγνή την παραλία, την βεβηλώνανε και μόνο με την παρουσία τους. Αυτό πήγα να πάρω να πω για τις φωτογραφίες.
0: Καλά έκανες.
3: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: FM 93.4.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Α! Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασε.
0: Η ώρα είναι 2.
8: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Η Χριστίνα Αγγελάκη είναι στον ήχο, η Όλογα Καλατζή κάνει την παραγωγή αυτής της εκπομπής. 2-11-10-80-8-80 είναι το τηλέφωνό μας αν θέλετε να μας πάρετε τηλέφωνο. Radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Και η μουσική επιμέλεια είναι του Βασίλη Κρυμπά, το αγαπημένο μας, ο οποίος πάντα εδώ μας βοηθάει και μας βοηθάει σε συνεργασία με τους καλεσμένους αυτής της εκπομπής, οι οποίοι διαλέγουν οι ίδιοι τα τραγούδια τους, μιλώντας με τον Βασίλη βέβαια και συμφωνώντας μαζί του. Και σήμερα έχω εδώ τη μεγάλη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ μια σπουδαία κυρία, η οποία έχει γράψει ιστορία στην επικοινωνία, έχει γράψει βιβλία, έχει πάρει υπέροχες συνεντεύξεις. Λόλα Νταϊφά. Το όνομά της είναι συνώνυμο, τι να σας πω τώρα, με πολλά πράγματα. Με τον Ολυμπιακό καταρχάς. Αλίμονο. Εξάλλου φοράει και το κόκκινό της για να μας το υπενθυμίσει. Τι κάνετε, κυρία Νταϊφά? Λόλα μου, θα σε λέω Λόλα γιατί είμαστε
1: για
0: και φίλοι.
1: Θέμα, μην κοροϊδεύουμε.
0: Ναι, προς Θεού, ναι. Τι κάνεις καταρχάς?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Θα μπορούσε και καλύτερα, αλλά καλά είμαι. Καλά.
0: Καλύτερα δεν νομίζω ότι γίνεται, έτσι όπως σε βλέπω. Είσαι θαύμα. Έχω πολύ χαρά που σε έχω εδώ σήμερα και γιατί είσαι χαρά. Μια μεγάλη ιστορία εσύ. Έχεις γνωρίσει κόσμο και δουνιά. Έχουν περάσει από τα χέρια σου εδώ και τα δημοσιογραφικά χέρια σου οι πάντες. Έχεις μιλήσει με πολλούς, έχεις αρχείο τεράστιο, έχεις συλλογές φοβερές. Έχουμε πολλά να πούμε και δεν ξέρω καλά που να ξεκινήσουμε. Έλεγα λοιπόν να το πιάσω από την αρχή το πράγμα.
1: Ωραία.
0: Θέλω να πιάσουμε τη μικρή Λόλα. Να μου πεις, η μικρή Λόλα πώς κατάφερε να γίνει μεγάλη? Δηλαδή, πώς ξεκίνησες? Για πες μου.
1: Τι, πώς ξεκίνησα μικρή? Και κυνηγούσα πεταλούδες στην Αγία Παρασκευή, ας πούμε.
0: Πώς μπήκες στο χώρο των ΜΜΕ?
1: Στο χώρο των ΜΜΕ είναι στην ΕΡΤ είχα μπει.
0: Ναι.
1: Γιατί τότε είχα μεταφέρει την εκπομπή που έκανε ο Ίων Νταϊφάς, την πήγαινα εγώ στην ΕΡΤ.
0: Μάλιστα. Και ο Ίων τι σχέση είχε μαζί?
1: Ήταν ο άντρας μου.
0: Ο άντρας σου.
1: Σκηνοθέτης.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έκανε αυτός αυτή την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Και εγώ πήγα στο... την πήγαινα στην ΕΡΤ.
0: Ναι.
1: Μια μέρα μου λέει ο διευθυντής στην ΕΡΤ, εσύ κάνεις εκπομπές? Λέω, όχι, τι εκπομπές να κάνω εγώ? Μου λέει, για να κάνουμε ένα δοκιμαστικό. Και κάναμε ένα δοκιμαστικό και μετά ήταν πάρα πολύ ωραία η ζωή μου στην ΕΡΤ.
0: Ήτανε?
1: Ναι, ήτανε. Μέχρι ένα σημείο ήτανε.
0: Η πρώτη εκπομπή που έκανες δηλαδή τι ήτανε, τι περιεχομένου?
1: Ήτανε πολιτιστική. Τότε ναι. Ήμουν κουλτουριάρα, γι' αυτό ήρθε μετά Ολυμπιακός και με τσάκισε, ας πούμε.
0: Και ναι. Πώς έμπλεξες από την
1: κουλτούρα? Μουσική, ναι. Λεγόταν μουσική αυλαία η πρώτη μου.
0: Ναι. Εξού και έχεις πολλές μουσικές γνώσεις, γιατί τις έχω τσεκάρει. Έχεις έρθει και στην άλλη μου εκπομπή, την τηλεοπτική.
1: Πολύ επιτυχημένη. Πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και επιτυχημένη όχι μόνο επειδή έχει τηλεθέαση, αλλά επειδή έχει ποιότητα και έχει καταφέρει να έχει και τηλεθέαση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτό είναι το
0: σε ευχαριστώ πολύ, Λόλα μου. Αλλά πέρα οι μουσικές σου γνώσεις και όλα αυτά, ήσουν όπως λες κουλτουριάρα ως κοριτσάκι, ας πούμε, ως νεαρή.
1: Ναι. Δηλαδή δεν ήμουνα σαν τη μαμά μου που ήταν το καλό κορίτσι της καλής οικογένειας με τα γαλλικά και το πιάνο.
0: Ναι.
1: Όχι, καμία σχέση εγώ. Εγώ ήμουνα πιο, αν θέλεις, αντριωμένη σε αυτά τα πράγματα. Βέβαια τις σπουδές μου τις έκανα, δεν υπάρχει καμία πολύ αυτό, και τα πανεπιστήμια και όλα.
0: Ναι.
1: Αλλά ήμουν διαφορετικός.
0: Σε τι
1: τύπος.
0: Σχολή πήγες?
1: Πήγα στη νομική, που άρχισα και την πρώτη μου συλλογή, και μετά πήγα στη φιλοσοφική, που άρχισα τη δεύτερη συλλογή.
0: Μάλιστα. Η πρώτη σου συλλογή στη νομική ποια ήταν?
1: Η πρώτη μου συλλογή ήταν τα Ακροκέραμα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τότε γκρεμίζαν την Αθήνα, όλη η Αθήνα ήταν μια μπουλντόζα, και εγώ νόμιζα ότι θα σώσω λίγο Αθήνα.
0: Ναι.
1: Λεφτά δεν είχα βέβαια, την αγοράζω σπίτια. Και πήγαινα στις οικοδομές, στις κατεδαφίσεις εκεί, με λέγανε το κορίτσι με τις κουκουβάγες.
0: Τι λες τώρα,
1: ναι, και πήγαινες τότε εκεί ήμουν και... Ναι, ήμουν ναι. κορίτσι τότε. Και, και οι κουκουβάγες είναι τα κροκέραμα, επειδή μένουν απάνω ναι. στη στέγη, ναι. τα λέγανε οι χτίστες, τα λέγανε κουκουβάγες.
0: Κουκουβάγες, ναι.
1: Αυτοί λοιπόν που ενδιαφερότανε και που την κοροϊδεύαν ασύστολα, ήταν αυτό το κορίτσι.
0: Το κορίτσι με τις κουκουβάγες. Ήταν... Και δεν μου λες, μάζευες δηλαδή μόνη σου από οικοδομές,
1: ναι.
0: απογκρεμισμένα.
1: Ναι. Απογκρεμισμένα και μετά όταν καταλάβανε ότι τα μαζεύω ξέρω εγώ και τα θέλω και τρελαμένη με εκμεταλλευόντουσαν φουλ.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή ο ένας μου έλεγε να μου δώσει ένα κροκέρα μου δεν έχει όμως ένα μπουφάν. Εντάξει.
0: Πάρε ένα μπουφάν.
1: Πήγε ένα μπουφάν. Ένας άλλος μου ζήτησε αμερικάνικα τσιγάρα. Πάρε και αμερικάνικα τσιγάρα. Ένας άλλος μου είχε ζητήσει ουίσκι και του πήγανε μπουκάλι και μου λέει με ένα μπουκάλι θα πάρει σαν κροκέρα μου.
0: Τι ήθελε ένα κυβότιο.
1: αυτό δεν το πήγα, δεν είχα λεφτά.
0: Δεν μου λες και αυτά τα ακροκέραμα τα οποία μάζευες είχαν όλα κάποια αξία ή
1: όλα.
0: Όλα.
1: Δηλαδή κοίταξε.
0: Ήξερες δηλαδή τι μάζευες, θέλω να πω, είχες γνώση.
1: Ήξερα καταρχήν ότι ήταν παλιά τα
0: ναι.
1: ακροκέραμα. Ακροκέραμα λοιπόν παλιά, πια στα καινούργια σπίτια που να μπουν στις πολυκατοικίες δεν έχει νόημα. Ό,τι έκαναν λοιπόν οι άνθρωποι τότε το έκαναν με τα χέρια τους. Και ήταν μια χειροτεχνία, αν θέλεις, μια κεραμοπλαστική, η αρχαιότερη τέχνη. Άσε που είμαστε και από πυλό όλοι.
0: Σωστά.
1: Έτσι,
0: σωστά,
1: δεν είναι.
0: Έτσι,
1: είμαστε
0: έτσι,
1: και από πυλό.
0: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, ήταν.
0: Σώμα μου φτιαγμένο από πυλό.
1: Πολύ ωραίο.
0: Κάνεις ό,τι θέλεις
1: ναι,
0: στο μυαλό.
1: Στο μυαλό, ναι. Αυτό πολύ ωραίο. Γιατί μετά έχω μια ομιλία και θα το θυμηθώ να το βάλω αυτό.
0: Να σου πω και τώρα, αυτά τα κροκέραμα πλέον έχουν αποτελέσει μια σπουδαία συλλογή.
1: Ναι, εκείνα κροκέραμα του Τσίλερ. Είναι ωραία κροκέραμα.
0: Τι λες τώρα.
1: Αμέ.
0: Και εν συνεχεία αυτά τα έδωσες σε κάποιους ειδικούς, τα εκτιμήσανε και τα λοιπά, πώς έγινε?
1: Λέει, εντάξει, το διάβασα, εγώ τα βρήκα, ναι. τα έχω, τώρα στη φιλοσοφική πήγαινε.
0: Και, σωστά, και αυτά σήμερα αποτελούν μια σοβαρή συλλογή, η οποία πού θα εκτεθεί, για πες μου λίγο.
1: Η συλλογή αυτή δεν θα εκτεθεί προς το παρόν.
0: Ναι, έχεις γράψει ένα βιβλίο όμως σχετικό.
1: Ναι. Ακροκέραμα και μνήμες. Ναι. Και εκεί είναι οι μνήμες πώς απέκτησα τα διάφορα ακροκέραμα. Η συλλογή όμως αυτή που θα γίνει έκθεση και θα είναι πάρα πολύ τιμητική για τα πιάτα μου και για μένα,
0: ναι.
1: είναι η συλλογή που θα γίνει στην Οδό Μασαλίας,
0: ναι.
1: σε ένα χώρο της Ελληνικής Βουλής,
0: ναι.
1: που τον παραχώρησε και το κατάλαβε αμέσως ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, και έτσι θα γίνει αυτή η έκθεση με τα πιάτα. Είναι η αρχαιότερη συλλογή.
0: Πάμε τώρα στη δεύτερη συλλογή.
1: Ναι,
0: λοιπόν, ήμασταν στα κροκέραμα, πάμε στα πιάτα.
1: Ναι.
0: Πότε άρχισε να μαζεύεις πιάτα και τι πιάτα είναι αυτά?
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν ενδιαφέρει, αλλά εγώ τρελαίνομαι από τα, που τα θυμάμαι. Αυτή η συλλογή λοιπόν με τα πιάτα είναι εγώ μεν φοιτήτρια, αλλά ήξερα τη μητέρα του αντρός μου. Την ήξερα ως κυρία Νταϊφά, ναι. δεν την ήξερα τίποτα άλλο. Μια μέρα λοιπόν που είχα πάει στο σπίτι της, βρήκα ένα πιάτο στην πιατοθήκη της με βασιλιάδες. Εγώ τότε, οργισμένη φοιτήτρια, ήθελε το κεφάλι του βασιλιάδου στο πιάτο, όχι,
0: ναι,
1: όχι τους βασιλιάδες. Ναι. Ναι.
0: Όχι το πιάτο με τους βασιλιάδες.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, της λέω, τι είναι αυτό το πιάτο, μου φαίνεται περίεργο. Μου λέει, δεν βαριέσαι, το έφερε μια ψυχοκόρη με χόρτα. Α, το ξέχασα. Μετά, όταν μετά από χρόνια και αφού τελείωσα, παντρεύτηκα τον Ίωνα, ξαναθυμήθηκα το πιάτο. Και ξαναπάω στην πεθερά μου και της λέω, εκείνο το πιάτο το έχετε? Α, δεν ξέρω, μου λέει, αν το έχω, ψάξε και έψαξε, εγώ το βρήκα.
0: Ναι.
1: Από εκεί λοιπόν άρχισα να διαβάζω τι είναι αυτά τα πιάτα. Τα πιάτα αυτά δεν είναι δόκιμο αυτό που λέω, αλλά έχει τη λογική του. Είναι τα πιάτα της χαράς. Δηλαδή γίνανε αφού έγινε το ελληνικό κράτος.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό τα πρώτα πιάτα είναι βασιλιάδες και μετά είναι η Κολοκοτρώνης, είναι ο Μεγαλέξανδρος, είναι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος που βγαίνανε σε επαιτειακές
0: στιγμές. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά τα πιάτα, εγώ τα λέω πιάτα της χαράς. Γιατί ήταν όταν ελευθερώθηκε η Ελλάδα.
0: Σωστά, και για να γιορτάσουν ουσιαστικά
1: και να γιορτάσουν,
0: αυτή την απελευθέρωση.
1: Και σε αυτές, και για να τιμήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό
0: και αυτά
1: έχει.
0: Θα τα δούμε λοιπόν στην Μασαλίας,
1: αυτό
0: με την αιγίδα της Βουλής ουσιαστικά.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. και αν θα μπορέσει ο πρόεδρος, ο κ. Κακλαμάνης, θα έρθει, θα κάνει και τα εγγένεια.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Έχεις φέρει εδώ ωραία τραγούδια. Λέω να πάμε να ακούσουμε το... έλα. Λοιπόν, επειδή μετά θα σε πάω στον Ολυμπιακό.
1: Όποτε θες.
0: Ας βάλουμε τη θάλασσα του Πειραιά με τον Γιάννη Πάριο. Ναι.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Λοιπόν, πριν σε πάω στον Ολυμπιακό Λόλα Νταϊφά, που βέβαια είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής σου,
9: ναι,
8: και της ιστορίας σου.
9: Κεφάλαιο.
8: Ναι, κεφάλαιο. Θέλω όμως να μείνουμε λίγο στα οικογενειακά σου, γιατί μέσα από αυτά προέκυψαν και οι συλλογές και όλα αυτά και τα ενδιαφέροντά σου τα πρώτα.
9: Έχεις θέλω να μου πεις... σκάβεις λίγο βαθιά, αλλά...
8: Έτσι δεν είναι, έτσι
9: ναι,
8: είναι.
9: Έτσι είναι. Έτσι.
8: Για πες μου, καταρχάς εσύ ως κορίτσι τι πεπιθήσεων ήσουν? Είσαι αριστερή, δεξιά, κεντρό, ξέρω εγώ.
9: Όχι, ήμουνα εξωκοινοβουλευτική. Εντελώς επαναστάτρια.
8: Επαναστάτρια. Η οικογένειά σου, η δική σου οικογένεια.
9: Ο δικός μου παππούς από την πλευρά της μαμάς μου, ναι, ήταν ένας εύπορος έμπορος.
8: Ναι.
9: Και ήταν χρηματοδότης του Μεταξά.
8: Τη χρηματοδότηση του Μεταξά.
9: Χρηματοδότηση του Μεταξά. Ναι. Ο πατέρας μου,
8: ναι,
9: από την άλλη μεριά, ήταν και αυτός καλής οικογενείας.
8: Ναι.
9: Είχε σπουδάσει τότε στη Γαλλία, που πολύ λίγοι σπουδάζανε τότε στη Γαλλία. Αλλά όταν ήρθε εδώ,
8: ναι,
9: έμπλεξε με την αριστερά.
8: Ναι.
9: Και αυτός και ο αδερφός του.
8: Ναι.
9: Ο αδερφός του ήταν πολλά χρόνια στις εξορίες και στο τέλος τον κυνηγούσανε. Έχει μια δύσκολη ιστορία ο θείος μου, ας πούμε,
8: ναι,
9: ο αδερφός,
8: ναι,
9: του πατέρα μου, μια δύσκολη ιστορία, και για να μην... και τόσκασε μια φορά από την Ικαρία,
8: ναι,
9: και ήρθε εδώ και κανένας φίλος του δεν του άνοιγε την πόρτα, γιατί ξέρανε.
8: Ήταν αριστερός και, ναι,
9: και τελικά σε έναν αδερφικό του φίλο χτύπησε την πόρτα, του λέει ναι για όνομα του Θεού, αλλά λίγο και φύγε. Και λέει καλά ρε παιδί μου, ένα μπάνιο να κάνω, να πάω στο μπάνιο. Και έπεσε από το παράθυρο του αυτού και σκοτώθηκε. Αυτό ήταν ο αδερφός του. Ναι.
8: Και ο πατέρας σου και εκείνος αριστερός.
9: Ο πατέρας μου και αυτός αριστερός, αυτός στα βουνά.
8: Α, αριστερός αντάρτης.
9: Αντάρτης.
8: Μάλιστα. Άρα εσύ τώρα εδώ μιλάμε για το απόλυτο.
9: Και
8: δηλαδή από τη μία μεριά
9: ναι,
8: η μαγιά της μαμάς, παππούς που χρηματοδοτεί το Μεταξά, και από την άλλη μεριά ο μπαμπάς αντάρτης.
9: Ναι.
8: Μάλιστα.
9: Και ο μπαμπάς ένας σπουδαγμένος και ήξερε το μυαλό του που,
8: ναι,
9: πηγαίνει, ας πούμε, δεν παρεσύρθη.
8: Κατάλαβα, κατάλαβα.
9: Ήταν ιδεολόγος,
8: ναι, ναι,
9: αυτό.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Το δε σπίτι που έμενα εγώ, γιατί αφού ο πατέρας μου ήταν εξόριστος εδώ, εκεί παρά εκεί, το σπίτι που έμενα εγώ ήταν σαν αστυνομικό τμήμα. Σημαία, εφημερίδα του Μεταξά, εφημερίδα του Βασιλιά, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
8: Και αυτά εσένα σε οδήγησαν στο επαναστατικό
9: άλλο
8: mood.
9: Άκρο, στο άλλο
8: στο
9: άκρο.
8: Επαναστατικό.
9: Και στο με κάποιο τρόπο,
8: ναι,
9: να υποστηρίξω τον πατέρα μου.
8: Μάλιστα. Μάλιστα.
9: Ναι, ο οποίος, ας πούμε, ήταν και αυτός εύπορος,
8: ναι,
9: η οικογένειά του, και άφησε τη βολή του, χαρίσανε το σπίτι τους, και να τον υποστηρίξω γιατί θεωρούσα ότι ήταν ιδεολόγος,
8: ναι, ναι,
9: και δεν πήγαινε για το κακό, δεν πήγαινε να σκοτώσει,
8: ναι, ναι,
9: πήγαινε να φτιάξει τη ζωή.
8: Ξέρεις, έχεις ζήσει επομένως από πολύ πρώτο χέρι εσύ το διχασμό.
9: Α, ναι,
8: μέσα στο ίδιο σου το σπίτι, έτσι?
9: Στο ίδιο μου το σπίτι,
8: ναι.
9: Αν καμιά φορά σπανίως τύχαινε να βρεθεί ο παππούς μου και ο πατέρας μου στον ίδιο χώρο, αυτό να έχει γίνει μία-δύο φορές. Μεταξύ τους ποτέ δεν είπε κανένας κουβέντα στον,
8: ναι,
9: άλλον,
8: ναι.
9: Αλλά
8: ναι,
9: νόμιζε ρε παιδί μου ότι πετάγονται σπαθιά δεξιά-αριστερά, ας πούμε. Δεν καθόσουν ήσυχος.
8: Πόσο επηρεάστηκες από αυτή την εμπειρία, ας πούμε, την προσωπική, την οικογενειακή, στη ζωή σου μετά? Υπήρξες άνθρωπος γενικώς έτσι πώς να σου το πω, που έκανες καυγάδες, έκανες αντιπαραθέσεις, ή ένας άνθρωπος συνενετικός, ήπιος, καυγάδες, που προσπαθούσες να τα συμβιβάσεις?
9: Ναι, όχι, καυγάδες δεν έκανα, αλλά όπου μπορούσα να στρίψω, εάν δεν μου άρεσε ο χώρος, έστριβα. Εάν μπορούσα όμως να στρίψω, και αυτό έχει τεράστια σημασία, γιατί μετά εγώ έπρεπε να δουλέψω. Δεν ήταν, ήμουνα εγώ πια με το πιάνο και τα γαλλικά και τα αγγλικά και τα δεν ξέρω τι. Έπρεπε να δουλέψω. Και μέσα στη δουλειά, για να υπάρξεις, κάνεις και συμβιβασμούς, τους οποίους τους κάνεις συνειδητά. Ξέρεις ότι πας κόντρα, αλλά δεν έχεις άλλο δρόμο να διαβείς.
8: Μάλιστα. Είναι πολύ ρεαλιστικό αυτό που λες και πολύ σωστό, δηλαδή, και ειλικρινές, έτσι.
9: Ειλικρινά
8: είναι.
9: Το λέω, και δεν πιστεύω ότι αν από τη μία μεριά βάζεις την οικογένειά σου, τη συντήρησή της, τη ζωή της, και από την άλλη μεριά βάζεις τα πιστεύω σου, δεν είμαι ο ήρωας που έβαλα τα πιστεύω μου μπρος. Συμβιβάστηκα, αλλά συμβιβάστηκα μέσα στην αξιοπρέπεια, εντάξει.
8: Ναι, έτσι είναι. Να σου
9: δεν
8: πω,
9: ξεπουλήθηκα.
8: Γνώρισες πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους μέσα από τη δουλειά σου, έτσι δεν είναι?
9: Ναι.
8: Έχω δει το βιβλίο σου, μου το έχεις φέρει εσύ, και πραγματικά το έχω εκεί, και πολλές φορές καταφεύγω σε αυτό το βιβλίο για διάφορα πρόσωπα. Έχεις κάνει συνεντεύξεις με πάρα πολύ σπουδαίους ανθρώπους, έτσι, από καλλιτέχνες.
9: Μου κάναν την τιμή πραγματικά.
8: Πραγματικά, ναι, πάρα πολύ. Πες μου λίγο ποιους θυμάσαι και με ποιους έχεις νιώσει ιδιαίτερη συγκίνηση.
9: Θεωρώ ότι ο Χατζηδάκης ήταν ο μεγάλος ήρωάς μου. Δηλαδή δεν περίμενα ότι θα είναι αυτός, και ήταν αυτός. Ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος που τον θαύμασα εξαιρετικά και που ήθελα οπωσδήποτε να τον ανακαλύψω, γι' αυτό και με πέδεψε αυτός.
8: Ναι.
9: Πάρα πολύ άσχημα,
8: δηλαδή,
9: αλλά τελικά είπε ναι.
8: Τι εννοείς?
9: Τον πήρα πρώτη φορά και του είπα, είμαι αυτή και αυτή, κάνω μια εκπομπή και θα ήθελα να έρθετε. Α, έχω πολλή δουλειά με το ρότου το περίεργο, δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Λέω, πότε θα τελειώσετε αυτή τη δουλειά, ή τέλος πάντων θα έχετε μια ανάσα? Σε 3 μήνες. Εγώ σε 3 μήνες, την ίδια ώρα, την ίδια μέρα, εκεί. Εσείς το θυμηθήκατε? Λέω, ναι, το θυμήθηκα, κύριε Χατζηδάκη, και ξανά μάνα τα ίδια. Και τώρα είσαστε άτυχοι σε 1 μήνα. Αυτό έγινε 3 φορές.
8: Ναι.
9: Την τρίτη φορά πια έπεσε το φρούριο και πήγα στο σπίτι του. Γίναμε πολύ καλοί, όχι φίλοι, γιατί φίλοι δεν μπορώ να το πω ότι έγινα, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που με αποδέχτηκε σαν αυτό που είμαι.
8: Ναι, ναι.
9: Κακό, μέτριο, καλό, αλλά με αποδέχτηκε.
8: Ναι, ναι.
9: Και με εμπιστεύτηκε.
8: Ναι.
9: Γι' αυτό μερικές φορές, όταν γράφανε κάτι χυδαία σχόλια γι' αυτό, ναι,
8: ναι,
9: έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε, το διαβάσατε αυτό? Του λέω, είδα μόνο τον τίτλο και το άφησα. Mm. Όχι, διαβάστε το, να δείτε τι μέγεθος μπορεί να φτάσει η χυδαιότητα του ανθρώπου, έλεγε.
8: Ναι, ναι.
9: Μετά, μέσα στα όρια της συμπάθειας, ήτανε και το ότι μου είπε, θα μου δώσει το πρώτο χτύπημα του δίσκου Αθανασία.
8: Μπράβο.
9: Πήγαινα λοιπόν στο στούντιο στην Κολόμπια, ναι, και σε μένα πέφτουν ένα πούλμαν απάνω μου,
8: ναι,
9: και εγώ σε 35 μηχανάκια μπροστά.
8: Ναι.
9: Θυμάμαι μόνο που φώναξε κάποια γυναίκα, α, πέθανε.
8: Εννοείς σύγκρουση αυτό?
9: Ναι, ναι. Εγώ ήμουν στο αυτοκίνητο, ναι, το δικό μου, από πίσω ένα πούλμαν πέφτει απάνω μου, και εγώ σε 35 μηχανάκια.
8: Παναγία.
9: Έξω από, ναι, το κουκουέ. Και μετά ξύπνησε στο Αγία Όλγα. Εκεί κάναν ό,τι θέλαν, ό,τι μπορούσαν οι άνθρωποι. Όταν συνήλθα λίγο, λέω, να πάρω το Χατζηδάκη. Δεν ήθελε να μου μιλήσει. Του λέω, πήρα, και μου είπε μια κοπέλα, δεν θέλει να σας μιλήσει ο κύριος Χατζηδάκης. Πέστε, του λέω, σας παρακαλώ πολύ, να μου μιλήσει για 1 λεπτό με το ρολόι.
8: Ναι.
9: Του λέω, ξέρετε, Τι να ξέρω, είστε κι εσείς μια ανόητη Ελληνίδα σαν όλες τις άλλες.
8: Επειδή δεν είχατε πάει στο ραντεβού.
9: Επειδή δεν ήμουν συνεπής.
8: Ναι.
9: Του εξήγησα λοιπόν ότι είμαι στο νοσοκομείο και από εκεί πέρα τρελάθηκε. Να με βοηθήσει, να έρθει στους γιατρούς, να τους παίρνει κάθε 10 λεπτά. Τις κάνατε αυτό, τις κάνατε εκείνο. Ναι. Και μετά με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, θα είστε καλά. Μπορεί να φύγετε και το βράδυ. Τι θέλετε άλλο από μένα? Του λέω να πάρετε πίσω το ανόητη Ελληνίδα. Και μου λέει, με τις πράξεις μου δεν είδατε ότι το πήρα.
8: Λοιπόν, κανονικά πρέπει να βάλουμε να ακούσουμε τώρα την Αθανασία, νομίζω, μετά από αυτό, γιατί αυτό ήταν το τραγούδι που θα. Αυτό ήταν ο δίσκος που θα σας έδινε το πρώτο χτύπημα, θα σου έδινε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την Αθανασία με την Δήμητρα Γαλάνη. Αυτό το τραγούδι επρόκειτο να το πει ο Μητσιάς. Και το είπε η Γαλάνη. Με το Μητσιά έτσι να κάνει αυτή την ωραία κίνηση εκείνη την εποχή, να το δίνει στη Γαλάνη, και το έχει πει υπέροχα βέβαια η Δήμητρα Γαλάνη, όπως όλα τα τραγούδια.

0: Υπέροχο τραγούδι, πραγματικά, η Αθανασία. Και υπέροχος αυτός ο δίσκος. Τον έχεις βέβαια, έχεις αυτό το δίσκο, φαντάζομαι, είναι συλλεκτικός.
1: Μου τον έφερε, γιατί εγώ δεν είχα πάει, ήμουν στο νοσοκομείο.
0: Βέβαια.
1: Και μου τον έδειξε, γιατί, μου τον έδωσε και μου είπε, σας αξίζει.
0: Μπράβο. Αυτά είναι πραγματικά πράγματα που τα κουβαλάς μια ζωή, έτσι. Είναι μεγάλες.
1: Και μετά όταν έφυγε ο Χατζηδάκης. Όταν έφυγε ο Χατζηδάκης από τη ζωή, εγώ έκανα μια έκτακτη εκπομπή, γιατί δεν είχα τότε, στο ραδιόφωνο του Αντένα, και είπα, ένας άντρας έφυγε από τη ζωή μας.
0: Μάλιστα.
1: Και το πίστευα. Πιστεύεις,
0: ναι. Ναι. Να σου πω, είχες μανία με το ραδιόφωνο, έτσι.
1: Ναι,
0: είναι το αγαπημένο
1: πολύ.
0: Σου.
1: Ναι. Ναι. Δηλαδή από την τηλεόραση δεν το κουβεντιάζω, ναι, το ραδιόφωνο.
0: Ναι. Λοιπόν, πες μου τώρα πώς αυτό το κορίτσι, λοιπόν, με όλα αυτά τα κουλτουριάρικα στοιχεία, ναι, με χατζηδάκηδες, ναι, κτλ. Βρέθηκε στον Ολυμπιακό, για πες μου.
1: Αυτό είναι μια αντίφαση της ζωής μου.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ωραία αντίφαση, ξέρεις.
0: Φυσικά.
1: Την έζησα πολύ ωραία.
0: Δηλαδή. Για πες μου πώς προέκυψε καταρχάς.
1: Εγώ ήμουνα στις Λιβανάτες με την κόρη μου, ναι, εξοχή.
0: Μάλιστα.
1: Και παίρνει τηλέφωνο ο Σταύρος, τότε δεν είχαμε και κινητά, παίρνει τηλέφωνο ο Σταύρος, ο Νταϊφάς, και μου λέει, τι κάνω.
2: Η ώρα είναι 2:30. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσό Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
4: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Να πάω εκεί. Υποδεχτήκανε. Τι είναι αυτό το φρούτο που μπήκε μέσα, ας πούμε τώρα, τι είναι αυτός, τι είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Μιλάγαν όλοι πολύ σιγά, για πολύ καιρό μαζί, όταν ήμουν
0: όταν
1: εγώ.
0: Όταν μπροστά, ναι.
1: Ναι, πολύ σιγά, δεν ξέρω τι λέγανε, και μετά αναγκάστηκα και τους είπα, γιατί αισθανόμουν πια πολύ άσχημα. Ναι. Τους λέω, να σας πω, όλες τις λέξεις ελληνικής γλώσσας τις ξέρω, όλες τις έχω ακούσει και όλες τις ξέρω. Δεν σημαίνει ότι επειδή τις ξέρω, τις μεταχειρίζομαι, αλλά όταν μιλάτε, σας παρακαλώ, μιλάτε να ακούω κι εγώ. Και μετά
0: έδεσες.
1: Ναι, και μετά
0: έδεσες.
1: Ήτανε άλλο πράγμα. Ήτανε, δηλαδή αυτά που κορόιδευα, γιατί εγώ στην ραδιοφωνική μου εκπομπή, ναι, τη Δευτέρα, επειδή ήταν βράδυ η εκπομπή μου, και ήταν και ζωντανή, τη Δευτέρα, έλεγα, είδαμε λοιπόν και τους ήρωες και τους ημίθεους, γιατί έγραφε τότε μια εφημερίδα.
0: Βέβαια, ημίθεοι ήταν τίτλος.
1: Δεν είναι θεός,
0: δεν είναι θεός.
1: Είναι ημίθεος. Όταν πήγα στον Ολυμπιακό,
0: ναι,
1: λοιπόν, και γνώρισα τον Νικολαίδη που έγραφε το φως.
0: Ναι.
1: Α, εσείς είστε η κυρία Νταϊφά που μας κοροϊδεύατε τους τίτλους και μας λέγατε ημίθεους και τέτοια, και μετά τα λούστηκα βέβαια με ντουντούκες και με αυτά, εντάξει.
0: Τι ήσουν μετά πρώτο τραπέζι.
1: Είχα κάνει το κόκκινο τρένο. Ποιος το είχε κάνει το κόκκινο τρένο? Το κόκκινο τρένο το είχα κάνει εγώ. Το κόκκινο τρένο, ναι, ήταν το εξής.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός θα έπαιζε με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Μας είχαν λοιπόν μηνύσει ότι δεν θα περάσετε οι φύλαθλοι, δεν πρόκειται να περάσουν τα Τέμπη,
0: ναι,
1: διότι θα γίνει το Βατερλό σας.
0: Ναι.
1: Και δεν μας το είπαν Βατερλό, μας,
0: ναι,
1: το είπαν με τη γλώσσα,
0: ναι,
1: που,
0: ναι,
1: έπρεπε να μας, ναι, το πούνε. Εγώ όμως τα καταλάβαινα όλα, ναι, αυτά. Και έκανα μια προσπάθεια και βρήκα ένα τρένο που πήγαινε στη Θεσσαλονίκη, το τρένο δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι,
1: που πήγαινε στη Θεσσαλονίκη, και τους λέω, θα σας γεμίσουμε το τρένο, αλλά θέλουμε να περάσουμε και θα το κάνουμε απόλυτα μυστικό, δεν το μάθει κανείς. Μου λέει, ποιος κανείς? Λέω, δεν το βάλουμε σε εφημερίδες? Όχι, λέω, άμα είναι στις εφημερίδες μας κάψατε,
0: ναι,
1: και πληρώσαμε και,
0: ναι,
1: κάτι,
0: ναι,
1: σε όποιον έπρεπε να πάρει, ναι, για να ησυχάσει κι αυτός.
0: Ναι.
1: Επομένως φύγαμε.
0: Ναι.
1: Ήρθαν οι Ολυμπιακοί, σημαίες, κακό, ντουντούκες.
0: Αλλά μέσα στο τρένο κρυφά αυτά.
1: Όχι, δεν είχε άλλο το τρένο, είχε εμάς.
0: Μόνο εσάς, αλλά θέλω να πω, δεν κάνατε φασαρία στον δρόμο.
1: Α, κάνατε και στον
0: δρόμο φασαρία.
1: Φασαρία, βέβαια. Ναι. Μπήκαν στο τρένο κανονικά, εγώ με την Τουντούκα, μπείτε εδώ, μπείτε εκεί για να ξέρουμε πώς θα μπουν. Πήγαμε σαν κύριοι και βρεθήκαμε στη Θεσσαλονίκη γεμάτη.
0: Στην Τούμπα.
1: Στην Τούμπα, γεμάτη κασκόλ και καπελάκια. Και οι άλλοι περιμέναν σαν χαζί στα τέμπη.
0: Αυτό ήταν η δική σου ιδέα.
1: Ναι, αυτό ήταν το κόκκινο τρένο, ήταν δικό μου.
0: Λοιπόν, για πάμε.
1: Έχω κι άλλα τέτοια πολλά.
0: Για πες μου κι άλλα, για πες
1: μου
0: πρώτα.
1: Όχι, τι να λέω τώρα.
0: Όχι, πες μου άλλες τέτοιες ιδέες τρελές.
1: Ναι, λοιπόν, είχαμε πάει στον Ηρακλή, στην Κρήτη, στον Όφη.
0: Ναι.
1: Είχε βγάλει και ο Ρασούλης, ο οποίος ήταν και φίλος μου, μου είχε βγάλει και ένα τραγούδι και μου έλεγε ότι να φοβάμαι την Κρήτη και τέτοια, γιατί μένουμε, αγαπάνε την μουσική μου πλευρά και την κουλτουριάρικη, αλλά την άλλη διαφωνούν, ξέρω εγώ, ένα τέτοιο τραγούδι. Τέλος πάντων, εγώ έστειλα με το αεροπλάνο, όχι ψέματα, έστειλα με το αυτοκίνητο καπελάκια, κασκόλ του Ολυμπιακού. Γιατί είναι πολύ Ολυμπιακή στον Άγιο Νικόλα.
0: Μάλιστα.
1: Και στο Ηράκλειο. Έστειλα λοιπόν πάρα πολλά καπελάκια. Αυτά τα πήγανε σαν δέματα, δεν ξέραν τι έχει μέσα, στο ξενοδοχείο που θα μέναμε. Εγώ είχα ένα δωμάτιο στον έναν όροφο, δύο, ξέρω εγώ τι ήτανε, αλλά πήρα και ένα μικρό δωμάτιο στο ξενοδοχείο που έβλεπε σε ένα στενό. Ειδοποίησα λοιπόν τους φιλάθλους ότι εγώ θα είμαι από το παράθυρο και θα σας δίνω καπελάκια και αυτά.
0: Μιλάμε για οργάνωση τρελή, έτσι, κατασκοπία, ορχεστρία.
1: Γινόταν τα πράγματα. Όταν πήγαμε λοιπόν στο γήπεδο του Όφη, η εξέδρα των Ολυμπιακών ήταν κατακόκκινη, δηλαδή είχαν τρελθεί οι άνθρωποι, γιατί ψάχνανε εκεί μήπως υπάρχουν περίπτερα που πουλάνε σημαίες, δεν υπήρχαν τέτοια.
0: Ναι.
1: Αλλά τα είχαμε φέρει. Εγώ όμως κατέβηκα ως κυρία από το αεροπλάνο, δεν κρατούσα τίποτα να πούνε ότι εγώ κρατούσα. Τέλος πάντων, είχαν έρθει όμως τότε όλα τα παιδιά και είχαν πάρει από το παράθυρο νύχτα. Εγώ καθόμουν τη νύχτα, σκοτάδι ήταν και έδινα το παράθυρο. Και τα έδωσα όλα, βέβαια, όσα είχα πάει. Ο τότε πρόεδρος, ο Θεός να τον κάνει, τέλος πάντων ήταν όλα αγάπες με μένα. Περάστε, κυρία Νταϊφά, καθίστε, κυρία Νταϊφά. Τέλος πάντων.
0: Ο πρόεδρος του
1: Όφη.
0: Ναι.
1: Γιατί μου πετάγανε τσιμεντότουβλα.
0: Ναι. Λες τώρα.
1: Άμε. Γιατί τότε το γήπεδο του Όφη δεν ήταν έτοιμο και είχε έτσι τσιμεντότουβλα και
0: τα
1: βρήκαν και τα πετάγανε. Όλα ήταν για μένα. Αυτό λοιπόν με πήγαινε με αγκαλιά, ας πούμε, για να μην φάω κανένα τσιμεντότουβλο στο κεφάλι. Όταν τέλειωσε ο αγώνας, και τέλειωσε βέβαια καλά για τον Ολυμπιακό, με πήρε αυτός και με πέρασε μπροστά από όλους. Ρίχνανε, αυτοί λέγανε, αλλά τέλος πάντων εγώ τα αποδυτήρια του Όφη είναι στο υπόγειο, είναι κάτω από το γήπεδο. Την ώρα λοιπόν που κατέβαινα, αυτός τα είχε μαζέψει εναντίον μου και μου δίνει μία κλεισιά στη μέση.
0: Ο πρόεδρος
1: και πέφτω κάτω. Πόνισα πάρα πολύ, αλλά δεν ήθελα να του κάνω τη χάρη και δεν έκλαψα, εγώ ξέρω. Είχαν ματώσει τα χείλια μου από το να τα σφίγγω. Για κακή του τύχη, εκεί στα σκαλιά ήταν δημοσιογράφοι.
0: Οπότε
1: το
0: είδαμε.
1: Και το πήγαν αυτοί στο δικαστήριο.
0: Να σου πω, με εντυπωσιάζεις πραγματικά. Ήθελα να ξέρω, οι Ολυμπιακοί αυτοί που στην αρχή σε βλέπανε με μισό μάτι, τι λέγανε μετά για σένα?
1: Οι Παναθηναϊκοί λέγανε σύρμα έρχεται η Λόλα, και το είχαν έξω από το γήπεδο και το έχω φωτογραφία αυτό.
0: Σύρμα έρχεται η Λόλα.
1: Βεβαίως. Και όταν δεν έπαιζαν καλά, και όταν δεν έπαιζε καλά η ομάδα, ο Ολυμπιακός, άμα δεν έπαιζε, φωνάζαν οι φίλαθλοι, βάλ' τη Λόλα να παίξει.
0: Καλά, είσαι άπαιχτη, αλήθεια σου λέω. Άπαιχτη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Τώρα τη θάλασσα του Πειραιά τη βάλαμε πριν. Δεν ξέρω τι άλλο να σου βάλω από τον Ολυμπιακό. Δεν έχω τώρα κάτι.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Ας βάλουμε Ακρογιαλιές Δειλινά που είναι ένα ωραίο τραγούδι.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο Νέο Τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Η υπέροχη Λόλα Νταϊφά είναι εδώ και το λέω το υπέροχη γιατί την ακούτε, δεν χρειάζεται. Νομίζω είναι...
5: Δεν είσαι αντικειμενικός.
4: Understatement. Τι, ίσα ίσα. Λέω λίγα. Δεν μου λες τώρα, αν ξανάρχιζες πίσω, πήγαινες πίσω τη ζωή σου, τι θα έκανες? Θα έκανες κάτι διαφορετικό?
5: Θα έκανα ραδιόφωνο, όχι. Ναι. Θα έκανα ραδιόφωνο.
4: Ναι.
5: Θα έκανα τις συλλογές, ναι. Θα ήμουν λιγότερο χαζή όμως, δεν θα με εκμεταλλευόντουσαν τόσο. Και βέβαια θα έκανα Ολυμπιακό.
4: Αυτά είναι, κατάλαβες, αυτό θέλω να κρατηθεί. Εντάξει, εγώ ξέρετε εκτζής είμαι, αλλά εντάξει.
5: Κανείς δεν είναι τελείως Γιώργος.
4: Είμαι αντικειμενικός άνθρωπος. Την αγάπη για μια ομάδα τη σέβομαι και την εκτιμώ και την αγαπώ. Τους ανθρώπους που αγαπάνε μια ομάδα έτσι όπως αγαπάει η Λόλα τον Ολυμπιακό, τους έχω βαθιά στην καρδιά μου. Ολυμπιακό λοιπόν, ξανά πίσω πάλι,
5: ναι,
4: όλα,
5: ναι,
4: αυτά.
5: Όλα, ναι, όλα. Και Πολωνίες που είχα περάσει περίεργα εκεί και Ρουμανίες. Α, εντάξει. Δεν είχα μπει όμως όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν στον Ολυμπιακό. Δεν έχω μπει ούτε μία φορά στα ποδητήρια. Τι δουλειά είχα εγώ στα ποδητήρια?
4: Κυρία, με κάπα κεφαλαίο η Λόλα, αυτό νομίζω ότι το αναγνωρίζουν όλοι. Δεν είναι. Υπάρχει άνθρωπος που να πει κακή κουβέντα για τον τρόπο που πάντα συμπεριφέρθηκες. Αλλά να σου πω κάτι άλλο τώρα. Το ποδόσφαιρο σήμερα, πώς το βλέπεις και τον Ολυμπιακό σήμερα?
5: Έχει αλλάξει, δεν είναι, ναι, όπως ήταν, δεν είναι όπως ήταν. Μια φορά μου είπε ο Βαμακούλας, κυρία Λόλα, ξέρετε τι παρακαλάω εγώ? Τι παρακαλάς, ρε Νικόλα, του λέω τώρα πρόσφατα, ναι, σε ένα από τα μνημόσυνα που είχα, ναι, πάει. Τι παρακαλάς, αγόρι μου, να μην βρέξει όταν παίζει ο Ολυμπιακός, αλλά και άλλες ομάδες. Λέω, γιατί, τι παθαίνεις εσύ, ναι, άμα βρέξουν? Εσείς δεν τρώγατε τη βροχή, ναι, στο κεφάλι συνέχεια? Και μου λέει, τι λες, κυρία Λόλα, θα σπρίσουνε, τόσοι μαύροι είναι μέσα. Θα σπρίσουνε.
4: Ωχ, Παναγία μου, ωχ, Παναγία μου. Να σου πω τώρα, άρα εσένα δεν σ' αρέσει το γεγονός ότι δεν είναι πολλοί Έλληνες στις ομάδες, αυτό?
5: Ναι, αυτό, ναι, δεν αυτό αρέσει. Δεν μ' αρέσει, ναι, ναι, ναι, δεν μ' αρέσει. Αλλά από την άλλη, όταν βέβαια γίνεται αυτό το πανευρωπαϊκό πράγμα και όταν κερδίζεις, ας πούμε, τις ομάδες τις μεγάλες, τις δυνατές, χαίρεσαι, δεν μπορείς να το παραγνωρίσεις.
4: Από την άλλη τώρα,
5: αλλά
4: πέρα
5: όλες,
4: από
5: έχουν,
4: από
5: όλες οι ομάδες,
4: ναι,
5: έχουν,
4: πέρα από του Βαμβακούλα τώρα, τη, ναι, μπλάκα, ας πούμε.
5: Αυτό είναι πλάκα.
4: Ναι, εντάξει, ναι. Πέρα από αυτό, δεν είναι όμως το ποδόσφαιρο και ένας χώρος στον οποίο έχει καταφέρει να συνυπάρξει πολύ ωραία, αυτό που λέμε πολυπολιτισμικότητα.
5: Βέβαια,
4: και που πολλές φορές στην κοινωνία είναι πρόβλημα. Στον αθλητισμό, ίσα ίσα, ο αθλητισμός είναι ένας χώρος που
5: ενώνει.
4: Ενώνει.
5: Και
4: το παράδειγμα του Αντετοκούνμπο είναι το πιο εμβληματικό.
5: Βέβαια.
4: Έτσι.
5: Βέβαια.
4: Νομίζω ότι είναι ένας χώρος το, και το ποδόσφαιρο, αλλά γενικότερο ο αθλητισμός, που,
5: ναι,
4: αυτές τις διαφορές.
5: Ναι.
4: Τις αμβλύνει.
5: Ναι.
4: Και αυτό είναι.
5: Ναι.
4: Πιστεύω ένα μεγάλο
5: πλεονέκτημα. Βλέπεις, ας πούμε, στην Εξέδρα, εκεί που είναι ο σούπερ καρδιολόγος χειρουργός, να είναι δίπλα του ένας άνθρωπος της καθημερινής δουλειάς.
4: Βέβαια.
5: Και να είναι φίλοι και κολεγιά.
4: Έτσι.
5: Και να μοιράζονται.
4: Έτσι.
5: Την ενθουσιασμό αυτό, και αυτό.
4: Αυτό το κάνει το ποδόσφαιρο και το, ναι, κάνει γενικά ο αθλητισμός, όχι μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά το ποδόσφαιρο, ναι, κατεξοχήν, γιατί είναι και πιο λαϊκό
5: και
4: σπορ,
5: πιο μεγάλο,
4: και πιο,
5: ναι,
4: αγαπητό.
5: Ναι.
4: Όλοι μας ενδιαφερόμαστε για το ποδόσφαιρο πάντα. Και οι γυναίκες τα τελευταία, ναι, χρόνια πολλές. Εσύ άλλωστε το ξέρεις. Μπήκες να νομίζεις ότι παίζετε με δύο μπάλες και τελικά ξέρεις τα πάντα τώρα. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν και άλλα πράγματα που το κάνουν αυτό. Το κάνει η τέχνη,
5: Ναι.
4: Το κάνει η μουσική, το κάνουν τα τραγούδια, έτσι.
5: Το κάνουνε, ναι, το κάνουνε, αλλά νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι θέλει πιο δουλειά. Mm. Θέλει πιο δουλειά από τα μέσα.
4: Δηλαδή.
5: Να μην υποκύπτουν δηλαδή συνεχώς. Βέβαια είναι επιχειρήσεις και δεν μπορεί να το δεις αλλιώς. Να μην υποκύπτουν στα νούμερα. Mm. Γιατί βέβαια αν ξαφνικά γίνει μια πολιτιστική εκπομπή και από τον άλλο έχει τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, όποιον έχει, την ΑΕΚ θα κοιτάξουν και τον Ολυμπιακό.
4: Ναι.
5: Αν λοιπόν μπορέσεις και καταφέρεις να μην το βάλεις να κοντραριστούν οι αγάπες του κόσμου,
4: mm,
5: και τους δώσεις ένα συγχωροχάρτη στους παραγωγούς που κάνουν μια σοβαρή δουλειά και απευθύνονται στον ευρύ κόσμο και όχι στον διδάκτορα, ας πούμε. Αλλά και πας να διδάξεις, να μάθεις, να τον βάλεις έναν άλλο δρόμο, τότε θα πάνε ίσως καλύτερα τα πράγματα.
4: Μάλιστα.
5: Αλλά αυτά τα λέω γιατί δεν είχα ποτέ το μυαλό του επιχειρηματία εγώ.
4: Ναι, εντάξει. Να σου πω όμως, αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση με σένα είναι ότι ενώ είσαι το εμβληματικό πρόσωπο του Ολυμπιακού, συνεργάστηκες ας πούμε μετά με το Star,
5: ναι,
4: το οποίο ήταν το κανάλι του Βαρδινογιάννη, έτσι.
5: Α,
4: άρα
5: και εκεί μια
4: του Παναθηναϊκού, ας πούμε συμβολικά.
5: Ναι, ναι, βέβαια.
4: Ναι, ναι.
5: Και ο αξέχαστος ο Βαρδής ο Βαρδινογιάννης, όταν είχα πάει, συμπτωματικά δεν το είχα κάνει για να τον κοντράρω, φορούσε ένα κόκκινο πουκάμισο. Μου λέει και το πουκάμισο να μην φορούσες, το ξέρουμε το κόκκινο.
4: Και πάντα όμως έκανες και εκεί πολύ καλή συνεργασία από ό,τι ξέρω, και φίλους και τα λοιπά.
5: Ναι, βέβαια. Αλλά όταν είχα πάει,
4: ναι,
5: τότε
4: και τα λοιπά.
5: Ναι, βέβαια.

0: ή μόνο συνεργασίες?
1: Ανάλογα με τις εποχές, ξέρεις. Δηλαδή στον Ολυμπιακό ήταν άλλοι οι παρέες, άλλες παρέες. Στον Αντένα άλλες παρέες, στο Σταρ άλλες παρέες. Στην ΕΡΤ ήταν περισσότερο, πήγαινε περισσότερο ψαχτά, γιατί ακόμα ήμουν και φοιτήτρια.
0: Ήσουν και μικρή, ναι, ναι.
1: Αλλά φίλους, έτσι φίλους, έχω λίγους, λίγους. Έχω πολλούς ανθρώπους που μπαίνουν στη ζωή μου και μπαίνω στη ζωή τους, χωρίς όμως αυτό να αισθάνομαι εγώ ότι, ξέρω εγώ, θα χρειαστεί να πάω στο νοσοκομείο και θα τον πάρω τηλέφωνο και θα του πω έλα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αυτό δεν θα το έκανα ποτέ για κανέναν, ούτε για την κόρη μου δεν θα το έκανα.
0: Αλήθεια, ε?
1: Ναι. Άσχετο αν εκείνη προσφέρεται περισσότερο από οτιδήποτε.
0: Γιατί λες δεν θα το έκανες? Δεν σ' αρέσει γενικώς να ζητάς
1: Δεν μου αρέσει
0: βοήθεια.
1: Να τρώω το χρόνο του άλλου. Για να έρθει να θυσιάσει το χρόνο του για κάτι που θα έκανε κάτι άλλο. Μπορεί να μην έκανε τίποτα. Αλλά αυτό το τίποτα μπορεί να τον γέμιζε. Και να μην ήθελε.
0: Η συνταξιοδότηση, να το πω έτσι, η αποχώρηση από τη δουλειά, από την πολύ ενεργική, εννοώ από αυτή την τρέλα της δουλειάς, γιατί πάντα είσαι εσύ μέσα, πάντα θα μιλήσεις, πάντα θα βγεις κάπου, πάντα θα γράψεις ένα βιβλίο, έχεις ένα σωρό πράγματα με τα οποία ασχολείσαι, δεν μπορεί κάτι να σε πει, ας πούμε, ότι βγήκες εντελώς, αλλά πάντως αυτή η μικρή αποχώρηση, δηλαδή δεν είσαι πια σε ένα κανάλι, δεν είσαι σε έναν οργανισμό, αυτό πώς το έχεις βιώσει? Είναι κάτι που σου λείπει ή είναι κάτι που σου αρέσει, γιατί βρίσκεις πια ελεύθερο χρόνο και
1: όχι
0: τέτοιο?
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Δεν σ' αρέσει?
1: Κοιτάω να μην έχω ελεύθερο χρόνο. Όταν έχω ελεύθερο χρόνο τρελαίνομαι. Κοιτάω να μην έχω ελεύθερο χρόνο. Έχω πάντα μ' αρέσει να έχω το ημερολόγιο, να γράφω έχω αυτό, εκείνο, τ' άλλο. Αλλά να είναι γεμάτη η σελίδα, να μην είναι άδεια.
0: Και αυτό σε κρατάει.
1: Άδεια τρελαίνομαι. Ναι. Δεν μπορώ. Ναι. Η άσπρη, η άγραφη σελίδα δεν.
0: Θέλω να μου πεις αν έχω δίκιο σε κάτι. Έχω την αίσθηση ότι όσο περνάνε τα χρόνια στη ζωή μας, οι άνθρωποι ζητάμε λιγότερο ελεύθερο χρόνο από ό,τι ζητούσαμε όταν ήμασταν νεότεροι. Δηλαδή, ενώ νομίζει κανείς ότι μεγαλώνοντας ο κόσμος θέλει περισσότερο ελεύθερο χρόνο και να μην δουλεύει κτλ., νομίζω πως ισχύει το αντίθετο. Τουλάχιστον στις δουλειές που δεν είναι χειρονακτικές και δεν απαιτούν, ξέρεις, δύναμη και όλα αυτά που τελειώνουν με το γύρας.
1: Ξέρεις, νομίζω ότι είναι και οι άνθρωποι που εξ αρχής μπήκανε με στόχο τη σύνταξη. Εγώ δεν μπήκα με στόχο τη σύνταξη, δεν την είχα ποτέ στο μυαλό μου. Γι' αυτό και τώρα έχω τις συλλογές να φέρει. Πριν αυτή τη στιγμή η συλλογή μου με τα τάματα είναι στο Βόλο.
0: Ναι.
1: Είχα πάει στο Βόλο πριν 3 μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Οδήγησα μόνη μου.
0: Ναι.
1: Και πήγα. Θέλω να πω ότι δεν είχα ποτέ το στόχο να κάτσω να κάνω τι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Κάποτε σε ένα χρονικό διάστημα, όταν περίμενα να γεννηθεί η κόρη μου, κεντούσα. Έχω κεντήσει καρέκλες, πολυθρόνες, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τώρα δεν κεντάω, δεν θέλω να κεντάω τώρα.
0: Δεν μου λες κάτι, έχεις πολλά πράγματα που φαντάζομαι θα άξιζε να τα γράψεις. Έχεις γράψει ήδη κάποια, έχεις βγάλει βιβλία και τα λοιπά. Θέλεις να βγάλεις ένα βιβλίο που θα λέει πράγματα από τη ζωή σου, δηλαδή νιώθεις την ανάγκη να γράψεις ή όχι?
1: Όχι. Πρώτα δεν πιστεύω ότι ενδιαφέρει κανέναν η ζωή μου, και γιατί να τον ενδιαφέρει στο τέλος της γράψης?
0: Εντάξει, δεν είναι θέμα δεν προσωπικό η ζωή σου. Όχι, εντάξει. Κοίταξε όμως πόσο διδακτική είσαι με τον τρόπο σου για το πώς πρέπει να βλέπουμε τη ζωή. Ναι, και να βλέπουμε τις αξίες. Εσύ αυτή τη στιγμή μιλάς υποτιμητικά ουσιαστικά για τον εαυτό σου. Αλλά καταλαβαίνω τι θες να πεις.
1: Ένας ανθρώπους όντως.
0: Ναι.
1: Τίποτα.
0: Παρ' όλα αυτά έχεις πάρα πολλές εμπειρίες που δεν είναι οι εμπειρίες ενός μέσου ανθρώπου.
1: Για να πούμε και την αλήθεια, εάν ήταν να γράψω βιβλίο, θα έπρεπε να γράψω και αλήθειες. Τι ψέματα τώρα, να κοροϊδευόμαστε? Όταν μου είχαν πει κάποτε να γράψω βιβλίο, σκέφτηκα ότι πρέπει να βγάλω και αυτό που λένε one way ticket. Να πάω Βολιβία και να μείνω εκεί.
0: Αυτή είναι η απάντηση, μπράβο.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η απάντηση,
1: οπότε
0: μπράβο.
1: Δεν το
0: οπότε λες άστο, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Άρα κοίτα τι καλό που θα ήταν το βιβλίο όμως, αυτό σκέφτομαι.
1: Ναι.
0: Αν έπρεπε να φύγεις για να το διαβάσουμε, θα ήταν τέλειο.
1: Ναι, έπρεπε να φύγω. Και τώρα με τον Τραμπ δεν ξέρω που θα πήγαινα.
0: Άστο και αυτό. Είσαι λίγο από έτσι στενοχωρημένη με όλο αυτό που συμβαίνει?
1: Ναι, βέβαια είμαι στενοχωρημένη. Δηλαδή είμαι στενοχωρημένη για το ότι τόσα χρόνια ο άνθρωπος απάνω στη γη δεν κατάφερε, παιδί μου, να συνεννοηθεί. Δηλαδή τι πράγμα είναι αυτό? Ξαφνικά βλέπεις αυτός, ας πούμε, που τον

0: συνέχειες ότι είναι μόνο με τη, πώς το λένε αυτό, το καπελάκι στο κεφάλι, και νόμιζες ότι είναι μόνο ο Θεός και τίποτα άλλο. Και τώρα βλέπεις που βγαίνουν πυρηνικά, 2.500 σφαίρες βγάζει ένας πύραυλος, δηλαδή ήμαρτον.
1: Λοιπόν, Λόλα Νταϊφά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Πραγματικά θεωρώ ότι είσαι μια πολύ σπάνια περίπτωση.
0: Μην τα λες αυτή, γιατί ντρέπομαι.
1: Όχι, όχι, είναι θέμα ήθους. Από αυτή την πλευρά είσαι σπάνια.
0: Να σου πω, Γιώργο, κάτι. Όταν μου λέγανε η σιδηρά κυρία, γιατί είχε βγει τότε η Θάτσερ η σιδηρά κυρία, μετά η δεύτερη σιδηρά κυρία ήμουν εγώ. Ήταν σιδηρά κυρία του Ολυμπιακού, των δημοσίων σχέσεων, ήταν έτσι, ήταν αλλιώς. Έλεγα ότι σε όλη μου τη ζωή, απολογιστικά το λέω, προσπάθησα για το κυρία. Και νομίζω αυτό το κομμάτι, αυτό το είναι, κυρία, το κατέκτησα. Τώρα απόλυτα, τα άλλα μπορεί να τα ξεπεραστούν πολύ
1: εύκολα. Αυτό είναι τόσο σπουδαίο που είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
0: Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο.
1: Λέω να τελειώσουμε με το My Way, Frank Sinatra.
0: Α, ναι, είναι.
1: Γιατί πάει στη Λόλα.
0: I did it my way.
1: Έτσι, πάει στη Λόλα.

0: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιία και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610-339-666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σάιο Σαμπουάν μόνο 3,70. Ariel XXL μόνο 8,96. Και Lenor 50 ή 59 μεζούρες μόνο 3,95. Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών σε χρυσές τιμές. Ajax Fede Flair 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Γαλαξίας.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Τραγγίλα, Ακύλα.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: ώρα είναι 4.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσό Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 5.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
2: Okay.
1: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

Max FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Επιλεγμένα προϊόντα Κύκνο σε χρυσές τιμές. Φάγια γελαδίτσα μόνο 1,86. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: ώρα είναι 6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσό Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
3: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

αιτία. Κίνησε και φασαρία μες στα μάτια των ανθρώπων. Τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: αδιάφορα.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπριζόλες χοιρινές ή λουκάνικα χωριάτικα μόνο 5,90 το κιλό. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια ανάμεικτα ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και κατεψυγμένα σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
5: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: XFM 93.4.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Τραγγίλα, Ακύλα.
5: Α, το ξεχάσαμε.
6: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να μένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.

0: παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
1: Vtimer και ξένιαση.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
7: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
8: Παρακαλώ, παρακαλώ, μη με παίρνετε για τρελό.
7: Ναι.
9: Γεια σου, Τσαβάρης Αποστόλη.
7: Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, τι κάνεις, παιδάκι μου.
9: Μέσα από Μόσχα, ήθελα να σου πω ότι τελικά το κατάλαβα. Ο γυμναστηριακός, η Σιριζέα και πιθανόν το κομμενάκι σου είναι δικά σου κατασκευάσματα.
7: AI.
9: Δεν φύγει αλλιώς. Δεν ξέρω, τι βάζει εσύ και τα λένε αυτά που λένε. Δεν κολλάει, ρε φίλε, να λένε αυτά που λένε.
7: Κολλάει, κολλάει. Πάντα. Είναι πολύ που δεν είναι καλά.
9: Ναι, εγώ σου λέω, είναι δική σου, εσύ τους έχεις βάλει. Είναι βαλτή.
7: Τους πληρώνω, λες. Είχα κάτι παλιό λεφτά για πέταμα και τα δώσω σε αυτούς.
10: Από το 1980 μέχρι το 1995 δούλεψα στην Κηφισιά, ξέρεις τι έμαθα, Αποστόλη μου.
7: Ναι, έκανες παγωτά που έδινες.
10: Ναι, άστα παγωτά, ξέρεις τι έμαθα. Εκεί είχαν πλούσιοι άνθρωποι, πλούσια παιδιά που κάνανε και παρέα και τέτοια, ξέρεις.
7: Οπα.
10: Ξέρεις τι έμαθα, ότι τα λεφτά που έχει ο άλλος δεν είναι δικά μου. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που ήξερα και το κατάλαβα αμέσως. Ότι ό,τι έχει ο άλλος δεν είναι δικό σου.
7: Τι λέει, παιδί μου, μεγάλες σοφίες έμαθα στην Κηφισιά.
10: Περίμενε, ρε μαλάκα. Βγήκε ο Θουρνάρας εκεί στο Φουσκίδι προηγουμένως και κολοτριβόταν να τον ξαναβγάλουν για διοικητή της τράπεζας.
7: Και μακάρι, γιατί τα πήγε πάρα πολύ καλά.
10: Εννοείται, τώρα για τρίτη θητεία.
11: Όλοι είμαστε στην αριστερά ιδεολογικά.
10: Ο Τσίπρας σημειωτέων δεν τον ήθελε. Πάμε παρακάτω.
7: Ο Τσίπρας τα έκανε όλα καλά, αλλά δεν θέλαμε τον Τσίπρα εμείς.
10: Τέλος πάντων, καλά.
7: Εντάξει τώρα.
12: Με ένα νόμο και σε ένα άρθρο.
10: Οι τράπεζες, κύριε Στουρνάρα, είναι ιδιωτικές και ανήκουν και στους μετόχους και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και
7: να. Ένας... Όλο αποκαλύψεις κάνει αυτός ο Τσίπρας, τώρα σας το είπε.
10: Μαλάκα, ποιος Τσίπρας, εγώ το λέω.
7: Α, εσύ το λέω. Α, έτσι αυθαίρετα.
10: Ο πανεπιστημιακός. Λοιπόν, και ερώτησε ένας ακροατής. Το χρυσάφι που υπάρχει στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε ποιον ανήκει?
7: Σε αυτόν, 1-0.
10: Στον ελληνικό λαό, όχι. Στους μετόχους, ναι. Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ναι. Προσέχτε, μαλάκες, εσείς που σκοτώνετε κόσμο για να κάνετε λεφτά, γιατί στην Κύπρο, ας πούμε, τους τα κουρέψαν τα λεφτά. Αυτός εκεί με τα παιχνίδια έχασε πάρα πολλά λεφτά. Προσέχτε, εσείς που εγώ δεν έχω πολλά λεφτά στην τράπεζα, 1 χιλιάρικο το πολύ. Προσέχτε, γιατί οι τράπεζες είναι ιδιωτικές και κάνουν ό,τι γουστάρουνε.
13: Έλα, Απόστολε.
7: Έλα.
13: Έλα, τι προβλέπετε το δελτίο καιρού από την πρόγνωσή σου?
7: Πλημμύρες, βροχές, βουλεβάρτο.
14: Τίτλος αστικού μπουλεβάρδου, αντάξει των μπουλεβάρδων της Ευρώπης.
13: Βροχές, θα μας προσημειώσει όμως το Άδωνης.
7: Σε τι?
13: Δεν ξέρω, για ψυχική οδύνη.
7: Που βρέχει?
13: Ναι, δεν ξέρω. Άμα χάσω το σπίτι μου, έχω μια πίστη στην υπουργάρα μας.
7: Α, μάλιστα. Τι ωραία.
13: Τι ωραία, ναι.
7: Βρε γέλιο.
13: Ναι, καλά.
7: Να σε καλά που πήρες, ευθυμίσαμε.
13: Ναι, ναι, ευθυμίσατε.
7: Ευθυμίσαμε, λέω, ευθυμίσαμε.
13: Α, ευθυμίσαμε τόσα λεπτά που μας δίνουν, γιατί έχουμε χέσει στο τάλιρο, τι στο διάολο.
7: Πάλι γέλιο, ωραία.
13: Τι να κάνουμε, εδώ στο Βόλο φοβούνται και για Ντάνιελ, ρε, μην παίρνουν και νεράχτες.
7: Αχαχα, και εδώ πήγαινε ένα γέλιο.
13: Ναι, τι γέλιο, αφού έχουμε τον Αχιλλέα Μπέο, ρε. Δεν ξέρεις τι είσαι Αχιλλέας Μπέος.
7: Και αυτό είναι γέλιο, ναι. Με αλλού τον τόνο.
15: Θέλω να κάνω το Βόλο Μονακό.
13: Ναι, ναι, τι Αποστόλης, τι Μπέος, το ίδιο είναι.
7: Βρε χιούμορ. Ευχαριστώ.
16: Hello.
7: Hello.
16: Hello, Αποστολής.
7: Τι γίνεται?
16: Καλά είσαι?
7: Καλά.
16: Κάνει μια επενδύση Έλληνα λαό, η κομμουνίστο. Ρίχτω.
7: Τι?
16: Λοιπόν, για να μάθουν οι Έλληνες κάτι, πότε συνδέθηκε η Αθήνα με τη Μόσχα?
7: Δεν θέλω.
16: Τον καιρό της Επαναστάσεως.
7: Δεν θέλω.
16: Δεν το λέω για σένα, για να ακούν οι υπόλοιποι.
7: Ούτε οι άλλοι θέλουνε, σε διαβεβαιώ.
16: Θέλουνε πολύ για να μάθετε.
7: Δεν θέλουνε, παιδί μου, δεν θέλουνε.
16: Κατάλαβα, αντιπαθητικός, η Επανάσταση πονάει. Να φύγω μόνος μου.
17: Δεν ψάχνω ένα γραμματόσημο.
7: Πού να είναι?
17: Μια κάρτα να στείλω στο χωριό μου.
7: Ένας καλά δεν είναι σήμερα.
17: Τίποτα. Λοιπόν, ναι, ευτυχώς το θέρμο δεν το κλείσανε το ταχυδρομείο, να μην το κλείσουνε.
7: Και ποτέ τους.
17: Αλλά να δούνε τι να γίνει. Λοιπόν, επειδή το θέμα τρέχει το άλλο με τα UFO, μας τα πει όλα.
7: Δεν σταματάνε αυτά τα θέματα με τα UFO. Μας απασχολούν συνεχώς.
17: Την καλή εβδομάδα που έρχονται και έχουν διακοπήσει όλοι οι νέοι, να δούνε τον Πολ Χέλλερ, τον Καναδό που μας τα πει όλα.
7: Α, μιας και κάθονται, ευκαιρία είναι λες.
17: Οι Έλληνες, ναι, τα έχουν. έχουν βάλει Έλληνες με ελληνικούς υπότιτλους, να βλέπουν το Τσάρλς Τζέιμς Χολ με τη ψηλή λευκή Westall White και το Millennium Hospitality.
7: Οπα.
17: Τα μοντέρνα.
7: Υπάρχει Millennium Hospitality, δεν είχα ιδέα.
17: Όλα αυτά, ναι, υπάρχουν αυτά. Να πούνε
7: στην πού να το ξέρω κι εγώ.
17: Στο Αμερικάνικο Κογκρέσο να τα βλέπουν. Το δικό μας δεν τα βάζει.
7: Δεν τα βάζει, μωρέ, είναι πουλημένο το Κογκρέσο μας.
17: Και οι χριστιανοί μας να ενημερωθούν. Είπαμε τα βιβλία που θα διαβάσουν τώρα στις διακοπές ειδικά. Είμαστε μόνοι στο διάστημα.
7: Ναι, και καλά να μην χαλαρώσουμε λίγο, να έχουμε διάβασμα.
17: Διαστικές εκδόσεις.
7: Άσε μας λίγο, ρε παιδί μου, να ηρεμήσουμε κάπου.
17: 112 σελίδα έχει τα ίδια.
7: Δεν θα κοιτάω τις σελίδες τώρα, έλα, γεια.
18: Γεια σου Αποστόλη.
7: Γεια.
18: Ο Δημήτρης ο μουσικός είμαι, σ' είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα.
7: Ωραία.
18: Φτιάξε ένα τραγουδάκι, το κράτ το τελευταίο με το κρακεράκι μου είχα πει. Αυτή την εβδομάδα έχω το φίλο μου τον Δασούλα. Είδα τη δήλωση που έκανε για το 81.
19: Το 1981 οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας.
7: Πασοκάρα!
18: Και μπήκα λίγο στο μυαλό του και μου εκμυστηρέθηκε κάτι στίχους και το έκανα τραγουδάκι, να σου το πω μία.
7: Α, τι ωραία.
18: Εντάξει.
7: Ναι, αμέ.

0: Έκτακτο.
1: Είναι μεγάλη εβδομάδα, να βρουν ένα το βέβαιο.
0: Πάρε με τη μεγάλη εβδομάδα, είναι νωρίς ακόμα, γεια.
1: Ναι, κοιτάξτε τι γίνεται.
0: Σας έκοψα, ναι, καλά καταλάβατε. Πάλι τώρα το ίδιο θα γίνει. Τώρα, ατσακ.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
3: Έλα ρε, και στον λέω δεν ήρθε σήμερα.
0: Ήρθα.
3: Τώρα έρμαλαγαμε με το κόλπο του Τσίπρα.
4: Θα τους λέγα για έλατε εδώ. Για καθίστε εδώ. Θεωρείτε φυσιολογικό να μην έχουμε σχολεία, να μην έχουμε νοσοκομεία. Είναι πατριωτισμός αυτό. Εγώ θεωρώ ότι θα τους έπειθα. Mm-hmm. Τους περισσότερους από αυτούς.
3: Ξύνεσαι τώρα αυτό το τρίμερο, δεν προλαβαίνουμε. Το άλλο, το Αγίου Πνεύματος. Διάλεξες ή κανένα πλούσιο να πάμε ρε μαλάκα, μήπως τον πείσουμε να μας δώσει κανένα φράγκο να πάμε τρίμερο. Πάμε μαζί.
0: Πολλά... Δεν μπορούμε να τον πείσουμε εγώ και εσύ. Ο Τσίπρας μπορεί να τον πείσει. Τι είμαστε, το ίδιο είμαστε.
3: Με ξέρει η μάνα μου. Ναι ρε, μπορεί να πετυχαίνει όμως. Για να το λέω, ο Τσίπρας θα πετυχαίνει.
0: Πάμε. Τι πετυχαίνει σε όλους, αυτό δεν κατάλαβες. Εκείνος ξέρει, όπως έχει αποδείξει και στο παρελθόν, έτσι και τώρα.
3: Α, δεν είναι γενικό λες.
0: Δεν είναι γενικό, ο ίδιος έχει αυτό το άγγιγμα της σφίγγας.
3: Α, το κεφάλαιο δηλαδή μόνο τον Τσίπρα υπακούει.
0: Ποιον θα υπακούσει, ποιον τρέμει το κεφάλαιο. Τι συζητάμε, άμα είναι να λέμε χαζά, να λέω κι εγώ.
5: Γιαρά, είσαι αυτός που μιλάει στον αέρα ή ο άλλος?
0: Ο άλλος που μιλάει στον άλλο αέρα.
5: Ναι, στο Sky δεν ήσουνα?
0: Ναι, ήμουνα, γιατί?
5: Α, καλά θυμάμαι. Θυμάμαι στο Sky που κορώνεται με στότε το πάτσο και κάτι τέτοια.
0: Ναι, αυτές τις αλητίες.
5: Μπράβο, ναι. Να σου πω ρε φίλε.
0: Όχι και φίλος, δεν είμαστε και φίλοι, δεν σε ξέρω από χθες.
5: Τροποντινά τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω τι μαλάκα είσαι που θα σε έχω και φίλο.
5: Εγώ δεν είπα έτσι, άμα θες να πούμε γεια σου ρε μαλάκα, κανένα πρόβλημα.
0: Δεν είπα ότι είσαι, είπα δεν ξέρω αν είσαι.
5: Ούτε εγώ ξέρω, λοιπόν, άκου εδώ τώρα. Γιατί τα βάζετε με τον Τσίπρα? Κυβερνάει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας μας έφερε σε αυτό το χάλι. Ο Τσίπρας έχει κάνει όλα αυτά τα εγκλήματα και όλα αυτά τα...
0: Όλα όχι. Δεν συνέβαλε λίγο, λέω εγώ τώρα.
5: Τι συνέβαλε λίγο? Ο Τσίπρας είσαι που ακούμπησε.
0: Ρε παιδί μου, είσαι που ακούμπησε. Ενώ δεν λέω τρία μνημόνια, ένα. Δεν συνέβαλε σε ένα.
5: Εδώ και τόσα χρόνια κυβερνάει ο Κούλης.
0: Ναι, λέμε και για τον Κούλη.
5: Να τα βάλουμε με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας έρχεται και προσπαθεί να τον λύσει αυτό.
0: Μακάρι το παιδί και εγώ του το εύχομαι. Να την ευχή της Παναγίας να έχει.
5: Δεν βοηθάει ηρωνία, δεν πάει ηρωνία. Τώρα είναι αυτό το πράγμα. Υποτίθεται είστε δημοσιογράφοι.
0: Υποτίθεται κύριε, υποτίθεται. Είπαμε εμείς ότι είμαστε, υποτίθεται. Υποτιθέστο.
5: Αυτός που μιλάει στον αέρα δεν είναι δημοσιογράφος, τι είναι?
0: Ό,τι γουστάρει είναι. Εσύ τραβάς κανένα ζόρι?
5: Φυσικά, γιατί αυτό το πράγμα είναι κατά της Ελλάδας.
0: Άσε τώρα ρε μπαγλαμάτσι κύριε Κιτζή, που θα μας πεις την είναι κατά της Ελλάδος. Έλα τώρα σε παρακαλώ.
5: Εσείς δηλαδή τι?
0: Πολύ σε ανέχτηκα.
5: Ο Μητσοτάκης είναι καλός, αυτό πιστεύετε?
0: Τι είναι ο Μητσοτάκης, κακός? Άμα ήταν κακός θα ήταν στη φυλακή. Είναι στη φυλακή, όχι, άρα καλός.
5: Ωραία λογική.
0: Α, δεν σ' άρεσε.
5: Επειδή ο Αλέξης έρχεται και...
0: Α, ο Αλέξης, σε πρώτο ενικό.
5: Φυσικά τώρα.
0: Είστε φίλοι με τον Αλέξη?
5: Δεν είμαστε φίλοι, αλλά είναι ο Αλέξης και ο Κούλης. Ο άλλος είναι Κούλης, όνομα και πράγμα. Λοιπόν, όταν έρθει ο Αλέξης...
0: Άμα θέλει γίνεται και αυτός ο Αλεκούλης, δεν είναι πρόβλημα αυτό.
5: Τη δεύτερη φορά τώρα που θα έρθει δεν θα είναι όπως ήταν πριν, που τον κάνανε κουμάντο και εσείς και τα κανάλια.
0: Ρρρρρ, τσίσα, έλα Αλέξη, έλα.
6: Πρόεδρε, έλα!
7: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
6: Έλα με φόρα.
0: Έλαναν αλλιώς.
5: Καλά, θα τα ξαναπούμε,
0: Ναι, περιμένω λίγο, να τα ξαναπούμε.
5: Ναι, έλα, για έλα.
0: Τσουτσούρισε η τρίχα μου, κάτσε λίγο να τη μαλακώσω.
8: Γεια σας. Εκ μέρους των πολιτών του Ρεθύμνου θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι είστε πάρα πολύ τοξικοί και κάνετε κακό στην υγεία των ευεργετών μας.
0: Α, είχαν υγεία ευεργέτες μας. Κάτι άρρωστα κτίνη, δεν είναι?
8: Το ξέρεις ότι αυτά τα άρρωστα κτίνη μου δώσανε 50 ευρώ.
0: Να το. Να τα κάνεις τι?
8: Βενζίνα.
0: Και εσύ τι τα έκανες?
8: Εγώ, σουβλάκια.
0: Τέτοιος μαλακάς είσαι.
8: Τι να κάνω, παχαίνουμε κιόλας, τι να κάνουμε.
0: Πάρε μισό κιλό αντικριστό εκεί να σε δει ο Θεός.
8: Και εσείς και ο Θύμιος να είστε λιγότερο τοξικοί, γιατί μας κάνετε και εμάς τοξικό και ο αγώνας μας δεν πρέπει να είναι τοξικός.
0: Παλεύουμε. Πέρα κάνω αποτοξίνωση, γι' αυτό λείψαμε.
8: Να είναι ταξικός, κουμπάρε, γεια.
9: Έλα, Αποστολέ.
0: Έλα, καλά.
9: Λοιπόν, ο Μίσα είμαι.
0: Ωραία.
9: Λοιπόν, είχα εδώ μια διαφωνία με ένα φιλαράκι μου στο Discord, Γιώργος Ντέγκετερ, για το ποιο είναι πιο αντισύστημα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας μάλλον, ή Κωνσταντοπούλου. Εσύ τι λες, εσύ, Αποστολέ?
0: Και εγώ δυσκολεύομαι. Η Κωνσταντοπούλου θα έλεγα.
6: Τι είπατε?
9: Πιο πολύ από το Τσίπρα αντισύστημα η Κωνσταντοπούλου. Βαριά κουβέντα είπες τώρα.
0: Εσύ λες ότι ο Τσίπρας είναι πιο αντισύστημα?
10: Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός.
9: Ενέρεση τώρα.
0: Ναι, αλλά... τη ζωή τώρα επειδή την ξέρω και προσωπικά, ξέρω πόσο παλεύει με τα συστήματα.
9: Άμα την ξέρεις προσωπικά, πάω πάσο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η Πασοκάρα, η μεγάλη Λουκά, έχει δύο χρεωστούμενα. Λοιπόν, Λουκά, πρέπει να τοποθετηθείς άμεσα για Ντεγκρέ και για Χούντα. Θέλουμε λίγο τη γνώμη σου, αν και σε Πασόκα. Δεν σε φοβάμαι.
11: Απόστολε.
0: Ναι, ναι.
11: Καλημέρα. Άκουσα στην εκπομπή σας το Τσίπρα να μιλάει και να μας υποδεικνύει πώς θα κυβερνήσει τη χώρα.
10: Έχω ευθύνη να συμβάλλω το μέτρο των δυνατοτήτων μου.
12: Από χόμπι. Με το κέτημα δεν το έχω.
10: Για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
12: Να καθίσω γιατί παθαίνω ορθοστατική πίεση.
0: Σε κανονικότητα, όχι τότε που δεν είχαμε μαντήλι να κλάψουμε.
11: Είμαι σε ταξιούχο στο δημοσίο. Ο υπουργός του, ο Κατρούγκαλος, μας έχει κόψει τις εντάξεις.
0: Και τι θα τις κάνατε. Βγάζετε μαλακίες στα εγγόνια που δεν χορταίνουν παιχνίδια. Όχι, καλά σας έκανε.
11: Να επιστρέψει και μετά να βγει να μιλάει.
0: Να σου επιστρέψει.
11: Να επιστρέψει αυτά που μας έφαγε.
0: Ναι, πηγαίνει στο ταχυδρομείο απ' έξω να περιμένετε να στα δώσουνε. Που τα κλείσανε, οπότε εκεί που ήταν το ταχυδρομείο παλιά.
11: Δεν δικαιούται να μιλάει ο Αλέξης.
0: Κι όμως μιλάει. Ποιος δικαιούται να μιλάει. Να μου λέτε, ποιος.
11: Ποιος κυβερνήσει τη χώρα.
0: Ποιος δικαιούται να μιλάει, πείτε μου.
11: Ποιος δικαιούται να μιλάει. Κανένας από αυτούς που κυβερνούν, Απόστολε.
0: Να, αντισύστημα, η κυρία. Τι είστε, ζωή Κωνσταντοπούλο.
11: Όχι.
0: Α, μην ακούσω εγώ αντισυστημική, ξέρεις.
11: Όχι, εγώ ρίχνω λευκό. Χρόνια τώρα.
0: Μπράβο, σας ευχαριστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ιδιαίτερα.
13: Σας ευχαριστώ.
11: Δεν θέλω κανέναν από αυτούς που καιρούν να βγει ένας άλλος άνθρωπος. Δεν ξέρω ποιος. Κάποιος που να αγαπάει την Ελλάδα και τους κατοίκους της.
0: Εντάξει. Σας είπα εγώ για τη ζωή που έχει αγάπη, δεν θέλετε. Λοιπόν, έλα, γεια.
14: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
15: Έλα, Αποστολή, κάτι τελευταίο θέλω να σου πω.
0: Α, έχει κι άλλο.
15: Ναι, να σου πω κάτι. Πώς στην ώρα του λαού που έβαλε ένα ηχογραφημένο μια μαλακία να παίζει, σε έκανα φάρσα.
0: Έλα.
15: Όχι, άκου να σου πω, δεν είναι η AI που το έχει πει, είναι εφαρμογή που κάνει φάρσε.
0: Ναι, ναι, προπενταετίας όμως.
15: Το Jokes Phone, κάπως έτσι λέγοντα.
0: Ναι, ναι, και σκάσαμε στο γέλιο. Χωρατό.
15: Χωρατό, ναι, καλά. Αν γινόταν τώρα, ναι, αλλά τώρα θα φουγκαρίζει την ηχογραφημένο.
0: Και δεν το κατάλαβα κιόλα ότι ήταν ηχογραφημένο και ήταν φάρσα. Δηλαδή, α, κοίτα λέω του κερατάρε τι καλά που το στήσανε.
15: Ναι, γιατί είναι της καινούργιας εφαρμογιός γνωστό και δεν την ξέρει και κανένα.
0: Αυτό, ναι.
15: Εσύ την ήξερε, να φανταστώ σίγουρα.
0: Βέβαια τώρα, τι κοροϊδευόμαστε.
16: Έλα, Αποστολάρε.
0: Έλα.
16: Λοιπόν, έκανα ένα μικρό ζάπινγκ εδώ τώρα. Να δω αν κάποιος έχει βάλει την είδηση για τον Νίκο τον Ρωμανό.
0: Σίγουρα, χαμός θα γίνει. Όλοι θα παίξουν πρώτο θέμα. Την άλλη εβδομάδα τον έχει καλεσμένο ο Χατζηνικολάου, για να καταλάβεις.
16: Ναι, όντως. Μιλάμε, εντάξει, την ξετσιποσιά του την ήξερα. Δεν το συζητάμε αυτό για τα συστημικά μέσα. Δεν το συζητάμε. Αλλά τέτοιο χάλι, γιατί ρε φίλε, γάμισε τα όλα τα άλλα ανθρώπινα. Ένας πιτσιρικάς που έχει δει παιδικό του φίλο μπροστά από τα μάτια του να δολοφονείται και τον είχαν πίσω από τα σίδερα τσάμπα και βερεστέ.
0: Για άλλη μια φορά εννοείς.
16: Για άλλη μια γαμημένη φορά, αυτό είναι το ένα. Το άλλο, δεν ξέρω, μου δίνει λίγο μια χτίδα. Δεν είμαι θεροβάμων. Μου δίνει μια χτίδα ότι η δικαιοσύνη και από ό,τι διάβασα παμψηφί τον άφησαν έξω.
0: Ναι, ομόφωνα.
16: Δηλαδή αυτό μου δίνει μια χτίδα φωτός πραγματικά ότι έστω υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε με τα δεδομένα έτσι. Εγώ δεν σου είπα ότι το κάνανε επειδή ήταν, ξέρω εγώ, η οικογενειακή του φίλη οτιδήποτε εκεί δικαστάδες. Εγώ είμαι, εντάξει, έχω σοκαριστεί. Πραγματικά, διότι δηλαδή, αυτό το παιδί βγήκε έξω, μιλάμε, νιώθω, λες και βγήκε ένας συγγενής μου, ένας φίλος μου, αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, επειδή ξέρεις, η εκπομπή δικαιώσεως έχει πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν τρεις δεκαετίες. Ξέρεις, μέσα από τις δεκαετίες και από τα χρόνια που ακούμε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, μεγαλώνεις και εσύ παράλληλα. Εγώ, ας πούμε, μέσα από την εκπομπή έγινα γονέας δύο παιδιών, τέλος πάντων κάνεις εδώ. Και σε πολλά πράγματα, αν με ρωτάς, διαφωνώ με αυτά που λέτε, όχι για αυτά που λέτε περισσότερο, με την οπτική που τα έχετε τα πράγματα, δηλαδή με το χιούμορ. Γιατί κάποια πράγματα λέω ότι δεν θέλουν χιούμορ. Έτσι πίστευα εγώ τουλάχιστον στο παρελθόν. Θέλουν, ξέρεις, να τα στυλιτεύεις, να τα πάνεις σε ένα σημείο ότι δεν πάει άλλο αυτή την κατάσταση με το χιούμορ και με το χαβαλέ, δεν γίνεται. Όμως, σήμερα που έχω μεγαλώσει και έχω γίνει και πατέρας και με τα παιδιά και αυτά και βλέπω την κατάσταση πόσο πρεσαρισμένη είναι, αρχίζω και καταλαβαίνω όλο και περισσότερο το σκεπτικό το δικό σας. Γιατί φίλε, δεν αντέχετε αλλιώς. Εγώ βλέπω δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει καθημερινό τέλειος. Δηλαδή θα φουντάρουμε από τα μπαλκόνια ή θα πιούμε 15 ζάναξ την ημέρα για να αντέξουμε ή θα τα σπαταλήσουμε στους ψυχολόγους που δεν έχουμε λεφτά να τα δώσουμε.
17: Έλα, Αποστολά, ρε. Λοιπόν, ήθελα να ανοίξω το θέμα με το μαλάκα το Καλογερόπουλο από χθες, αλλά μου έχει στείλει και κάτι άλλο και θα το πω εντάχει.
18: Αλλά είμαι το Ισραήλ γιατί μεθαύριο οι Τούρκοι δεν κάνουν τουμπεκί αυτή τη στιγμή. Γιατί κάνουν τουμπεκί, γιατί σου λέει. Δεν μπορώ να λειτουργήσω με τη Χαμάς μου, τελείωσε. Δεν μπορώ να λειτουργήσω με τη Χεσμολά. Τι μου έχει μείνει τώρα εμένα να παίξω μπάλα, μόνο το κομμάτι του ΝΑΤΟ. Ποιο ΝΑΤΟ.
17: Το να σου λέει με αυτές τις μαλακές που λέγει ο Καλογερόπουλος, ένας μαλάκας Μακεδόνας που πιστεύει ότι ο Μεγαλέξανδρος έκανε το σταυρό του στο Χριστούλη και μετά πήγαινε να σκοτώσει τους Πέρσες που ήταν οι αρχαίοι Τουρκοί, το καταλαβαίνω. Πολιτικός να λέει τέτοιες μαλακές και τέτοια ψέματα ότι η Τουρκία ελέγχει τη Χεσμολάχ, πάει καλά. Δηλαδή οποιοδήποτε τα στοιχειώδη να μάθει, η Τουρκία με τη Χεσμολάχ είχε πόλεμο.
0: Α, μην πει μια μαλακία ένας, αμέσως δεν πάει καλά.
17: Ναι, όχι,
0: δεν έχουν δικαίωμα στη μαλακία οι άνθρωποι. Ωραία, αυτά δεν μπορώ.
17: Το κακό είναι ότι το ξέρει. Απλά ξέρει, είναι ρε παιδί μου η προπαγάνδα ότι ο Άσαντ, ας πούμε, που ήταν κατά των Ισλαμιστών, αλλά ήταν και κατά του Ισραήλ, είναι υπέρ της Τουρκίας. Ο Άσαντ που του κάνει πόλεμο η Τουρκία. Λοιπόν, και το άλλο που θέλω να σου πω, εντάξει τώρα γιατί ήταν χοντρό μου, είχε χθες. Έχω κατηγορήσει πολλές φορές μαγαζιά και πελάτες στο delivery. Τώρα θα τα βάλω με τους νταβατζίδες της εταιρείας. Δεν λέω, πια μα θες το λέω, δεν έχω θέμα. Έχω κρατήσει και τα screen print. Πάω παραγγελία σε μαγαζί να την πάρω και μου λέει το μαγαζί θα βγει σε μισή ώρα. Του λέω, ρε φίλε, τότε γιατί μου λες ότι είναι έτοιμη. Μου λέει γιατί η εταιρεία με αναγκάζει να βάλω μέγιστο ρίο 25 λεπτά. Και για να γίνει η παραγγελία θέλει μια ώρα. Οπότε του λέω, εντάξει, την ακυρώνω. Λέω στην υποστήριξη να μου την ακυρώσουν, γιατί λέω δεν μπορώ να περιμένω μισή ώρα. Και τι μου λέει η υποστήριξη. Άμα ακυρωθεί η παραγγελία με δικιά σου ευθύνη αφού εσύ μας το ζητάς, 2 ώρες για τιμωρία θα μείνεις κλειστός. Κατάλαβες τι τα βατζιλίκια μας κάνουνε.
0: Ωραίο, μπράβο.
17: Λοιπόν, αυτό να το ακούνε και οι μαλάκες οι πελάτες. Εγώ εκείνη την ώρα είχα μία παραγγελία αυτή. Αν είχα και άλλη παραγγελία, η άλλη παραγγελία θα πήγαινε μετά από 2 ώρες. Αυτό να τα ακούνε οι μαλάκες οι πελάτες και οι μαλάκες οι μαγοζάτορες, οι οποίοι αυτοί έχουν αναγκάσει τους deliveράδες να πάνε σε αυτές τις κολοεταιρείες. Ακριβώς όπως θα λέω σε αυτούς τους κολονταβατζίδες, οι οποίοι φέρονται έτσι στον κόσμο και δεν σέβονται ούτε το προσωπικό, ούτε το μαγαζάτορα, ούτε τον πελάτη. Πήρα 5 παραγγελίες, ο τελευταίος έφαγε την παραγγελία του μετά από μια μισή ώρα. Ταγωμένη. Και παλιά όταν δουλεύαμε στην Ντόμινο και πηγαίναμε στα 33 λεπτά μας κάνα παράπονα. Με λέμε μας μέσα σε 30 και δεν σε 33. Καταλαβες. Αυτά πληρώνουμε όλοι.
0: Καλά που πέρες και εσύ και μαθαίνουμε τα νέα την delivery. Δεν ξέραμε τίποτα από όλα αυτά.
17: Ρε φίλε, ναι, γιατί τα κρύβουν. Ο καθένας σου λέει τη μαλακία του και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Πόσο φρικτά και πόσο σκατά έχουν γίνει τα πράγματα. Κάθε το άλλο και σου λέει σε έβλεπα φίλε, έκανες βολτούλες και καθόσουν και περίμενες. Δεν περίμενα ρε μαλάκα, περίμενα το μαλάκα τον πελάτη. Βάλτε ένα όριο, βάλτε όριο και στον πελάτη και στο μαγαζάτορα και στην εταιρεία και στο delivery βάλτε όριο. Γιατί υπάρχουν και πολλοί μαλάκες delivery. Υπάρχουν delivery που κατεβαίνουν και πάνε και κατουράνε και χέζουνε. Εγώ δεν θέλω να τους έχω αυτούς συνάδελφους. Υπάρχουν delivery που βρωμάνε σαν κουνάβια. Υπάρχουν delivery που κλέβουν το ποδήλατο βγαίνοντας από την πολυκατοικία. Όλο πρέπει να αλλάξει αυτό το θέμα.
13: Αποστολή, γεια σου.
0: Γεια σας.
13: Και ήθελα να ενημερώσω το Μαρκόνι ότι σήμερα η Ελεύθερη Ώρα έχει πρωτοσέλιδο επικεφαλίδα για τα απόρριτα αρχεία του αντίχριστου Τραμπ για τους εξωγήνους.
0: Να το.
13: Εντάξει.
0: Αν και θα το ξέρει, αλλά τέλος πάντων. Λογικά θα το ξέρει.
13: Δεν τον αφήνεις να μιλήσει.
0: Εσάς περιμένει τώρα να το μάθει.
19: Καλή εβδομάδα, πολλές οι εξελίξεις σχετικά με τους εξωγήνους.
0: Χαμός γίνεται, χαμό, μιλιούνια.
19: Ο Ρόμπερτ Μπιγκελόου έδωσε...
0: Ο Μπιγκελόου, καινούργια ονόματα, μετά το Πάσχα. Ο Ρόμπερτ Μπιγκελόου, παλιά έβγαινε και σε Μπάγκαλο, τώρα είναι Μπιγκελόου.
19: Του έδωσε το δικαίωμα στο ΣΝΑΠ να τα πει όλα στη χώρα όσα αντικείμενα κατασκεύασαν σε μηδενική βαρύτητα και με γήγινος παρέα.
0: Να.
19: Και με γήγινα όντα και άλλα πολλά. Εκμεταλλεύτηκε ένας στρατηγός το 25 και ο βοηθός τώρα το 26 χτυπήσανε το Λουίς Ελιζόντο.
0: Χτυπήσανε το Λουίς Ελιζόντο.
19: Γλίτωσε ο Λουίς Ελιζόντο.
0: Χτυπήθηκε ο Λουίς.
19: Ο Λουίς Ελιζόντο, ναι, ναι.
0: Τι έγινε.
19: Τον αναζήτησε αμέσως και τώρα πάει καλά.
0: Οι αλήτες του Μητσοτάκη.
19: Μάλλον θα τον σκοτώσουν όπως το Φιλ Σνάιντερ σκοτώσανε.
0: Να το.
19: Έχουν πεθάνει πολλοί αστροναύτες.
0: Δεν το φοβόμουν εγώ, το φοβόμουν.
19: Δεν το μελέτησα, αλλά τι γίνεται. Τα λέγω εγώ τώρα οι πιο πολλοί.
0: Και που τα λέγεις, να!
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: XFM 93.4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Παραπολιτικά.
5: Ναι, ναι.
4: Ήθελα ένα σχόλιο σύντομο.
5: Πείτε το.
4: Σε σχέση με το αφιέρωμα αυτό που κάνει. Είναι ζωντανή εκπομπή, κονσέρβα, ήθελα να ρωτήσω τα πράγματα.
5: Είναι ζωντανή.
4: Είναι ζωντανή. Ωραία. Για το Μελιγαλά δεν λέει τίποτα.
5: Κουβέντα, τίποτα, δεν συμφέρει γι' αυτό.
4: Ακριβώς. Και όχι μόνο, και για τους υπόλοιπους.
5: Βέβαια.
4: Πάντα η μία πλευρά. Επίτηδες το κάνει βασικά για να μας πάσει τα νεύρα.
5: Τι, όχι, για να σας έχει χαλαρούς. Βέβαια για να σας πάσει τα νεύρα. Και εσείς τσιμπάτε. Πέτυχε.
4: Έτσι. Άρα Αποστόλη.
6: Έλα ρε Αποστόλη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
6: Αρχικά με έχεις αναχωρήσει, γιατί είχαμε μιλήσει πριν το Πάσχα και ακόμη το ηχητικό μας δεν το έχω ακούσει να παίζει.
5: Οπα, τι είχαμε πει?
6: Είχαμε πει για κάτι αρχαία, για κάποιο γήπεδο που φτιάχνεται και στα 30 μέτρα είχαν βρει πόσα αρχαία και δεν τελείωνε άλλο το μετρό, ενώ για το γήπεδο δεν έχει βρεθεί απολύτως τίποτα.
5: Νομίζω το έχουμε παίξει.
6: Τα ακούω όλες τις εκπομπές, δεν το έχω ακούσει. Λοιπόν, πρέπει να σου ξεφύγει. Τέλος, λοιπόν, αρχικά θέλω να πω ότι χαίρομαι πολύ που η αστυνομία κατάφερε να βρει ένα δολοφόνο μέσα σε ούτε 22 ώρες, αλλά θλίβομαι γιατί νιώθω ότι είναι δικαιοσύνη αλακάρτ, γιατί σε περίπτωση του γνωστού δημοσιογράφου, ενώ βγήκε τότε ο Μπαλάσιας και μας είπε πόσο ακριβοπληρωμένο συμβόλαιο ήταν, τι μαφία ήταν και άλλα πολλά που υπάρχουν από εκείνη την εποχή, δεν βρήκανε ποτέ ποιος το έκανε. Ναι, δεν ξέρω.
5: Έχουν τις επιτυχίες, έχουν και τις αποτυχίες. Ξέρεις πως είναι αυτά, ανάλογα πως συμφέρει, ξέρω εγώ.
6: Ωραία, για να πάμε τώρα και στο πολιτικό. Αυτοί που τώρα χαίρονται που βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι ο Μητσοτάκης είναι πολύ συνεργάσιμος και τι καλό παιδί που είναι και όλα αυτά.
7: Έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ να του πλέκει το εγκόμενο ζωντανή μετάφραση και να λέει είναι φανταστικός ηγέτης, θα πάω σύντομα στην Ελλάδα, είναι καταπληκτικός σχέση μας Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος είναι καλύτερος από ποτέ.
6: Θέλω να τους θυμίσω ότι και με τον Τζίπρα το ίδιο είχε γίνει. Όταν έγραψε η Μέρκελ εκείνο το βιβλίο, έγραφε μέσα πόσο καλό παιδί είναι ο Αλίξ και πόσο υπάκουος και ό,τι του έλεγε η Μέρκελ έλεγε σε όλα ναι.
5: Ναι, τα ξέρουμε αυτά.
6: Αυτό, οπότε μην τον βρίζουν, γιατί ξέρεις, ούνα φάτσα ούνα ράτσα λένε οι φίλοι μας οι Ιταλοί.
5: Α, και οι Ιταλοί φίλοι μας με αυτό. Δηλαδή είχαμε τους Γάλλους, τους Αμερικάνους και τους Ιταλούς τώρα, μάλιστα.
8: Σημαία.
6: Γιατί από ό,τι φαίνεται με κύριε Μεγάλη σε ίδιο καφενείο.
9: Καλή εβδομάδα ο Μαρκόνι. Με αυτούς τους σκοτωμούς που γίνονται στην Αμερική έχουν σκοτώσει καμιά δεκαπενταριά επιστήμονες για τη βαρύτητα. Πιο καλά για τη βαρύτητα από τον Σαντορίνη Παύλο και τον Γάλλο Πλαντιέρ. Αλλά ούτε θα αποκαλύψουν καλύτερα και τον ίδιο Τραμπ πυροβολήσανε. Μην περιμένουν καλύτερα στις αποκαλύψεις. Από ό,τι λέγω εγώ στο Πολ Σαντορίν YouTube, από ό,τι είπε ο Πολ Χέλερ, ο υπουργός άμυνας του Καναδά.
5: Να κάνω μια ερώτηση τώρα. Μήπως καταχράσε το όνομα του Πολ Σαντορίν τώρα που το σκέφτομαι.
9: Έχω πάρει την άδεια από τους οικείωστους.
5: Α, και τι λένε, πάρτο και κάτω ξεφτυλίκι παντού.
9: Ναι, είπανε οι οικείοι του, επειδή είναι ψηλά γράμματα για τους Έλληνες, πάρτο. Γιατί ναι, δεν τον κατανοούσα.
5: Σωστό, σου λέει του Γάνια, δεν καταλάβουν έτσι κι αλλιώς, σου λέει τις μαλακίες.
9: Λοιπόν, ναι, το καλό είναι στο Μενίδη, μου λέει ο άλλος, ακούω το ανασυρματιστή εγώ στο ράδιο, τα ξέρω καλύτερα από σένα. Αλλά στο Μενίδη πιάνει και το ραδιόφωνο
5: πώς. Στο Μενίδη πολλά πιάνουν, δοκίμασε διάφορα. Αν πει κι άλλα, μπορεί να πιάσουν κι άλλα.
9: 90,1 σε πιάνουν. Στο ράδιο σε ξέρουνε και από εκεί ξέρουνε και εμένα, λέω εγώ είμαι αυτός. Αλλά Μαρκόνι λέγεται απλά, ναι. Είναι καλά τα πράγματα ότι τώρα οι νέοι ουφολόγοι, γιατί δεν με παρουσιάζουνε πρώτα.
5: Δεν ξέρω, είναι κομπλεξικοί οι νέοι ουφολόγοι. Να, ήθελα να το καταγγείλω και κι εγώ.
9: Και οι γέροι, οι παλιοί γέροι με τα παλιά.
5: Αυτή η μάστιγα των νέων ουφολόγων είναι το πρόβλημα.
9: Αυτοί οι παλιοί να δείτε το σπήλαιο του Πλάτωνα. Όχι, δεν είχαν εξωγήινους. Δεν πρόκειται δηλαδή η γενιά τώρα του Πλεύρη. Δεν είναι ότι δεν ξέρει ανάγνωση. Ξέρει.
5: Του Πλεύρη.
9: Αλλά δεν πρόκειται να χωνέψει ότι ο Σαντορίνης ήταν με τους εξωγήινους και αυτός δεν το ξέρει.
8: Πρέπει να κάνουμε μια λαϊκή επανάσταση.
9: Δεν πρόκειται.
5: Τι
9: δηλαδή,
5: λέμε.
9: Είτε το στολές είτε τίποτα εκεί. Είναι μέσα στο σπήλαιο του Πλάτωνα.
5: Πού φτάσαμε. Καλά, εντάξει. Ναι, οκ. Okay. Δεν περίμενα άλλο. Δεν περίμενα κάτι άλλο. Λοιπόν, ευχαριστώ. Γεια.
9: Έχετε ξεχάσει τον Κουρέτα, ρε παιδιά, μήνες τώρα.
5: Αυτό που λέει ρε Κουρέτα.
9: Ναι.
5: Εντάξει, θα το βάλουμε.
9: Μαζί με την Ελένη θα βάζετε και τον Κουρέτα, το δήμαρχο.
5: Ας άρενε.
10: Πες το Τίμιο.
11: Ε, Κουρέτα.
12: Παραπολιτικά.
5: Ναι, ναι.
12: Κύριος Αποστόλης.
5: Ναι, ναι.
12: Λάμπρος Κυρίτσης από την Αύπακτο. Χριστός Ανέστη. Και μην ελπίζετε σε κάποιο θαύμα.
5: Ποιος ελπίζει, είναι... κανείς δεν ελπίζει σε θαύμα.
12: Μόνο Μητσοτάκης δεν πέφτει.
5: Έτσι, και τα κάστρα.
13: Είναι αυτό που είπατε, τα κάστρα δεν πέφτουν.
5: Ο Μητσοτάκης και τα κάστρα.
12: Είναι αισιόδοξο εσείς με έναν άλλο τρόπο πέσει, με καραμπόλεμο.
5: Ναι, εντάξει, εκεί δεν το ελέγχουμε, ναι. Αλλιώς δεν θέλουμε και εμείς να πέσει.
12: Όλος υγεία και... Πήρα για να ακούσω τη φωνή σας.
5: Τη δικιά μου ή τη δικιά σας.
14: Γεια σου Αποστολή.
5: Γεια χαρά.
14: Πες το παλικάρι μέσα στο Θεμιώτη και για να τιμήσουμε τον Καβράκο δώσαμε το όνομά του στη ΣΜΗ στα Τρίκαλα και ακόμα δεν το έχουν πάρει πίσω.
9: Θυμήθηκα με αυτό που είπαμε με τον Πετσιρικά στις φυλακές, ότι εγώ το 1941 ήμουν 2,5 χρονών, μέχρισε η μάνα μέσα σε ένα φούρνο στο χωριό, για να μην πιάσουν χίτες, φοβήθηκε η γυναίκα και με σκοτώσουν.
5: Α, και ο άλλος σε φούρνους τους έβαλε τώρα και το κάναμε ολόκληρο θέμα στην Πολωνία, εντάξει, και απλά ήταν Εβραίοι περισσότεροι, εντάξει, και σαν η μάνα ορίστη, να, έτσι κι αυτός η μάνα του έτσι έμαθε.
9: Έτσι έμαθε, στο φούρνο, και φύγανε χίτες και εγώ δεν έβγαλα άχνα, και στο φούρνο μπροστά έβαλα και ξύλα, ότι θα τον κάψουν το φούρνο. Όχι οι χίτες, η μάνα μαζί με κάποιες άλλες έκαναν παραλ.
5: Ναι, α, πονηρούλα η μαμά.
9: Παραλλαγή, να είσαι καλά.
5: Και εσύ, γεια.
9: Α, να σου πω.
5: Έτσι έχει κι άλλο.
9: Όχι, ναι, ναι.
5: Στον αέρα σε βάλαν τελικά τις αντιστάσεις.
9: Τηλέφωνο, σαν σήμερα πιάσα τον πατέρα μου στο χωριό και εμένα στο Παγκράτη.
5: Το Μητσοτάκι να δεις. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει τα δικά του.
15: Αβάπτιστον, Ιώσκος Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δημόσιος κίνδυνος.
16: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού, γάμο το κερατό μου, θα με τρελάνε ρε μαλάκα πει στον κόκκινο, δεν γίνεται. Δηλαδή θα τα πάρω στο κρανίο άσο που έχω τιμώσει πριν ανακοινώσει κόμμα η κυρία Καριστιανού, με το που άνοιγε το στόμα της η κυρία Καριστιανού και γέμιζε το στόμα του Μαντολάτο. Τώρα έγινε η Καριστιανού, αντεγαμιθείτε. Τέλος πάντων, αυτό που τρελαίνομαι είναι ότι έχουν φαγωθεί να ενωθούν τα δημοκρατικά κόμματα. Ρε μαλάκες, αυτοί δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και έχουν γίνει 300.000 κομμάτια σαν τους Χριστιανούς που είναι 300.000 παραχριστιανικές θεωρίες και μου λέτε τώρα μαλακίες ότι τι
5: και σε πιάσει η Λουκά στο στόμα της με αυτά που λες.
16: Ακούς και το τρελό είναι να πούμε ότι σου λένε όταν μιλάνε για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς σαν να ακούω το μαλάκα το Βασίλη. Βασίλη με την άδειά σου μαλάκα έτσι. Ή σαν να ακούω το μαλάκα το γυμναστηριακό που είναι από την άλλη πλευρά. Εμένα ο Τσίπρας μου έδωσε ρε μαλάκα Βασίλη τα γερόντια που κόψε το ΕΚΑΣ.
5: Άσε τα γερόντια, τον εαυτό του κοιτάει, τι έχεις καταλάβει τώρα.
16: Τώρα φίλε είναι εγώ κολομάω, έλεγε ο άλλος ο μαλάκας. Πάτα αρχίδια μου τώρα, σε καμίσεις και σε ένα Μητσοτάκης.
5: Εκεί δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που προσφέρει ο Τσίπρας είναι ίδιο με, το, με αυτό που προσφέρει ο Μητσοτάκης στον κόσμο. Ο χαδελφισμός και ο καθένας στην πάρτη του. Με άλλα ρούχα τώρα, εντάξει.
17: Η Μούτης αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
18: Ο διεθνής οίκος Μούτης αναβάθμισε κατά 2 μονάδες την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας.
19: Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας.
5: Τι έχεις?
16: Έχω τιμώσει με το κόμμα που υποστηρίζω τις περισσότερες φορές. Έχει καταντήσει, ρε μαλακό, το ήθελα λίγο πιο γουρουβίκο να κάμω το. Και έχει καταντήσει σαν τα γερόδια στο Muppet Show. Όλο γκρίνια να πούμε και τίποτα. Κάμω το κερατό μου. Μαλάκα, μα την Παναγία, δεν θα ψηφίσω κουκουέ. Αν δεν βγάλουμε γραμματέα τον Πογιόπουλο. Μα την Παναγία, αν δεν γραμματέα τον Πογιόπουλο. Ναι, ρε μαλάκα, ένα αρχιδάτο αγόρι να πούμε. Γάμισε με. Έλα, κάπα, όλα
5: και ορκίζεσαι γι' αυτό. Παίρνεις όρκο, το ξέρεις.
16: Ναι, ρε.
5: Μπράβο.
16: Όταν είχαν φάει το συγχωρεμένο τον Παύλο, μετά από λίγο είχε φεστιβάλ. Εγώ τότε ήμουν ακόμα ταρδανομωρό. Αν δεν με είχες δει τότε. Και ήμουνα με τη γουρούνα μέσα τη δει λόγω της αναπηρίας. Μ' άφησα δεν μπήκα μέσα και είχα πάει στην κεντρική σκηνή και σκάει ο Πογιόπουλος να δούμε μια κομμενίτσα να πάρει φωτιά. Και του λέω ρε Νικόλα τι θα γίνει με αυτά τα καυτίκια να πούμε. Θα μας φάνει ή θα τους φάμε. Μου λέει τι θα μας φάνει ή θα τους φάμε. Και του λέω Νικόλα θα τους φάμε ρε μαλάκα. Το έχουμε ξανακάνει να πούμε.
5: Έτοιμος για πολιτικός κι αυτός. Την παπάντζα την είχε. Μπράβο. Διπλωμάτης, ωραίος, απάντησε, δεν είπε τίποτα.
16: Εντάξει ρε φίλε.
5: Και σένα άρεσε. Όχι αφού πιάνει, πιάνει.
16: Είχε πιάσει σειρά και για τα σουβλάκια ρε μαλάκα. Έλα γι' αυτό.
5: Ναι, η πίεση ήταν μεγάλη, καταλαβαίνω.
11: θέλεις να τους μετρήσουμε.
5: Όχι, έχω υπεροχή, δεν έχω ανάγκη, δεν έχω ανασφάλειες.
11: Έτσι, μπράβο, τους διακανονισμούς. Λοιπόν, εγώ όπως σου είχα πει το 19 το Μάιο χρωστούσα 22 χιλιάρικα. Πόσο μου έβαλε ο Τσίπρας διακανονισμό και δόση ασφαλιστικών εισφορών?
5: Πόσο?
11: 2,35. Πόσο βάζει σήμερα ο Μητσοτάκης με 72 δόσεις χωρίς διαγραφή?
5: Πόσο?
11: 570. Τσάμπα. 2,35 ο Τσίπρας, 5,70 ο Μητσοτάκης.
5: Στο πεδίο θα συγκριθούνε, τα βλέπεις?
11: Επειδή λέει αυτός εκεί πέρα έξω, αυτός που ζει τον καπιταλισμό και το χαίρεται, λέει ότι και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης είναι ίδιοι. Δεν είναι ακριβώς ίδιοι.
5: Όχι, 35... ρε παιδί μου, δεν λέμε ακριβώς, δεν λέμε, και αν τους δεις στην όψη διαφορετικά μοιάζουνε.
20: Κάναμε τη χώρα μας παράδειγμα προς μίμηση.
21: Αλλά η χώρα αποτελεί σήμερα ένα ευρωπαϊκό παράδειγμα επιτυχίας.
11: Τέλος πάντων, λοιπόν, να σου πω κάτι άλλο. Είχατε κόσμο, είδα στην Κυσαριανή, έτσι.
5: Κάτι συνέβη.
11: Κάτι συνέβη. Την βλέπω, τσιμπήσατε και δύο βαθμούς, πήγατε στο 10. Εγώ εύχομαι πραγματικά.
5: Στην τελευταία αγωνιστική θα φανούν όλα.
11: Ναι, ναι, περίμενε. Εύχομαι να πάτε στο 15 και όπως είπα και σωσιώρα τότε στην υψηλά του, στο αυτό τον συνδικαστηριστή του Κουκουέ που ήταν στον Ευαγγελισμό, τι θα το κάνετε το 15. Εγώ εύχομαι να το πάρετε για να δω τι θα το κάνετε. Καταλαβες. Αυτό. Ευχαριστώ.
5: Θα έρθει η ώρα που θα παραμιλάς και θα λες δεν πάω στον Τσίπρα.
11: Τι πράγμα?
5: Κουκουέ δαγκωτό θα λες.
22: Κουκουέ δαγκωτό!
5: Θα έρθει η ώρα.
11: Βρε καραγκιόζη. Δηλαδή, άστο, δηλαδή τα πιστεύεις αυτά που λες.
5: Θα έρθει η ώρα, στο λέω, παιδί μου.
11: Τα πιστεύεις αυτά που λες. Άστο, λοιπόν, έλα, γιατί δεν μπορώ τώρα να κόλλεις το μυαλό μου, θα σε πάρω σε λίγο. Για.
23: Ακούγομαι.
5: Ακούγεστε.
23: Ήρθαν τα πάνω κάτω. Άκουσα με λίγο.
5: Εγώ ναι, ποια είναι τα πάνω κάτω? Ότι τι, ότι οι νεοδημοκράτες είναι λαμόγια. Έλα. Δηλαδή πώς τους αφήσαμε? Όπως τους αφήσαμε, τους βρήκαμε.
23: Εγώ έχω πτυχία. Είμαι ωραία. Υπάρχει περίπτωση να πάω σε κανένα υπουργείο? Έστω να γίνω με γενικό γραμματέα σε ένα υπουργείο. Υπάρχει.
5: Υπάρχει. Βάλω... Γιατί όχι, ναι.
23: Να βάλω μέσο.
5: Χωρίς μέσον.
23: Ναι, ρε φίλε, που έχω πτυχία. Αυτοί με χωρίς πτυχία πήραν υπουργεία. Εγώ τα έχω τα πτυχία.
5: Ναι, θες τώρα και αξιοκρατία. Ναι, λάθος κράτος. Μπερδευτήκατε λίγο, ναι, δεν είναι εδώ αυτό της αξιοκρατίας, για πλάκα το λέγανε.
24: Καλή στιγμή όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
25: γιατί
24: καταλάβω.
25: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
24: Τι είχατε κάνει? Α,
25: Καραμήτρου, τι θα πει γιατί εμένα?
23: Είμαι ωραία, έχω πτυχία και φυτεύω ντομάτες και πιπεριές.
5: Ναι, τι όχι, το εκτιμώ, αλλά δεν είναι αυτό το
23: τι
5: ζητούμενο.
23: Να πω, τι να πω, και έχω και δύο προβατάκια, τα ενότια κόπηκαν, δεν έχουν ενότια.
24: Το ενότιο όμως, να πει ο κτηνοτόφος, βρε κύριε ελεγκτές, ναι, το πληγωμένο αυτάκι μπορεί να μην φαίνεται ότι το ζώο δεν το φοράει.
5: Τι προβατάκια, καλέ, πέρασε το Πάσχα και έχετε προβατάκια ακόμα. Εμείς τα φάγαμε.
23: Εμείς τα κοιτάξουμε εδώ για φιγούρα. Τα βλέπουμε, δεν τα τρώμε, τα βλέπουμε. Όχι ότι είμαστε.
5: Εμείς το Πάσχα, μην κάνει κανένα λάθος και ξεφύγει κανένα από το μαντρί, από το βοσκό, μπήκε μέσα στην αυλή κατά λάθος, στη δικιά μας. Δεν ξαναβγήκε. Και... ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει.
23: Ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει, μπαίνει αλλού. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη ΛΑΣ που έστω με αυτό τη λάσπη και όλο αυτό που έκανε, άκουσε τη δύναμη της ΕΓΕΣΕ. Συγχαρητήρια στα παιδιά.
5: Έγινε, να σε καλά.
23: Και ο Λαμόγιο Παναγόπουλος ξαναβγήκε. Τι να πω, να τρελαθώ.
11: Όπως έλεγε παλιά ο Ρόμπερτ Βίλιαμ, τα λέω εγώ, λέει, πιο πολλοί κάνουνε χαβαλέ όμως. Δυστυχώς
5: δεν είναι. Ναι, τα νέα παιδιά δεν τα πιάνει στο σοβαρό, με τίποτα.
11: Είναι τρόλινγκ, δεν μορφώνεται αυτός ο λαός που λέει.
5: Δεν θέλει, έχει άρνηση.
11: Ο δικός μας ο Ρένος Αποστολίδης που τα έλεγε.
5: Ναι, θυμάμαι.
11: Δεν μορφώνεται ο λαός αυτός.
5: Πώς από το Ρένο Αποστολίδη σε λόγιο τώρα πήγαμε στο Ρένο Χαραλαμπίδη, περιγράφει ακριβώς την κατάντια. Έλα, γεια.
26: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
27: Αποστόλη, χαίρεσαι, τι κάνεις?
5: Γεια σας, καλά.
27: Λοιπόν, μετά από εκείνα που είπε η βούλτεψη για την Ευρωπαία Εισαγγελέα.
28: Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου.
5: Ωραία, κανείς δεν θέλει δικαιοσύνη Τσαουσέσκου.
27: Κάποιες σκέψεις έκαμα και θέλω να τις πω.
5: Πέστες.
27: Λοιπόν, αυτά τα λένε άνθρωποι με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης έως διανοητικά καθυστερημένοι. Ας σταθούμε σε αυτά που είπε η βούλτεψη για τη Ρουμάνα εισαγγελέα και σε όλα όσα λέει, έλεγε και θα λέει ο Γεωργιάδης. Πόσο προκαλούν, σκανδαλίζουν τη λογική όλα αυτά, πόσο προσβάλλουν την ανθρώπινη νοημοσύνη. Το σίγουρο είναι ότι αυτά τα λένε στοχεύοντας σε μυαλά για να χειραγωγούν.
5: Μπορεί γραμμένα τα έχεις.
27: Ναι.
5: Επαρίστανε ότι δεν τα έχεις γραμμένα. Πες ότι απ' έξω το κείμενο. Καρφώνεσαι.
27: Πώς είπατε?
5: Ενώ παίξτε το λίγο καλύτερα το κείμενο. Φαίνεται ότι το διαβάζετε.
27: Ναι.
5: Θα ήθελα λίγο αυθορμητισμό.
27: Σκέψε αυτές τις έγραψες. Η στόχευσή τους λοιπόν είναι, το σίγουρο είναι ότι αυτά τα λένε στοχεύοντας σε μυαλά για να χειραγωγούν.
5: Ναι.
27: Η στόχευσή τους αυτή είναι και όχι για να δηλώσουν το δείκτη νοημοσύνης τους. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν ότι αυτά που τους λένε είναι προσβολή στην ανθρώπινη νοημοσύνη. Αυτά που ακούνε χωρίς. χωράνε στη λογική τους.
5: Μισό λεπτάκι, σε αυτούς απευθύνονται όμως, μην παρεξηγηθούμε. Αυτούς θέλουν να πιάσουν.
27: Το λέω παρακάτω.
5: Α, το λες, περιμένω.
27: Μέχρι εκεί φτάνει, σε αυτόν τον ανθρώπων τα μυαλά στοχεύουν. Στη χειραγώγηση αυτών στοχεύουν, σε αυτό το κοινωνικό στρώμα απευθύνονται.
5: Α, βιάστηκα.
27: Και συμπληρώνω. Και βέβαια δουλεύει η κυρίαρχη τάξη. Δουλεύει ακούραστα για να χαμηλώνει το δίκτυο νοημοσύνης των ανθρώπων.
5: Βέβαια δουλεύει, δεν είναι τεμπέλιδες σαν και εμάς.
27: Πώς είπατε.
5: Αν δουλεύαμε και εμείς θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Είμαστε τεμπελχανίο, γι' αυτό.
27: Δεν είναι έτσι.
5: Η κυρίαρχη τάξη έβαλε κόλο κάτω. Γι' αυτό έγινε και η κυρίαρχη.
27: Ποιος έβαλε κόλο?
5: Η κυρίαρχη τάξη.
27: Η κυρία, δεν ακούω, αλλιώνει τη φωνή.
5: Η κυρίαρχη τάξη, λέω.
27: Α, η κυρίαρχη τάξη, τώρα το άκουσα, ναι. Και συμπληρώνω κάτι τώρα, τελειώνω. Δουλεύει, βάζει εμπόδια. Βάζει εμπόδια για να μην δουλεύει ο ξανθρωπισμός, να μην δουλεύει ο ξευγενισμός, η καλλιέργεια του ανθρώπου, η ανύψωσή του σε όλο ανώτερο πνευματικό ηθικό επίπεδο.
5: Ωραία τα λες.
27: Επιστημονικά κέντρα δουλεύουν για αυτό το σκοπό.
5: Αχα.
27: Μέσα σε αυτά τα κέντρα γίνονται επιστημονικές έρευνες για να βρίσκουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικούς τρόπους επηρεασμού των συγκρίσεων. Τελεία και παύλα.
5: Α, τέλος. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Έλα, φίλε, γεια σου.
5: Γεια σου.
0: Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες.
5: Τι είναι σήμερα?
0: 21 Απριλίου, προχτές, αλλά έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά δεν μπορούσα.
5: Πες το, παιδί μου, πες το τώρα, δεν πειράζει. Η επανάσταση κρατάει 40 μέρες που λένε.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους Έλληνες. Αείμνησος ο Γεώργιος Παπαδόπουλος.
5: Σκατά στον ναι.
0: Ανάθεμα τους φασίστες και όλους τους ανθέλληνες, τους γενίτσαρους.
5: Δεν πάνε όλα αυτά μαζί που λέτε.
0: Είμαστε Έλληνες, αγαπάμε την Ελλάδα.
5: Δεν είμαστε κατσίβελοι ούτε Τούρκοι.
1: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε κατσίβελοι ούτε Τούρκοι.
0: Υμνούμε το Γεώργιο Παπαδόπουλο και αναμένουμε τον Ηλία Κασιδιάρη να ξεβρωμίσει ο τόπος από όλα αυτά που συμβαίνουν.
5: Ομοιοπαθητική θα κάνουμε, σκατά με σκατά δεν γίνεται, κύριε.
0: Λοιπόν, άστα το σκατά με σκατά. Αυτό που σου λέω τώρα εγώ θα κουτσέρι, άμα θες βγες και κάνει ένα γκάλα από την κοινωνία έξω.
5: Τώρα, σπέβδω.
0: Να δεις ο κόσμος τι θέλει και τι θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές.
5: Αυτό είναι κριτήριο. Άστο, ο κόσμος βγάζει και Μητσοτάκη, τι πάει να πει αυτό.
2: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται. Έτσι,
0: μπράβο, ευχαριστώ. Έλατε, ναι, Αποστολή.
5: Έλα.
0: Μία έκκληση και παράκληση.
5: Για κάνε.
0: Σταμάτησε λίγο πλέον τα UFO και κάνε μία έκκληση προς τη Λουκά να παίρνει. Την πεθυμίσαμε, ρε σύντροφε.
5: Ναι.
0: Να πει και κάτι για την επανάσταση και για μας.
5: Παίρνει
0: δώσε
5: που και
0: όπως την οργή εδώ συναντιέσαι με την Κωνσταντοπούλου, ρε, και χαριεντίζεσαι.
5: Με την Κωνσταντοπούλου δεν... τυχαία την είδα.
0: Τυχαία. Και δεν γύρισες πλευρό.
3: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
0: Υπάρχει μόλιση στην κοινωνία, ρε.
5: Εντάξει τώρα, άνθρωποι είμαστε.
0: Εσύ είσαι original που πας με τους γυαλαντζί εκεί, χάμω. Κάνε μια έκκληση παρακαλώ. Λουκά, πες μας έλειψες.
5: Εντάξει, το ξέρει, αλλά νομίζω το κάνει επίτηδες.
0: Κουνούμαλαρά μου.
4: Αγάπη μου. Τι μου είσαι. Είσαι στην καρδιά μου.
0: Πού είσαι, ρε? Είμαι στο γραφείο και λέω θα τον πάρω τηλέφωνο. Δεν ακούω την εκπομπή, θα την ακούσω μεθαύριο ή αύριο.
5: Κάνεις το σοβαρό τώρα. Παριστάνεις το σοβαρό και
0: ναι, τώρα βγήκα μπαλκόνι, τώρα το παίζω τέτοιος.
5: Ναι,
0: τώρα
5: ναι.
0: Κάνω το ό,τι θέλω. Λοιπόν, καταρχήν, σου άρεσε το δωράκι που σου έφερα τότε τελευταία παράσταση, η κούπα.
5: Θύμησε μου.
0: Τελευταία παράσταση, μια κούπα με το φραπέ.
5: Α, ναι, την έχω, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ, φίλε, για όλα.
5: Στο λέω γιατί μου είχε δώσει πρόσφατα και κάποιος μια κούπα με τον Καραγκιόζη. Ναι, παίζει Καραγκιόζη αυτός ο φίλος, γι' αυτό.
0: Εντάξει, και τα δύο Καραγκιόζηδες.
5: Ναι, εντάξει.
6: Καλή σας μέρα, παραπολιτικά.
5: Καλημέρα, τα ίδια.
6: Μπορώ να πω κάτι σε σχέση με την φωνή που άκουσα της Μωρισόγλου, αν καλά άκουσα.
5: Καλά άκουσατε.
7: Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνων και θα πεθάνει μόνος σαν.
6: Ωραία, ότι συμφωνώ απολύτως με την αξιολόγηση για τη φωνή της, καταπληκτική, κρίμα που χάθηκε, χωρίς να τη γνωρίζω. Και βέβαια το τραγούδι είναι αστέρι.
8: Ναι, ο Μίλτος.
5: Ο ίδιος.
8: Έχω μια αγγελία που βλέπω εδώ. Έχεις εσύ ένα λάντα. Πουλάς ένα λάντα 205.
5: Ναι, πουλάω. Γιατί τι αμφισβήτηση είναι αυτή. Ναι, πουλάω.
8: Είναι σπάνιο κομμάτι αυτό και έτσι όπως το βλέπω στις φωτογραφίες, αν είναι έτσι, ενδιαφέρομαι.
5: Ωμπα, ενδιαφέρεσαι. Έλα να το στάξεις τότε.
8: Όχι, 3.500 στο ταμάξι.
5: Πόσα θες, 10.
8: Μιλάμε για το λάντα το 205, έτσι.
5: Ναι, τι ήθελες να στο χαρίσω κιόλας.
8: Το κόκκινο που είχες φωτογραφίες.
5: Το κόκκινο δεν ήταν κόκκινο, είχε το χρώμα του ουρανού.
8: Τι ήταν, γαλάζιο δηλαδή.
5: Όχι, παιδί μου, κόκκινο.
25: Κόκκινο δεν ήταν κόκκινο. Είχε το χρώμα του ουρανού και την αγάπη ενός τρελού.
5: Άμα δεν έχουμε αναφορές κοινές, τι να το κάνω. Τέλος πάντων, τι θες τώρα, ποιο είναι το πρόβλημά σου?
8: Τι χρώμα είναι, μισό, τι εδώ, γιατί άμα στην άδεια είναι άλλο χρώμα, θα έχω πρόβλημα. Τι χρώμα είναι στην άδεια?
5: Αυτό το χρώμα είναι και στην άδεια.
8: Κόκκινο.
5: Κόκκινο.
25: Κόκκινο.
8: Ωραία. γιατί το πουλάει 3,5 χιλιάρικα, ρε φίλε αυτό.
5: Πόσο θες να το δώσω, παιδί μου?
8: Εντάξει, αυτό είναι πολύ παλιό μοντέλο. Αυτό είναι πόσο, τι είναι, 82, 83, πόσο είναι?
5: Ωε, πήγαινε στην αντιπροσωπεία να το πάρει. Υπάρχει, όχι. Αϊγαμίσου, 3,5.
8: Συγγνώμη, τώρα αυτό είναι τρόπο.
5: Μα τι, είναι δικό σου τρόπο που αμφισβητεί τα χρήματα που έχω βάλει και την αξία του αυτοκινήτου?
8: Απλά ρωτάω για ποιο λόγο αυτό. Τι, συλλεκτικό δεν είναι?
5: Το αγαπάω.
8: Αμα κάτι που αγαπάμε, φίλε, δεν το πουλάμε. Κάτσε.
5: Ήρθα σε ανάγκη, τι να κάνω.
8: Εγώ έχω τάσου να πούμε το 74 και δεν το πουλάω.
5: Α, είσαι μερακλή.
8: Τα αγαπάω.
5: Ναι, πήγε να πάρει όμω τώρα το δικό μου το αμάξι.
8: Το πουλά τώρα ή δεν το πουλά τώρα ή κάνει πλάκα?
5: Το πουλάω.
8: Ωραία, πόσο?
5: Τόσο. Τι πόσο, βλέπει?
8: Κάνε ένα σκόντο, ρε, μας τώρα.
5: 3,400.
8: Μάλλον κάνει πλάκα τώρα, φίλε.
5: Τι σκόντο θες να σου κάνω, λοιπόν, δεν κατάλαβα. Στο σούπερ μάρκετ πας να πάρεις μακαρόνια και λες είναι ακριβά. Τα θέλω λίγο πιο φθηνά και θα στα δώσει. Α, η παράτα μας.
8: Εδώ έχουμε ελεύθερη αγορά, δεν είναι σούπερ μάρκετ.
5: Τι έχουμε, λέει?
8: 1,5 χιλιαρικάκι, εντάξει, ντούκου, ζεστό.
5: Αμέ, άκου, λέει, να δεν το είχα σκεφτεί. Ναι, φέρτο και στο δίνω τώρα ανταλλαγή.
8: Σοβαρά μιλάω,
5: ναι. Είχε κι άλλον έξυπνο η μάνα σου τέτοιον.
8: Με δουλεύεις μάλλον τώρα. Εσύ δεν βάλες την αγγελία, κάνεις πλάκα?
5: Τι πλάκα να κάνω, ρε νούμερο.
8: Εντάξει, φιλαράκι, εντάξει, άμα είναι να κάνετε πλάκες με τα λάντα και τα γούστα του καθενός και τα έτσι του εγώ.
5: Τα γούστα πληρώνονται, αγάπη μου. Όχι 1,5 χιλιάρικο.
8: Εγώ που θέλω λάντα.
5: 1,5 χιλιάρικο κάνει το ηλεκτρικό ποδήλατο. Τι θα πάρεις? Ποδήλατο θα πάρεις ή αμάξι?
8: Με ένα τέτοιο λάντα, φίλε, έφυγα εγώ από την Πολωνία.
5: Ωραία.
8: Και ταξίδευα νύχτα και έκανα και δουλειές στον δρόμο για να βάλω βενζίνη γιατί δεν με φτάνε.
5: Οπα,
8: αυτό το θέλω.
5: Τι δουλειές?
8: Λοιπόν, τώρα άστα, αυτό μεγάλη ιστορία. Α, λοιπόν,
5: το φοβάμαι.
8: Δεν έχεις μόνο εσύ, εσύ το αγαπάς, λες. Εντάξει, εγώ αγαπώ το συγκεκριμένο μοντέλο και αναγκάστηκε στο τέλος και το πούλησα για να μείνω εδώ πέρα.
5: Ναι, και εγώ αγαπώ όλο τον κόσμο γιατί ζεις και εσύ μαζί.

0: πάει να πει αυτό τώρα. 1,5 χιλιάρικο.
1: Με 1,5 χιλιάρικάκι. Δεν θα μου το δώσει με 1,5 χιλιάρικο.
0: Το ξεχνά.
1: 2,300
0: τελευταία.
1: Εντάξει, φίλε, να σε καλά.
0: Δεν πειράζει, πήγαινε στην αντιπροσωπεία να το βρει. Άντε.
2: Γεια σου, Τζουλιά μου.
0: Γεια σου, Κουκλάρα.
2: Τι κάνει?
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά, καλά. Άκουγα εδώ την εκπομπή και μου σε μια μαλακία και πάω να την πω κι εγώ.
0: Έλα, καλέ, πες τι, τόσους και τόσους ακούμε, σιγά.
2: Λοιπόν, ο Μητσοτάκης τώρα σε σχέση με την ελληνική δικαιοσύνη, που πόσο φανατικά και ένθερμα την υποστηρίζει.
3: Η δικαιοσύνη είναι σαν το οξυγόνο. Η παρουσία της περνάει ίσως απαρατήρητη, αλλά η απουσία της καθιστά τη ζωή αδύνατη.
2: Μου θυμίζει τον εαυτό μου όταν ήμουν μικρούλα, ξέρεις, πάνω στην αντράλα της εφηβείας που έκανα μαλακία. Την έλεγα κατά μου τραστημά. Να μου τη μαλακία και είχα την απέτηση όμως να με πιστέψει ότι εγώ είμαι λευκόπανη, αθώα, δεν έχω κάνει τίποτα κακό. Προφανώς εννοείται έλεγα τα ψέματά μου, κατάμουτρα, αλλά είχα την απέτηση δικαιωματικά κάτι να με πιστέψει, ρε παιδί μου, δεν και καλά.
0: Ναι, είναι... εφηβάκι αυτό, είναι μια εφηβική, δεν μεγάλωσε ποτέ λες, είναι κάτι παιδιά που δεν γίνεται.

0: Επίσης, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις στο νου σου μήπως ετοιμάζεται κάποια διαδοχή εκεί στη Νέα Δημοκρατία?
1: Με το Δένδια και αυτά που λένε?
0: Όχι, όχι.
1: Αλλώς.
0: Είχα στο νου μου ότι το ανώτο το όριο στη Μαλακία είναι ο Άδωνης. Αλλά έρχεται τώρα η Βούλτεξη σαν καλή μαθήτρια και έχει ξεπεράσει πλέον. Το ρεκόρ έχει φτάσει ταβάνι. Έχει χτυπήσει κόκκινο.
1: Ναι, δεν θα μείνει ορφανή η θέση της Μαλακίας, μην αγχώνεσαι.
0: Α, εντάξει, για να μην αγχώνομαι.
1: Υπάρχουν πάντα υποψήφοι εκεί.
0: Νομίζεις ότι έχει φτάσει το επίπεδο του Εδώνιδος ή...
1: Δουλεύει σκληρά όμως. Έχει, δεν έχει φτάσει, δεν εξετάσουμε αυτό. Δουλεύει σκληρά για να το πετύχει.
2: Ah.
0: Έχει δίκιο. Μπράβο. Να τις το αναγνωρίσουμε.
1: Αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα. Είμαστε δίκαιοι.
3: Ρε κουρέτα, πες του Μαργαρό.
1: Μαργαρό.
3: Σου μιλάει ο κύριος Αποστόλης.
1: Μαργαρό.
3: Ρε κουρέτα. Δεν θέλεις, ακούει και τρομάζει το παιδί. Έχει το καλό μου, τρομάζει το παιδί μου. Αλήτη.
1: Εγώ φταίω, το παιδί το έχει κάνει ευτρόμακτο.
3: Πούσου ρε, πούσου, αλήτη. Κάθαρμο, αλήτη. Φυλάκια γεια.
1: Παίζουν κι άλλα, έλα γεια.
3: Θα το πεις πάλι, πες άλλη μια φορά, πες το Μαργαρό.
1: Μαργαρό. Η Μαργαρή.

0: ξέρεις μόνο.
1: Άντε θέλω να σου πω ότι μου λέει, εγώ δεν μπορώ να το πω, μου λέει, γιατί ο κύριος Αποστόλης είναι ένας μεγάλος άνθρωπος. Δεν μπορώ και ντρέπομαι, μου λέει, κατάλαβες.
2: Σέβεται το παιδί, έχει σέβας.
1: Βέβαια, λοιπόν, ζει το κόκκινο στρατός και ο Ολυμπιακός. Ομάδα και κόμμα έχουν το ίδιο χρώμα. Κουκουέ και θρύλο στηρίζουμε, ψήφο και τίτλο δεν χαρίζουμε. Ζει το Ολυμπιακός.
2: Έλα Μαρή, πού είσαι?
3: Τι κάνεις, μωρό μου?
2: Καλά είσαι?
3: Καλά, αγάπη.
2: Τι έγινε, που χάθηκες, που περνώσουνα?
3: Εδώ, καλά περνώμαι εγώ. Πού θέλει όλα.
2: Α.
3: Γυμναστήριο.
2: Η δουλειά πάει καλά?
3: Εξαρτάται, μου λες. Εξαρτάται.
4: Εξαρτάται, μου λες. Εξαρτάται.
2: Γιατί είσαι και μαλακισμένη εσύ, σε φοβάμαι.
3: Καλά κάνεις, να με φοβάσαι. Όλα καλά γενικά πάντως και με αυτό το θέμα όλα καλά.
2: Εντάξει.
3: Πήρα να πω κάτι. Καλά, εντάξει, τώρα ήθελα πολλά άλλα κόμπλαρα πάλι. Λοιπόν, πρώτον, έχεις δει τι γίνεται στη Γάβδο?
2: Τι γίνεται?
3: Στη Γάβδο που πήγανε οι μπάτσοι στους κατασκηνωτές και τους μεταφέρανε.
2: Α, καλά, ναι, το ξέρω, αυτό δεν μου κάνει εντύπωση. Ναι, γίνεται.
3: Ναι, αλλά εγώ είδα τις φωτογραφίες, φίλες, στα site. Ωραία, οι μπάτσοι ντυμένοι με full περιβολή ματ.
2: Ανάβεις τώρα, μην με ανάβεις.
3: Ναι, στους αμόλοφους να πατάνε εκεί με τις ασπίδες, με ντυμένοι όλοι.
2: Μπαλούρδι on the beach, παντού.
3: Ναι, μπαλούρδι on the beach, πάνω στην Αγνή την παραλία, την βεβηλώνανε και μόνο με την παρουσία τους. Αυτό πήγα να πάρω να πω για τις φωτογραφίες.
2: Καλά έκανες.
5: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Α, το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1.

σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά τα όνειρά σου. Σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά.

για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος, μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζοντας δίσκο στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Από κοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λίγα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 30.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: Ladies and gentlemen, this is another exclusive upcoming. 2 hours of non-stop in the mix.

0: In the mix.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά

0: Ασφαγεία Πατρών.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές πρόπτικες. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Επιλεγμένα προϊόντα Κύκνο σε χρυσές τιμές. Φάγια γελαδίτσα μόνο 1,86. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practicare. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
4: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
5: The best sounds in town.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: The experience continues.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κάνει φακούλα του ψάλα από ορφερδιάλη. Φακούλα, φακούλα του ψάλα από ορφερδιάλη. Φακούλα, φακούλα του ψάλα.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Εμπούντος, όπου να είναι θα έρθει.
5: Άργησε. Μήπως μας έρθει άλλη γιατί δεν πρόκειται να έρθει.
6: Εγώ είμαι άνθρωπος στάξεως και τα θέλω όλα στην ώρα τους.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
7: Απόψε, σήμερα και χθες.
8: Το Πάσχα, την Πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα. Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε Καθαροδευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου. Το σήμερα είναι η μέρα, το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου, όλα τα αύριο βέβαια.
9: Ωραία, πότε θα ξέρουμε οριστικά.
3: Εμείς βέβαια τις ευχές τις είπαμε χτες που ήταν το ρεβεγιόν του σταθμού. Αλλά ευχές είναι αυτές, χαμένες δεν πάνε. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για την καινούργια χρονιά. Να είστε πάντα ακμαίοι και δυνατοί. Να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει από όπου και αν προέρχεται. Όσοι δεν προλάβατε χτες να μοιραστούμε τις ευχές μας, είστε πρόσδεκτοι σήμερα. Δηλαδή θα κρατήσουμε το ίδιο σκηνικό με χτες, αλλά έχω βάλει και ένα ερώτημα για τους φίλους οι οποίοι χρειάζονται μια αφορμή για να μπουν στην κουβέντα. Πάντως ήταν περισσότεροι από 50 οι φίλοι που επικοινώνησαν μαζί μας χθες. Ανταλλάξαμε ευχές, χαρμόσυνες σκέψεις. Λοιπόν, το ερώτημα τώρα για σήμερα. Ποια είναι η πιο έντονη ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία? Ποια είναι η πιο έντονη ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία? Είναι ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η κυρία Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο. Σας περιμένει επί της υποδοχής, διευθύντρια επικοινωνίας, πολύτιμη συνεργάτης έτσι κι αλλιώς, και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0
10: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
3: Λοιπόν, μία κυρία από το ακροατήριο μου γύρεψε ένα τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού. Έχω, δεν το ήξερα το τραγούδι, όταν το έβαλα βέβαια στο YouTube ανακάλυψε ότι το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές στο ραδιόφωνο κάνοντας ζάπινγκ, αλλά ποτέ δεν το είχα ακούσει ολόκληρο. Εξαιτίας, μάλιστα μου ζήτησε δύο τραγούδια. Το ένα είναι που έχει τίτλο «Στην Αθήνα μου». Καλά το λέω, Ηλία, στην Αθήνα μου. Και το άλλο λέγεται Παρασκευή πρωί. Λοιπόν, λέω να την κεράσουμε το τραγούδι αυτό, αν μας ακούει τώρα, στην Αθήνα μου, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Η Χαρά από τη Θεσσαλονίκη μου λέει βάλε και το ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Okay, θα βάλω και το Παρασκευή πρωί, αργότερα, σε λίγο δηλαδή, γιατί προηγούνται οι φίλοι που έχουν αρχίσει να καταφτάνουν και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία παρέα τη χθεσινή και προκαταβολικώς για την απόψινή. Γεια σας Γεωργία μου από τη Φραγκφούρτη.
4: Γεια σας κύριε Τσιλμίδη, σας εύχομαι καλή χρονιά, να έχουμε υγεία και ειρήνη.
3: Μακάρι.
4: Δεν σας άκουσα χθες, σας έχασα, δυστυχώς δεν είχα καταλάβει τι έχετε εκπομπή.
3: Ναι.
4: Και σας περίμενα σήμερα.
3: Είναι έθιμο.
4: Να έχετε μια καλή χρονιά όλοι
3: και εσείς,
4: μας βέβαια.
3: Και εσείς. Πώς περάσατε. Καλά.
4: Σπίτι, τίποτα, ναι. Τίποτα σπουδαίο. Εντάξει. Τίποτα σπουδαίο. Η ηλικία μας δεν μας επιτρέπει εμείς να είμαστε και πολύ έξω. Με το σύζυγο είμαστε μεγάλοι άνθρωποι.
3: Πάντως η φωνή σας, η φωνή σας είναι σαν να είστε 35 χρονών.
4: Όχι, όχι, όχι. Βάλτε άλλα τόσα.
3: Αλήθεια, με το πάντα ναι, υγεία. Ναι.
4: Υγεία μόνο και ειρήνη κυρία Τσιλμίδη, γιατί δεν είμαι μορφωμένη, αλλά όλα αυτά που ακούω γύρω μου με τρομάζουν κάθε μέρα. Να έχουμε ειρήνη και υγεία, τίποτα άλλο. Mm-hmm. Σας εύχομαι καλή χρονιά και σας ακούω ανελιπώς.
3: Η Φραγκφούρτη είναι ωραία πόλη, έχω έρθει.
4: Είναι ωραία πόλη, ναι, βρώμικη πλέον.
3: Βρώμικη γιατί?
4: Γιατί, εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Εγώ που ήρθα πριν από 35 χρόνια, 37,
3: ναι.
4: Καμία σχέση η Γερμανία το τότε με το σήμερα.
3: Σίγουρα.
4: Ναι, ναι, πολύ, πολύ. Και πολύ βρώμικη. Αυτό που είχαν οι Γερμανοί που πρόσεχαν πολύ δεν υπάρχει πια. Έχει φύγει.
3: Κάναμε εξαγωγή το know-how.
4: Παρ' όλα αυτά παραμένει, έχει γειτονιές που είναι πολύ όμορφες και πολύ βρώμικες, εννοώ δηλαδή όχι μόνο βρώμικες όπως σκουπίδια, από κακόφημες δηλαδή. Ναι, ειδικά η περιοχή γύρω από το σταθμό είναι τραγική. Δεν κατάφερε κανείς τους να την καθαρίσει. Εγώ βέβαια δεν μένω μες στη Φραγκφούρτη, μένω σε ένα πολύ μικρό χωριό. Και είμαι ευχαριστημένη, εντάξει. Βέβαια εδώ νιώθω ασφάλεια, παρόλο που είμαι Ελληνίδα και αγαπώ την Ελλάδα και τη λατρεύω. Εδώ σε αυτή τη χώρα νιώθω ασφάλεια. Τώρα δεν ξέρω αυτό αν σας πώς το ακούτε.
3: Ίσως μια χαρά το ακούω, γιατί εννοείται.
4: Ναι.
3: Εδώ πέρα είναι χαοτική η κατάσταση, έτσι κι αλλιώς.
4: Εντάξει, όταν έρχομαι να σας πω, πιστεύετε ότι κλαίω, πιστεύετε ότι κλαίω. Δεν σας λέω το παραμικρό ψέμα.
3: Το πιστεύω απολύτως. Η συγκίνηση είναι μεγάλη, έρχεστε πίσω
4: μεγάλη,
3: στον τόπο σας.
4: Μεγάλη, γιατί κατάγομαι, οι γονείς μου ήταν από την Ναύπαχτο, αλλά κατάγομαι, το πατρικό μου σπίτι είναι στην Αργυρούπολη, γιατί εκεί το έκανε ο μπαμπάς μου, δεν είμαι από Αργυρούπολη, αλλά εκεί μεγάλωσα από παιδάκι. Και όταν έρχομαι πραγματικά κλαίω, πιστέψτε με, και όταν φεύγω και όταν έρχομαι. Αγαπώ την Ελλάδα πολύ, τον ήλιο, το φως, αυτό με συγκινεί πολύ. Σήμερα ας πούμε ήταν μια μέρα που νόμιζα δεν ξημέρωσε εδώ, ήταν τόσο σκούρα, τόσο
3: μεγάλη
4: μέρα. Ναι, αυτό μου δημιουργεί στην ηλικία που είμαι μελαγχολία, ναι.
3: Καταλαβαίνω.
4: Αλλά όπως σας είπα νιώθω ασφάλεια.
3: Ξέρετε, κάνει τόσο κρύο σήμερα εδώ
4: και
3: που
4: εδώ.
3: Από παιδί είχα να νιώσω να με περωνιάζει. Χτύπαγαν τα δόντια μου, το πιστεύετε?
4: Δηλαδή
3: μου έκανε εντύπωση μεγάλη.
4: Ναι, ναι, με το πιστεύω, επικοινωνώ καθημερινά με την Ελλάδα.
3: 0 βαθμούς έχει τώρα εδώ.
4: Εντάξει, και εδώ έχει μείον 5.
3: Καλά, εντάξει, φυσικά.
4: Ναι, εντάξει, εδώ δεν το καταλαβαίνεις. Το κρύο είναι τελείως διαφορετικό το κρύο από το ελληνικό στην Ελλάδα. Εδώ το κρύο είναι με υγρασία και είναι ξερός ο καιρός, δεν ξέρω πώς μπορώ να το πω. Αλλά εντάξει, στην Ελλάδα όσο και να κάνει κρύο μια-δυο μέρες, μετά θα βγει ο ήλιος και όλο αυτό σε κάνει και νιώθεις διαφορετικά. Τι άλλο ήθελα να σας πω. Θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνετε και ένα θέμα γύρω από αυτό που σας είπα, γύρω από την ειρήνη που λίγο το 26 συζητιέται έντονα, το πόσο θα την έχουμε. Δεν ξέρω πώς να σας το πω, πώς να σας το τυπώσω το...
3: Προσπαθήστε πάντως.
4: Ναι. Καλή χρονιά και πάλι.
3: Να είστε καλά.
4: Πολύ.
3: Ευχαριστώ εγώ. Στο καλό.
4: Και εγώ. Γεια σας.
3: Γεια και χαρά.

0: Καιρούς και ζαμάνια έχουμε να σ' ακούσουμε, Αιδώνη της Σαλαμίνας. Γεια σου. Βασιλική, χρόνια πολλά, ε.
1: Καλή χρονιά.
0: Επίσης. Και για τη γιορτή σου, την ονομαστική.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους και με υγεία και αγάπη και χαρά.
0: Τι καλό έφτιαξες για να κερνάς τους καλεσμένους σου.
1: Τι καλό έφτιαξες.
0: Ναι. Γλυκό, γλυκό.
1: Από γλυκό έκανα καριδόπιτα και μπακλαβά.
0: Α, ωραίο. Και τι, μπακλαβά που άνοιξες το φύλλο εσύ, όχι βέβαια.
1: Όχι, αυτό δεν γίνεται.
0: Γιατί δεν γίνεται.
1: Μπακλαβά θέλει πολύ ψηλά και εγώ πολύ ψηλά δεν μπορώ να ανοίξω.
0: Κατάλαβα.
1: Ανοίγω για πίτα καμιά φορά, ανοίγω λίγο πιο χοντρό.
0: Ναι.
1: Κάνω σπολιά τα πάνω κάτω δύο φύλλα, ναι. Δεν χρειάζεται παραπάνω.
0: Κατάλαβα. Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Τι κάνετε.
0: Είμαστε καλά, εσύ να μας πεις τι κάνεις. Ε, βέβαια, εννοείται. Να πάμε σε να μας πάει καλά ο χρόνος.
1: Ναι, για να μας πάει καλά ο χρόνος.
0: Έτσι.
1: Και ήθελα να σου πω ένα που έλεγε και ο
0: Σαββόπουλος. Για πες.
1: Ένα παλιό, ασφαλώς για λίγο.
0: Για πες.
1: Πω.
0: Ναι, αφού λέμε, πόσες φορές πρέπει να σου το πω.
1: Ναι, μέχρι να πάω μέρα.
0: Ε, πάμε λοιπόν.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Ναι.
1: Θα το φτιάξουμε λίγο το λόγο.
0: Έλα καλή μου, πάμε. Βασιλική.
1: Πού να σε αλήθεια το βράδυ αυτό, που είμαι τόσο μα τόσο μόνο, και που μαζί μου παίζουν κρυφτό, πότε η θλίψη και πότε ο πόνο. Πού να σε αλήθεια το βράδυ αυτό, που με χτυπάει τα αγριό τα γέρι, αυτής και εμένα φιλί αυτό, να με γεμίσει με καλοκαίρι. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ, να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι, τα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν μετά. Πού να στενάθεις το βράδυ αυτό, σ' αυτούς τους δρόμους που σ' αγαπούνε, το ντουετάκι τους το γνωστό, τα βήματά μας θα ξανακούνε. Πού να στενάρθεις το βράδυ αυτό, που γίνε φίλο, ξέρω η ελπίδα, να έρθεις κοντά μου, να φύλαχτω από του κόσμου την καταιγίδα. Ας ερχόσουν για λίγο, μοναχά για ένα βράδυ, να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι, στα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν μετά.
0: Μπράβο. Άψογε.
1: Τα άκουσα πολλές φορές που έχει πει ο κύριος Σαββόπουλος.
0: Δεν σε ακούω καλή μου, μίλα στο μικρόφωνο κοντά.
1: Το έχω ακούσει πολλές φορές από τον κύριο Σαββόπουλο.
0: Μην το λέμε κύριο πια, έχει πεθάνει. Από τον Σαββόπουλο.
1: Και ναι, ήταν κύριο. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, γιατί τραγούδωσε και η ξαδέρφη πάρα πολύ ωραία, η θεία μου στο Αγρίνι.
0: Ωραία.
1: Μου άρεσε πολύ αυτό το τραγούδι και θέλω να στο πω από καιρό.
0: Εντάξει, ήρθε η ώρα. Πώς λέει και ο Ρίτσος, η καλύτερη ώρα για κάθε πράγμα είναι η ώρα του.
1: Πρωτοχρονιά, λόγω και πρωτοχρονιά στο γιορτή.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Θα πούμε και εγώ μένω.
0: Να είσαι καλά, γεια σου Βασιλική. Γεια χαρά. Να το και το άλλο, χαρά από τη Θεσσαλονίκη, στο Κερνάμε.

0: σας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Να έρθω στο μαγαζί σου να τα πούμε. Και εγώ το δικό μου το μαγαζί τι να το κάνω. Να το κλείσω δηλαδή.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Εκτός από τις ευχές έχουμε και ένα ερώτημα που παίζει πάντοτε μια, σαν εναλλακτική για τους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται οπωσδήποτε μια αφορμή για να μπουν στην κουβέντα. Πείτε μας μια πολύ έντονη ανάμνηση, την πιο δυνατή ίσως, από τα παιδικά σας χρόνια. Και να σας πω ότι είναι τώρα στην άκρη της γραμμής ένας πολύ αγαπημένος φίλος και τραγουδιστής εκλεκτός που έχει πει άπειρες επιτυχίες και έχει σημαδέψει γενιές και γενιές με τις ερμηνείες του, ο κύριος, ο φίλτατος Μιχάλης Βιολάρης. Μιχάλη μου, καλώς τον.
3: Καλησπέρα, χαιρετώ αγαπητέ μου Μάνο, καλή χρονιά να έχουμε.
2: Αμήν.
3: Και σε σένα καλή υπομονή σε 28 χρόνια στο χώρο αυτό και σε θαυμάζω που αντέχεις όλη αυτή την ωραία διαδρομή που κάνεις όλα αυτά τα χρόνια.
2: Μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει.
3: Ναι, ναι, έτσι, έτσι.
2: Δεν το αλλάζουμε τίποτα.
3: Έτσι, αυτό είναι. Όταν σου αρέσει κάτι, είναι άλλο πράγμα. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει, ναι. Πες μου τι να απαντήσω. Την ερώτηση έτσι να την...
2: Να την λοιπόν, φρεσκάρουμε.
3: Φρεσκάρε μου λίγο ναι, από ναι. μένα, ας πούμε, τον τραγουδιστή, 60 ετών τραγουδιστή και 80 ετών στην ηλικία.
2: Να ζήσει.
3: Λοιπόν. Ένα καλό πράγμα ή κάτι που με απογοήτευσε. Ένα καλό, γιατί...
2: Πες μου ό,τι θέλεις, δεν έχω πρόβλημα.
3: Ήθελα να σου πω κάτι που μου έμεινε από την Αγία Βαρβάρα του χωριού μου. Ήμουνα το 44 γεννηθής, αλλά το 50 περίπου εκεί. Άρα μικρός, ας πούμε, είχαμε ένα ραδιόφωνο δίπλα από το σπίτι, όπου όταν ήμουν μικρός περπατούσα πολλή ώρα για να πάω να το βρω. Και όταν πάω τώρα και είναι δίπλα το υποτιθέμενο καφενείο, είναι ρε παιδί μου 5 βήματα, τότε ήταν 100 βήματα, 200. Λοιπόν, υπήρχε ένα μοναδικό ραδιόφωνο το οποίο λειτουργούσε με μια μπαταρία αυτοκινήτου. Το μοναδικό ραδιόφωνο στο χωριό. Εκεί λοιπόν άκουγα τα τραγούδια που κάτι με τράβαγε να ακούσω τραγούδια από το ραδιόφωνο. Το εκείνο που μου έμεινε μέχρι σήμερα είναι ότι ερχόμενος πίσω ρε παιδί μου, σε μια ηλικία 6, 7, 8 ετών το πολύ, έτσι. Τα καλοκαίρια που πηγαίναμε εκεί, πάντα το μυαλό μου ήταν πότε να πάω να ακούσω το ραδιόφωνο με έναν αναμεταδότη που ακούγαμε τραγούδια από τον ελλαδικό χώρο. Και ήταν η Βέμπο, ας πούμε. Ήταν η Μαριάννα Χατζοπούλου. Ήταν ο Γούναρης, έτσι.
2: Ναι.
3: Και ακούγοντας ένα τραγούδι μία φορά, πώς ερχόμουν στο σπίτι και το έλεγα με τους στίχους και τη μουσική και με έναν έκθαμπη γονείς μου. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω ακόμη αν είναι αλήθεια, αλλά είναι αλήθεια διότι το εβίωσα αυτό το πράγμα.
2: Μα ήσουν προφανέστατα προορισμένος για την ναι. για το τραγούδι και τη μουσική.
3: Το νομίζω μάνα μου είναι αυτό που σου αρέσει εσένα και κάνεις τώρα 28 ναι. χρόνια. Είναι αυτό που μου έμελε να ζήσω εγώ, να βιώσω ναι. δηλαδή ναι. 60 χρόνια και νομίζω ότι δεν δούλεψα στη ζωή μου. Νομίζω ότι τώρα ξεκινάω να δουλεύω. Άρα είναι αυτό το οποίο μου άρεσε να κάνω.
2: Βέβαια έτσι πάει. Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι αν βρεις να κάνεις μια δουλειά που αγαπάς, θα είναι σαν να μην δούλεψες ποτέ σου.
3: Ακριβώς.
2: Ναι.
3: Και έτσι μου προτείνουν, ας πούμε τώρα, μιλάνε τώρα για τη Νέα Υόρκη, γιατί τους είπα εγώ ότι στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης όταν πήγα το 1971, ρέμαν τα πόδια μου. Και μετά το 1973-1974 μετά την εισβολή πήγαμε να μαζέψουμε πάλι στο Carnegie Hall τη Νέα Υόρκη χρήματα για τους Κύπριους, για τους
2: ναι.
3: αναξιοπαθούν. Και πάλι τρέμαν τα πόδια μου γιατί ήμουν ανασφαλής. Και τώρα θέλω να πάω μετά από 60 χρόνια τραγούδι και 80 σε ηλικία να πάω ρε παιδί μου και να μην τρέμουν τα πόδια μου γιατί τώρα νιώθω ασφαλής.
2: Ναι.
3: Όμως το έχω στο μυαλό μου, έτσι, το έχω στο μυαλό μου. Αν μου το δώσουν θα το κάνω.
2: Το track είναι δημιουργικό σε κάποιες περιπτώσεις.
3: Σε τις όλες.
2: Σε όλες, ναι.
3: Είναι σε όλες,
2: και εγώ. Και εγώ.
3: Έτσι. Και κάποια στιγμή ρώτησα τον Γιώργουσόπουλο για το track. Έκανε ολόκληρη μελέτη ο Γιώργουσόπουλος, αλλά δεν είναι της παρούσης να το αναπτύξουμε για το track αυτό. ναι. Ο οποίο είναι επικοδομητικότατο.
2: Βέβαια. Και σε κουρτίζει θετικά ούτως ή άλλως.
3: Θετικότατα.
2: Ναι.
3: Και νομίζω ότι είναι αναισθησία του να πας να δεις έναν κόσμο ή 1200 άτομα και να είσαι ανέσθητος. Νομίζω κάτι δεν πάει καλά.
2: Ακριβώς.
3: Ναι.
2: Πρέπει να το ψάξεις δηλαδή.
3: Ναι, πρέπει να το ψάξεις.
2: Για πες μου τώρα και αυτό που σε απογοήτευσε.
3: Απογοητευτικό.
2: Ναι, επειδή είπες πριν ότι υπήρχε και μια τέτοια εκδοχή.
3: Το απογοητευτικό μάλλον μου είναι ότι άργησα να το ζήσω, αλλά όταν ξεκίνησα με ένα σχήμα ωραίο στην πλάκα, στον εγώ καιρό, γιατί στην πλάκα ας πούμε, είχα κάποιους συνεργάτες, ένας εκ των οποίων τον έφερα, ήταν στην Αμερική και τον πήγα στη Νέα, ήταν στο Μόντρεαλ, μετά τον πήγα στη Νέα Υόρκη, μετά πήγαμε Γερμανία, ήρθαμε εδώ και τον επέβαλα συσταγωγικά στην Black. Οι συνεργάτες μου δεν ήρθαν στην πρεμιέρα, δηλαδή με απείλησαν ότι δεν θα έρθω στην πρεμιέρα, ονόματα μεγάλα, χρειάζεται να τα πούμε, γιατί έφερα μια καινοτομία στη νύχτα. Τι έκανα, η καινοτομία μου ήταν ότι έβαλα το κωμικό στοιχείο ας πούμε στην πίστα ενός ανθρώπου ο οποίος μιλούσε, έκανε πράγματα, το οποίο ήταν, μιλάμε για το 72, 72-73, και ήταν περίεργο, ήταν, πώς να σου πω, ένα κενό, το οποίο εγώ βέβαια το είδα στο Las Vegas, το είδα στη Νέα Υόρκη, ότι γινότανε. Και σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να το κάνω κι εγώ. Κάποια στιγμή λοιπόν φύγανε και ετοιμαζόμαστε την Παρασκευή να κάνουμε την πρεμιέρα, οπότε ήρθανε να μου πούνε ότι ήρθαμε για να δούμε τι θα κάνεις εδώ με αυτό το κωμικό. Απογοητεύτηκα, αλλά στο κάτω-κάτω μετά είπανε ότι θα πάμε να επανορθώσουμε. Και βέβαια έκλεψε την παράσταση αυτό το στοιχείο που έκανε. Εγώ νόμιζα λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος που επέβαλα με έναν πολύ άσχημο τρόπο, δηλαδή επιβλητικό τρόπο που δεν είμαι έτσι ας πούμε, απλά τον επέβαλα αυτόν τον άνθρωπο. Την επόμενη χρονιά φύγανε όλοι και ο κύριος αυτός τον οποίον επέβαλα έφυγε και αυτός. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη απογοήτευση που έζησα για πρώτη φορά όταν είχα πουληθεί με αυτόν τον άσχημο τρόπο. Δηλαδή να επιβάλλεις έναν άνθρωπο, να απογοητεύεται και να το στείνεις και να του λες ρε μην έχεις πρόβλημα ρε, εμείς οι δύο είμαστε μαζί. Είμαστε μαζί, μετράμε, εμείς οι δύο.
2: Κατάλαβα.
3: Και κάποια στιγμή τελειώνει η σεζόν και σε πουλάει, αυτό το πράγμα είναι η αχαριστία η οποία έπρεπε να ήταν κακούργημα για μένα.
2: Σωστό, σωστό.
3: Και όμως έζησα και αυτό το πράγμα και μετά ήταν δίπλα μου ο Νίκος ο Ξανθόπουλος. Αναφέρω εδώ το όνομά του, μια όαση ας πούμε για μένα, ο οποίος καλός άνθρωπος χωρίς να με ξέρει κανένας είπε δύο δικά μου τραγούδια όταν δεν με ξέρει κανένας γιατί του αρέσανε, αλλά και ήθελε να με βοηθήσει και είπε στα κυπριακά το χαλάλι σου και το έλα να σμίξουμε τα δυο. Και οφείλω να πω τώρα ότι με βοήθησε πάρα πολύ αυτή η κίνηση του ανθρώπου αυτού. Ευτυχώς λοιπόν ήταν δίπλα μου και ο συμπαραστάτης μου μετά από 60 χρόνια, οφείλω να σου πω ότι είναι ο Νίκος ο Ξανθόπουλος. Αυτά είναι.
2: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα, Μιχάλη μου.
3: Και εγώ, και πιστεύω ότι και εσύ τα έζησες αυτά τα πράγματα και τα καλά σου και τα άσχημά σου.
2: Έτσι
3: νομίζω
2: πάει.
3: Ότι όλοι μας τα ζήσαμε.
2: Αλίμονο.
3: Δεν είμαι ο μόνος.
2: Τι νόημα θα είχε η ζωή αν ήταν μονόπλευρη.
3: Έτσι. Εύχομαι καλή χρονιά, Μάνο μου, να είσαι καλά πάντα και να προχωράς με αυτόν τον τρόπο που είναι δύσκολος, ο τρόπος με τον οποίο δουλεύεις, το ωράριό σου κλπ. Αλλά με το κέφι και την αγάπη που έχεις για αυτό που κάνεις.
2: Να σε
3: φιλιά
2: καλά.
3: Πολλά. Φιλιά πολλά.
2: Φιλιά πολλά και από μένα. Γεια.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, το 211 10 80 880, και η κυρία Πινελόπη από το κέντρο της Αθήνας. Γεια σας, Πινελόπη.
4: Καλησπέρα.
3: Καλώς.
4: Χρόνια πολλά. Χρόνια
3: επίσης,
4: πολλά και
3: επίσης,
4: καλά.
3: Επίσης.
4: Αφροπαντός καλά και ειρηνικά.
3: Okay.
4: Να απαντήσω στην ερώτηση που κάνατε.
3: Άμα θέλετε, ναι.
4: Ναι. Ναι, έχω μια πολύ, πιο έντονη δεν είναι αυτή, αλλά και αυτή ήταν πολύ έντονη. Mm-hmm. Μου είχε χαρίσει ο πατέρας μου, ο μπαμπάς μου, ας πούμε τότε, μια υπέροχη κούκλα που ήταν πολύ μεγάλη. Ήμουν πολύ μικρό κοριτσάκι εγώ, θα ήμουν γύρω στα 5. Και δεν μπορούσα καν να τη σηκώσω. Και είχε και το καροτσάκι της και την αγαπούσα πολύ. Τη λέγανε Λιλί, την είχα βγάλει Λιλί και ήταν η καλύτερη μου φίλη. Ναι, της έλεγα ό,τι παράπονα είχα, γιατί οι γονείς μου ήταν σε κακό χάλι και οι δύο, ο ένας εναντίον του άλλου. Οπότε είχα τη Λιλί και της εξομολογούμουν τα πάντα, τις στενοχώριες μου κτλ. Ο πατέρας μου λοιπόν, επειδή η μητέρα μου έφυγε από το σπίτι, αναγκάστηκε και με έβαλε σε ένα σχολείο εσωτερική. Επειδή δούλευε πρωί και βράδυ, δεν μπορούσε να με κρατήσει στο σπίτι. Και πήρα την πρώτη φορά που πήγα, πήρα τη Λιλί μαζί μου, νομίζοντας ότι θα μπορώ να την έχω και εκείνη δίπλα στο κρεβάτι μου. Και η διευθύντρια μου το απαγόρεψε αυτό και την έδωσε πίσω στον πατέρα μου. Και εγώ έμεινα λωμόνα, είχε ένα παιδάκι 6 χρονών σε ένα τεράστιο κτίριο.
3: Τρομερό.
4: Χωρίς τη Λιλί, ναι.
3: Τρομερό.
4: Πρέπει να ήταν και απόγευμα και ήταν και λίγο σκοτεινά έτσι κάπως ο καιρός.
3: Ναι.
4: Και ήταν ένα μεγάλο τραύμα πραγματικά. Και έχω μανία με τα παιδάκια, δηλαδή δεν έκανα παιδιά και πιστεύω ότι δεν έκανα παιδιά επειδή φοβόμουν να μην έχουν άσχημες εμπειρίες.
3: Και
4: δεν θέλησα να κάνω,
3: ναι,
4: παιδιά.
3: Το καταλαβαίνω.
4: Ναι.
3: Αλλά το ερώτημα είναι, προκύπτει αυτόματα. Η μαμά έφυγε, την κακοματεχειριζόταν ο πατέρας, γι' αυτό έφυγε.
4: Ο πατέρας μου ήταν λίγο φωνακλάς, αλλά έπρεπε να του έχει κάνει κάτι ή έπρεπε κάτι να είχε γίνει, δεν ήταν στα καλά καθούμενα.
3: Ναι.
4: Ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Και η μητέρα μου το έχει ξανακάνει αυτό, με έναν άλλο πατέρα και ένα άλλο παιδάκι. Στην Αυστρία, ναι.
3: Α, μάλιστα.
4: Ναι.
3: Λα, γιατί πολύ εύκολο μου φάνηκε,
4: ναι,
3: να αφήνει,
4: ναι,
3: κάποια μάνα το παιδί της, ας πούμε.
4: Ναι, ήταν η δεύτερη φορά που το έκανε.
3: Ναι.
4: Βέβαια. Αλλά και
3: εσύ δεν την είδες ποτέ πια? Όχι.
4: Κάποια χρόνια όχι, γιατί ζούσε στο εξωτερικό. Μετά κάποια στιγμή ήρθε, αλλά εμένα με πήρε η μία αδελφή του πατέρα μου όταν έβγαινα από το σχολείο, η οποία έμενε με τον αδελφό της και θεωρούσε αυτό το σπίτι μου και την θεία μου την θεωρούσα μητέρα μου και ακόμα. Θεωρώ μητέρα μου. Και το ωραιότερο πράγμα που έκανε η μητέρα μου για μένα, ναι, ήταν από μια φορά που ήμασταν νησία μου εκείνη και εγώ, γύρισε και της είπε, η Πέννη έχει δύο μητέρες, εμένα που τη γέννησα και εσύ που τη μεγάλωσε. Και της χρωστούσα μεγάλη ευγνωμοσύνη γι' αυτό, ναι.
3: Μα έτσι κι αλλιώς λένε, και δίκιο έχουν όσοι το λένε, ότι οι μανάδες είναι αυτές που μεγαλώνουν τα παιδιά, όχι αυτές που τα γεννάνε.
4: Ναι, ναι, ναι, το πιστεύω.
3: Το να γεννήσεις είναι εύκολο, το να μεγαλώσεις είναι το ζήτημα.
4: Ναι, έτσι και το λέω κιόλας, γιατί θα μας ακούνε και ορισμένες μανάδες που πολλές φορές έτσι δεν προσέχουν και πολύ τα παιδιά τους και έτσι λόγω ότι δουλεύουνε. Κιόλας, ένα παιδάκι είναι εξαιρετικά ευαίσθητο, δηλαδή μία κίνηση λανθασμένη μπορεί να του στοιχήσει δυστυχία ζωής και μιλάω εκ πείρας.
3: Ναι.
4: Ναι.
3: Είπατε πριν ότι δεν ήταν αυτή η πιο δυνατή ανάμνηση. Ποια είναι η πιο δυνατή?
4: Η πιο δυνατή,
3: ναι,
4: εκείνη που με έχει καθορίσει, ας πούμε, μου έχει καθορίσει τη ζωή μου βασικά.
3: Ναι.
4: Έχει καθορίσει τη ζωή μου και τις, αυτά που μου έχουν συμβεί.
3: Ναι.
4: Είχε φύγει η μητέρα μου από το σπίτι και εξαφανίστηκε, δεν είχε πει σε κανέναν που ήτανε.
3: Mm.
4: Αλλά εγώ αυτό δεν το ήξερα ακόμα, ήξερα ότι ήταν με τον πατέρα μου σε έτσι κακές σχέσεις. Και γύρισα, πρέπει να ήταν από το νηπιαγωγείο. Γύρισα και πήγα να μπω στην κρεβατοκάμαρα, γιατί είχαν χωρίσει και το σπίτι στα δύο, και το μισό σπίτι το είχε η μητέρα μου και το άλλο μισό ο πατέρας μου.
3: Mm.
4: Οπότε πήγα να πω στην κρεβατοκάμαρα που ήταν το κομμάτι της μητέρας μου και η πόρτα ήταν κλειδωμένη. Και ήρθε ο πατέρας μου κοντά και το ρώτησα, του λέω πού είναι η μαμά, και μου λέει δεν ξέρω. Και έτσι εκείνη τη στιγμή μέσα στο διάδρομο αυτόν που οδηγούσε στην κρεβατοκάμαρα ήταν σκοτεινός, και αυτό το πράγμα είναι που μου έχει μείνει, ένας σκοτεινός διάδρομος. Ναι.
3: Τρομερό.
4: Και φοβάμαι πάρα πολύ το σκοτάδι. Τώρα έχω αρχίσει και το ελέγχω, αλλά παλιά τρελαινόμουν για το σκοτάδι. Δεν μπορούσα να πάω από την κρεβατοκάμαρα στην τουαλέτα σκοτεινά, που ήταν δίπλα.
3: Κατάλαβα. Κατάλαβα. Ναι. Πήρε χρόνια δηλαδή να...
4: Ναι.
3: Τι πατέ?
4: Ναι, γι' αυτό λέω, θέλω να το λέω ας πούμε έτσι τώρα που μπορούν να τα ακούσουν και πολλές γυναίκες που έχουν και μικρά παιδιά, πόσο ευαίσθητο είναι το παιδάκι και πόσο κάτι που ένας μεγάλος άνθρωπος μπορεί να μην του δώσει σημασία, αυτό μπορεί να του καταστρέψει πραγματικά τη ζωή.
3: Βέβαια.
4: Γιατί εμένα με κατέστρεψε και το λέω έτσι σαν παθούσα για να γίνει παράδειγμα, γιατί τα παιδιά έτσι... Τους έχω μεγάλη λατρεία. Α. Λατρεία.
3: Η κούκλα τι απέγινε τελικά?
4: Μας την κλέψανε. Α. Είχε πάλι η μητέρα μου κάποια στιγμή.
3: Ναι.
4: Πώς δεν θυμάμαι χρονικά ποτέ έγινε, γιατί μετά δεν την ξανάδα.
3: Ναι.
4: Μήπως όχι, μήπως δεν με πήγαν αμέσως στο σχολείο.
3: Mm.
4: Ναι, θα πρέπει να με πήγε ο πατέρας μου μετά. Και είχαμε πάει βόλτα στον εθνικό κήπο που πηγαίναμε κάθε μέρα. Και την είχε αφήσει έτσι στο καρότσι της και σχολιόταν με άλλα πράγματα. Εντάξει, είχε μένα, ναι, ήταν και άλλα παιδάκια και τα λοιπά. Και σε μια στιγμή πάω να βρω την κούκλα μου και δεν υπήρχε κούκλα. Το καρότσι μόνο ζιανό. Ναι. Ήταν σπάνια εκείνη την εποχή αυτή η κούκλα. Ναι.
3: Μάλιστα.
4: Ήταν από τις πρώτες κούκλες που περπατούσαν και την γύρναγες, την έπιανες από την πλάτη, την τοποθέτησε μπροστά και μετά τα γύρναγες πάλι πίσω και έκανε έναν σαν ένα παράπονο, ας πούμε, σαν να μίλαγε.
3: Σαν να μίλαγε, ναι.
4: Ναι. Ήταν οι πρώτες.
3: Κατάλαβα. Μάλιστα που είναι εδώ.
4: Και μας. Τώρα που είμαστε με τα ρομπότ, ας πούμε.
3: Ναι, ήταν.
4: Εκείνη τότε ήταν πραγματικά.
3: Ναι.
4: Ήταν όπως τώρα ένα ρομπότ, ας πούμε, σαν αυτήν που είχε εμφανιστεί, πώς τη λέγανε, Σοφία.
3: Νομίζω, ναι, που ναι. Στις εκπομπές.
4: Ναι, τόσο σπάνιο πράγμα ήταν, ναι, την εποχή εκείνη.
3: Ναι.
4: Αυτό. Και ήθελα να πω και κάτι άλλο, δεν σας κρατάω πολύ.
3: Δεν με κρατάτε καθόλου.
4: Αλλά επειδή είναι πολύ της εποχής, μία κυρία που μίλησε πριν και είπε ότι εύχομαι σε όλους υγεία και μετά πρόσθεσε και ειρήνη.
3: Ναι.
4: Και επειδή συνέβη πάλι αυτό σε μένα, ναι, πριν από πολύ πρόσφατα, 3-4 μέρες, μου είπε κάποιος σου εύχομαι ειρήνη.
3: Ναι.
4: Σου εύχομαι υγεία. Και λέω, υγεία δεν είναι που λέω το πρώτο. Μετά μου λέει υγεία και αγάπη, του λέω. Μου λέει ναι, σου εύχομαι υγεία και αγάπη. Του λέω δεν χρειάζονται και τα δύο, το ένα χρειάζεται. Να μου εύχεσαι μόνο αγάπη. Διότι όταν είμαστε αγάπη, όταν έχουμε αγάπη, αγαπάμε και τον εαυτό μας χωρίς εγωισμό βέβαια, αλλά όταν έχουμε αγάπη πραγματική μέσα μας και στον εαυτό μας και στους γύρω μας και στα πάντα, τότε είμαστε και υγιείς. Και έχει γράψει η Louise Hay ένα βιβλίο πάρα πολύ ωραίο και σας το λέω να το ξέρετε, το «Μεταμορφώστε τη ζωή σας», η οποία εξηγεί ανάλογα με στο ποιο όργανο πάσχει στο σώμα σου, είχες κάποια δύσκολη εμπειρία σε σχέση με αυτό, ας πούμε τα πόδια,
3: ναι,
4: που έλεγε πριν ο Φιολάρης.
3: Ναι.
4: Τα πόδια συνήθως είναι ότι δεν θέλεις να πας κάπου, σε τρομάζει.
3: Μάλιστα.
4: Αν ζεις δηλαδή σε ένα σπίτι που το σπίτι αυτό δεν είναι κανονικό γι' αυτό για σένα, ναι, γιατί έχεις κακές αναμνήσεις, γιατί για διάφορους λόγους έχουν συμβεί κάποια πράγματα μέσα ή δεν σ' αρέσει ή έχει πολύ θόρυβο κτλ. Έχεις αυτή την ευαισθησία στα πόδια συνήθως. Όταν δημιουργείται κάτι σχετικό με αυτό, είναι πιθανό να μην μπορείς να περπατήσεις. Δηλαδή το έχω πάθει, γι' αυτό το ξέρω καλά.
3: Κατάλαβα.
4: Ναι.
3: Πώς λέγεται το βιβλίο?
4: Μεταμορφώστε τη ζωή σας.
3: Μάλιστα.
4: Της Louise Hay.
3: Πολύ ωραία. Ναι. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
4: Και εγώ χάρηκα πολύ. Είχαμε ξαναμιλήσει μια φορά με τις τρεις Πινελόπες που είχαμε πέσει όλες μαζί. Ναι. Να είστε όλοι καλά. Από την καρδιά μου σας το εύχομαι. Να έχετε πολύ αγάπη προς τον εαυτό σας. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Αλλά χωρίς ίχνος εγωισμού. Γιατί όταν έχει εγωισμό δεν είναι αγάπη.
3: Σωστά.
4: Η αγάπη είναι αλτρουισμός καθαρός.
3: Μάλιστα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Για χαρά.

δύο βάρκα ο άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Έχουμε ένα ερώτημα στο οποίο μπορούμε να καταφύγουμε σε περίπτωση που κάποιος χρειάζεται οπωσδήποτε μία αφορμή για να μπει στην κουβέντα, και το ερώτημα είναι να μας πείτε την πιο έντονη ανάμνηση, την πιο σημαντική ανάμνηση που έχετε από την παιδική σας ηλικία. Και επίσης μπορούμε απλά να συνεχίσουμε το μοτίβο το χθεσινό του Ρεβεγιόν και να πούμε ευχές μεταξύ μας, και όσο πιο πολλές ευχές τόσο το καλύτερο. Κάποιες πιάνουν. Το τραγουδάκι που έρχεται θα μας πάει στην κορυφή. Το Summer Time νωρίτερα το έβαλα για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συμμετοχή των δύο φωνών, και για να ζεστάνει λίγο ο καιρός, μπας και ψηθεί. να πάψει να είναι 0 βαθμοί, 0 είναι ακόμα. Ωραία.

0: μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
4: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
1: Αφού την ξέρεις.
4: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω.

0: αδερφέ μου σαν υποψήφιος βουλευτής με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
1: Υπομονή.
0: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
2: Δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται από τα μεσάνυχτα της Κυριακής μέχρι το ξημέρωμα της Παρασκευής. Το είπα αυτό γιατί είναι, πάμε προς το ξημέρωμα της Παρασκευής, που σημαίνει Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ δεν συναντιόμαστε, έχει ρεπό η Ραδιοβάρκα και τα ξαναλέμε πάλι πρώτο Θεός την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Βασίλη από την Καβάλα, έκανες πάρτι χτες για τη γιορτή σου.
3: Έγινε πάρτι που χάλασε ο κόσμος. Ξεσηκώσαμε την πολυκατοικία. Παλίμπεδες όλοι. Καταλαβαίνεις τώρα εκεί.
2: Ξεδώσαμε
3: κυριολεκτικά. Οριόμενοι, φωνάζοντας μόνο που δεν σπάσαμε πιάτα. Έγινε μεγάλη πλάκα. Μεγάλη πλάκα.
2: Μπράβο ρε Βασίλη, χαίρομαι για σένα.
3: Ξετρελάθηκα κυριολεκτικά από το κένα. Ήρθαν προς τιμή μου μέχρι 15 άτομα ήρθαν. Ήρθαν και φύγανε και ξαναφύγανε.
2: Πολύ ωραία.
3: Τι ωραίο πανηγύρι ήταν αυτό. Άλλες προηγουμένως.
2: Μουσικές, κρασιά και τέτοια, ε.
3: Τα πάντα, τα πάντα. Είχαμε δύο κυρίες που μας εξυπηρετούσαν εδώ πέρα.
2: Ναι.
3: Έγινε μπαρ. American bar έγινε.
2: Ναι.
3: Πολύ ωραίο.
2: Μπράβο.
3: Πραγματικά πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
2: Εγώ έλεγα κάποια στιγμή θα πάρεις να σας ακούς μόλις μαζί να τραγουδάτε.
3: Ήταν τέτοια η κρεπάλη που δεν σκεφτόμουν τίποτα.
2: Κατάλαβα.
3: Παρά μόνο πώς θα κάνουμε πλάκα, πότε τι χοντράδες θα κάνουμε, όλοι μεγάλοι ήμασταν.
2: Ναι, εντάξει.
3: Και βρήκαμε ευκαιρία να πούμε να ξεδώσαμε κυριολεκτικά. Μερικοί από αυτούς είχαν και συζύγους, δηλαδή στο σπίτι τους. Οπότε αυτοί ήταν εκείνοι που ξεδώσανε ακόμα περισσότερο γιατί φύγανε από το σπίτι.
2: Κατάλαβα.
3: Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
2: Είδες, τελικά η ψυχή του ανθρώπου δεν γερνάει ποτέ.
3: Όχι.
2: Έτσι, και το βλέμμα του.
3: Γιατί βλέπω, ειδικά εγώ ειδικά, λόγω της μεγάλης ηλικίας, είμαι παλίμπες.
2: Ναι.
3: Δεν νιώθω ότι έχω μεγαλώσει. Χορεύω, πηδάω, τραγουδάω, γκαρίζω, ιστορίζω. Μάνο μου, υγεία. Όταν η υγεία είναι στην ταρέντια και είσαι όρθιος και 100 χρονό, μεθαύριο ένας φίλος μας θα γιορτάσει, δικηγόρος μεγάλος σπουδαίος στην Αθήνα, Μανέας ονόματι, τα 101 χρόνια του.
2: Να ζήσει ο άνθρωπος, μπράβο του.
3: Και θα τα γιορτάσει, θα του κάνουν μεγάλη τιμή στην Αθηναϊκή Λέσχη. Είναι μέλος της Αθηναϊκής Λέσχης.
2: Και θες να πεις ότι είναι και μια χαρά στην υγεία του, δεν
3: είναι. Μια χαρά στην υγεία του.
2: Μπράβο.
3: Χορεύει, γκαρίζει, τραγουδάει, χαλάει κόσμο. Δεν έχει σύζυγο, την έχει χάσει. Αλλά είναι, είπα αυτό που λέω, υγεία. Είναι υγεία, είναι όρθιος κανείς. Τον κρατάει η υγεία σε εγρήγορση να κάνει και τρέλες και παραβομάρες. Ξαπλώνει, αρχίζει τα πόδια να πονάνε και τα λοιπά. Περνάει στη σύνταξη.
2: Ναι, ψυχική σύνταξη στην ουσία.
3: Ναι, με ψυχική σύνταξη. Ναι. Δυστυχώς από εκεί κοιτάει να πούμε τα τρέχοντα που είναι επιτακτικά και εκείνα που τον απασχολούν και δεν του δίνουν ένα χιλιοστό να πούμε έτσι ξενιασιάς να κάνει κάτι άλλο που να του θυμίζει παλιότερα χρόνια.
2: Ναι.
3: Όταν όμως δεν έχεις τέτοια προβλήματα καθόλου, ανά πάσα στιγμή μπεμπεδίζει κανείς.
2: Σωστό.
3: Και έτσι είναι. Ανθρώπου δεν γεννάει ο άνθρωπος. Δεν γεννάει.
2: Όχι,
3: και
2: δεν.
3: Το είδα και με τους συμμαθητές μου και τους φίλους μου που λόγω της γιορτής που είπα ότι στη γιορτή μου τηλεφωνιόμαστε και τα λέμε, μου λένε όλοι χρόνια πολλά, που είμαστε όλοι ακριβώς ίδιας ηλικίας. Και τρελαινόμαστε στην πλάκα, στο καραμπούρι και στο πείραγμα.
2: Ναι.
3: Γιατί κρατιόμαστε όλοι όρθιοι. Αυτή είναι η μεγάλη, είναι η μογκομόλετς μας που μας κρατάει σαν την ζωτικότητα.
2: Και το μυαλό στη θέση του, αυτό έχει σημασία.
3: Α, δόξα τω Θεώ.
2: Ναι, για
3: πιστεύω. Μυαλό λαμπίκος.
2: Ναι.
3: Το μυαλό, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ σε όλους. αυτούς που βρισκόμαστε μαζί, ναι, όλοι το έχουν το μυαλό και δουλεύει πολυβόρο, δόξα τω Θεώ.
2: Τέλεια.
3: Κρατιόμαστε.
2: Μπράβο. Σ' ακούω τώρα.
3: Το 1944,
2: ναι,
3: ήταν η πρώτη χρονιά που πήγα στο δημοτικό σχολείο.
2: Mm.
3: Το 1944 στην Αθήνα είχαν αρχίσει οι Γερμανοί λίγο-λίγο να φεύγουν, διότι ήδη στο Africa Corps στην Αίγυπτο ο Ρόμελ την είχε φάει από τον στρατάρχη Μοντγκόμερι και είχαν αρχίσει από εκεί να ξεπατώνεται η γερμανική
2: μότα. Ο μηχανισμός ολόκληρος, ναι.
3: Ναι, η γερμανική μότα. Και είχαν αρχίσει σιγά σιγά να φεύγουν από τα διάφορα μέρη. Είχαν αρχίσει να φεύγουν και από την Ελλάδα τότε. Αλλά η Αθήνα όμως ήταν πάντα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με τους Γερμανούς, πέρα δόθε και τα λοιπά. Τα σχολεία τότε ήταν υποτυπώδη. Άρα λειτουργούσαν, άλλοι λειτουργούσαν ή όχι. Το 1944 λοιπόν έπρεπε να πάω κι εγώ στην πρώτη τάξη και ήμουν 6 χρονών.
2: Ναι.
3: Στη γειτονιά μας, στην Νέα Φιλαδέλφια, ήταν, δεν μπόρεσε να ξακριβώς, μια παραγκούπολη η οποία χρησιμοποιούσε σε διάφορες αίθουσες, η οποία χρησιμοποιείται για αίθουσες διδασκαλίας.
2: Ναι.
3: Βάμιζα το πιτσιρίκος εγώ με κοντό παντελόνι, ένα κατάμαυρο μαλλί πυκνό στο κεφάλι. Πώς βρέθηκα στο σχολείο δεν το θυμάμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει με έπιασε κάποια δασκάλα και μου λέει θα πας εκείνη την τάξη. Μπαίνω λοιπόν σε μια τάξη και βλέπω όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, τι να κάθονται οκλαδών. Ξέρεις τι θα πει ο κλαδό, ξέρεις τα λίγο.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Όλα σταυροπόδι επί του δαπέδου. Δεν υπήρχαν θερανία. Κοιτάζω περίεργο δεξιά και αριστερά. Δεν είχα φανταστεί πως είναι το σχολείο. Οπότε ένας ως μας γειτονάκι μου ήταν και μου λέει «Βασίλη, λάδω ρε, κάτσε κάτω, ξάπλωσε». Και με τραβάει από το χέρι και πέφτω κάτω. Αυτή η ανάμνηση σχολείο, ο κλαδόν, καθήμερος κάτω, αυτό κράτησε κάνα τετράμινο περίπου. Μετά ξαφνικά φάνηκαν κάποια θρανία, άλλα σπασμένα, άλλα γερά και τα λοιπά, και μπορέσαμε και βάλαμε πισινό απάνω σε θρανίο και σηκωθήκαμε από το πάτωμα. Αυτό λοιπόν η πρώτη εντύπωση από σχολείο δεν μου έφυγε. Μετά από 75 χρόνια δεν μου έφυγε, παιδί μου. Πρώτη τάξη, ο κλαδόν ξαπλωμένος στο πάτωμα και από εκεί ο δάσκαλος μπροστά είχε να κάνει τη διδασκαλία του.
2: Τρομερό.
3: Σκέψω εκείνη την εποχή.
2: Στα τσιμέντα.
3: Ναι.
2: Μοσαϊκό και, ξέρω εγώ τι είχε κάτω.
3: Ναι, και εδώ, όχι, ήταν ξύλο.
2: Πάλι καλά. Πάλι καλά. Ναι.
3: Το σπουδαιότερο ποιο ήταν, ότι η τάξη μέσα είχε 150 παιδιά. Το χωράει το μυαλό σου. Τι μάθημα θα γινόταν και τι θα γινόταν. Και τι γινόταν, εγώ ήμουν από τους πιο πιτσιρίκους. Τα περισσότερα παιδιά θα ήταν και 15 χρόνων. Ήταν τα παιδιά που λόγω του πολέμου τα σχολεία είχαν σταματήσει, είχαν κλείσει. Δεν λειτουργούσαν, παιδιά δεν πήγαιναν σχολείο. Όταν λοιπόν άρχισαν υποτυπωδώς το 44 να ανοίγουν τα σχολεία στην Αθήνα, ήρθαν και τα παιδιά που ήταν καθυστερημένα, έπρεπε όμως να μάθουν γράμματα. Εκεί λοιπόν έπρεπε τώρα 15 και 6, σαν να ήταν μπαμπάς με και γιος. Ήταν κάτι ταρντάνες κοπέλες, να πούμε, κάτι αγόρια μεγάλα, και εμείς οι πιτσιρίκοι, οι εξάριδες, μας πιέναν από το χέρι και μας καθοδηγούσαν εκεί μέσα. Υπήρχε μια δηλαδή ανομοιογένεια εκεί μέσα, αλλά και 150 άτομα. Ποιος να, τι μάθημα να γίνει, ποιος να μιλήσει και ποιος να κάνει. Αυτή η τάξη μάνα μου συνεχίστηκε και στο γυμνάσιο ήμασταν 150 παιδιά.
2: Εμείς ήμασταν 75 από ό,τι θυμάμαι. Αλλά ήταν χωρισμένο, κάθε τάξη είχε 4 τμήματα.
3: Από όχι, το σε αλφα... μια αίθουσα εμείς.
2: Ναι. Όχι, είχε 4 τμήματα από 70 τόσα παιδιά το κάθε τμήμα.
3: Α, τι λες.
2: Ναι, ναι. Χαμός μιλάμε.
3: Πληθωρισμός παιδιών.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Έτσι που είναι αυτή η ανάμνηση του οκλαδών δεν έχει ξεχαστεί, ρε παιδί μου. Αλλά και τότε οι συμμαθητές, άλλοι ήταν έτοιμοι για γκόμενες, ήταν Και άλλοι εμείς οι πιτσιρίκοι κατουριόμαστε να πάρουμε μας.
2: Κατάλαβα.
3: Τέτοια διαφορά ήταν.
2: Πολύ μεγάλη.
3: Είχε πλάκα όμως εκείνη η εποχή, ήταν κάτι αλλιώτικο. Και με αγωνία και με φόβους να πάμε στα σπίτια μας, γιατί οι Γερμανοί κυκλοφορούσαν, αλλά τότε ήταν τα τρένα, ήταν και κοντά στα τρένα ήταν η αυτή η συνδρομική γραμμή, ήταν το σχολείο.
2: Ναι.
3: Οπότε βλέπαμε συχνά τους Γερμανούς να είναι σκαρφαλωμένοι στα τρένα μέχρι απάνω και να φεύγουν και να τους παίρνουν και να φεύγουν.
2: Ναι, και σηκώνανε και ό,τι βρίσκανε μαζί.
3: Ναι. Τότε ήταν που κατακλέβανε τα μουσεία,
2: ναι, βέβαια,
3: και τις εκθέσεις, οτιδήποτε υπήρχαν, ό,τι ζωγραφικό αξίας και ό,τι άλλο είχαν κατακλέψει όλη την Αθήνα.
2: Ναι.
3: Έτσι γεμίσανε μουσεία, έτσι γεμίσανε τα πάντα μετά. Αυτοί και μετά δεν δώσανε και τίποτα πίσω. Ναι. Ούτε αποζημιώσεις, ούτε τίποτα. Και ως συνήθως μας τα έβαλαν όλα φέση. Και λέμε και ξαναλέμε κατά καιρός, φέρτε τις αποζημιώσεις, και οι Γερμανοί λένε πριτς, δεν δίνουμε δεκάρα.
2: Ναι, ενώ άλλοι λαοί που είναι διαφορετικοί από εμάς, τα πήρανε.
3: Εκεί πήρανε, όχι μόνο πήρανε ό,τι ζωγραφικό πίνακα υπήρχε ή οτιδήποτε άλλο αντικείμενο, αλλά πήρανε και εχμετρητά.
2: Ναι, αυτό λέω, αποζημιώσεις.
3: Ναι, ακριβώς. Τα πήρανε τα πάντα πίσω. Εμείς ακόμα μετά
2: εμείς
3: από
2: γιατί, 200 δεν έχω,
3: χρόνια...
2: Δεν το έχω καταλάβει ποτέ γιατί. Δηλαδή, ανίκανους πολιτικούς είχαμε, αυτό.
3: Ναι.
2: Δηλαδή...
3: Μα κοίταξε, είναι το γνωστό ότι πήραν από την Τράπεζα Ελλάδας, πήραν κάπου 150 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο νομίζω.
2: Ναι.
3: Τα οποία ήταν ως δάνειο τότε. Πότε το δάνειο, γιατί δεν επιστρέφεται. Γιατί δεν κάναμε φασαρίες, ιστορίες. Προσφυγές οπουδήποτε σε όλη τη γη.
2: Γιατί δεν το κάνουμε?
3: Γιατί
2: έχουμε...
3: Γιατί πέφτει καρπαζιά, σκάσε και μη μιλάς.
2: Κατάλαβα.
3: Σε αυτό το σημείο. Ναι, μα είμαστε οι μόνοι που δεν πήραμε δεκάρα. Οι Πολωνοί πήρανε και οι Ρουμάνοι πήρανε. Οι Εβραίοι πήρανε τα πάντα. Εμείς τίποτα, ούτε ένα σόβρακο δεν πήραμε.
2: Ναι.
3: Πάντα ρηγμένοι και πάντα να πούμε υποτελείς.
2: Αυτό το υποτελείς, ξαναπες το ρηγμένοι και υποτελείς, ναι.
3: Άστα, συνέχεια στην ίδια κατάσταση. Μας έχουνε, και όλοι κλέψανε, γιατί οι Γάλλοι δεν έχουν την νίκη της Θερμοθράκης και την Αφροδίτη. Γιατί δεν μιλάει κανένας για να ζητήσουμε από το Λούβρο, κανένα λέω, αυτά τα περίφημα γάλματα που έχουμε.
2: Έλετε.
3: Το κορόιδο, γιατί και είναι κλεμμένα ιστορικά διαπιστωμένα. Αν ανοίξει κανείς οποιαδήποτε κυκλοφορία θα δει τις λεπτομέρειες της κλοπής που έγινε από τους προξένους της εποχής εκείνης.
2: Ναι.
3: Και μου διατύπωνα από τη Γαλλία, Ελλάς, Γαλλία, Συμμαχία και κορόιδο.
2: Και πράσινα άλογα.
3: Και κολλήσαμε μόνο με τους Άγγλους. Ναι, τους Άγγλους λέει, ναι, εκείνα τα γλυπτά της Ακροπόλης, ναι, ούτε κουβέντα. Αλλά τα άλλα όμως.
2: Έλατε.
3: Ο Λούβρος κάνει το κομμάτι του μόνο με τα δύο πελώρια αγάλματα. Ειδικά η νίκη της Αμοθράκης είναι 5 μέτρα ύψος, ένα θηρίο άγαλμα είναι.
2: Ναι.
3: Και πάνω σε βάθρο. Τίποτα, κανένας. Έχω στείλει κατά επανάληψη γράμματα, ιστορίες. Ουδείς μου απήντησε, ούτε και νοιάζονται.
2: Και ούτε πρόκειται να νοιάσει τίποτα κανένας. Κατά καιρούς ψιλολένε καμιά κουβέντα. Αλλά νομίζω ότι είναι στάχτη στα μάτια, δεν πρόκειται.
3: Όχι, έτσι και η κουβέντα είναι στο φτερό. Δεν έχει και μια βάση τεκμηριωμένη ότι κυριορίστε αποδεδειγμένα ότι ήταν τα τάδε ονόματα, οι αρχικλέφτες της εποχής εκείνης, οι διπλωμάτες σας και τα ρέστα. Τίποτα, έτσι μια περί διαγραμμάτων, μια κουβεντούρα, δεν μας δίνεται και εκείνα τα γάλματα να τα πάρουμε που είναι δικά μας και τα λοιπά. Έτσι. Ναι. Το είπαμε έτσι, από τον αυτή μπήκε, από τα άλλο βγήκε, άντε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
2: Υπάρχει επιστολή που ο Έλγιν ζητάει να του στείλουν ειδικά πριόνια από την Αγγλία για να κόψει τη μετόπη του Παρθενώνα.
3: Ναι. Καλά να μπεις εποχή τώρα να ξέρει και αρχαιολογία και τα λοιπά, την αξία και τα ρέστα, ήταν λίγο υπερβολή να ζήταγε κανείς.
2: Καλά, εντάξει.
3: Αλλά ήταν και η βιασύνη τους και η αυτή τους η ταχύτητα, πώς να τα πάρουν το ταχύτερο να φύγουν από την Ελλάδα για να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα και τα διεκδικήσουμε και τα κρατήσουμε.
2: Ναι.
3: Γι' αυτό τρέχανε και με τα πριόνια, με σφυριά, με τσεκούρια, κόβανε και ράβανε και φορτώνανε τα πλοία και φεύγανε συνέχεια.
2: Ναι.
3: Έτσι βουτήξανε και τα δύο αγάλματα που είπα. Την Νίκη της Αμοθράκης και την Αφροδίτη που τα κατακλέψανε από τη Μήλο, την Αφροδίτη της Μήλου και από την Σαμοθράκη
2: την
3: Νίκη.
2: Μάλιστα, Βασίλη μου.
3: Αυτά.
2: Εύχομαι πάντα υγεία.
3: Πάντα υγεία. Να μας έχουν υγεία. Και η χρονιά φέτος να μας δίνει υγεία και να μας έχει καλά και να δουν και κάτι καλύτερο σε αυτή την ταλέπορη την πατρίδα, να πούμε. Κάποια καινοτομία. Κάτι έτσι να, μετά από τον αποκλεισμό που έχουν υποστεί από τους αγρότες, να ορθοφρονήσουν και να πούνε να κάνουμε κάτι επιπλέον. Όχι μόνο όπα και πέκια και τα ρέστα και όλο να βγάζουμε σπήρες που κλέβουν το κράτος συνέχεια.
2: Ναι.
3: Καλή χρονιά με υγεία, Μάρο.
2: Γεια σου, Βασίλη μου. Χρόνια πολλά και σε σένα.

0: 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η ώρα είναι 1:25 και είναι ο κύριος Ηλίας από την Αρτέμιδα. Γεια σου Ηλία.
3: Γεια σου Μάνο φίλε.
2: Γεια σου ρε φίλε, καλά είσαι?
3: Χρόνια πολλά, καλή χρονιά φίλε, εύχομαι ότι καλύτερο.
2: Επίσης και σε σένα.
3: Καλά είμαι, εσύ πώς τα περνάς?
2: Εντάξει, ωραία.
3: Εντάξει, καλά είμαι. Ακόμη μια βραδιά παρεούλα.
2: Χαίρομαι που σε ακούω.
3: Και εγώ χαίρομαι που είσαι καλά φίλε και σε όλος ο κόσμος.
2: Μακάρι. Για λέγε.
3: Γιορτές ωραίες, τις περάσαμε ωραία.
2: Οικογενειακά, με φίλους.
3: Εγώ η κυρά και τα τρία εγγονάκια στο σπίτι.
2: Α, ωραία.
3: Ωραιότατα, ωραίοτατα.
2: Οι γονείς πήγαν σε Βεγγέρες, ας
3: πήγα
2: πούμε.
3: Και τα πήρα, πήγα και τα πήρα εγώ για καμιά δεκαριά μέρες.
2: Α.
3: Για να τα χαρούμε στο σπίτι, πήγα στο χωριό, τους πήρα και τους έφερα.
2: Α, τέλεια.
3: Μας,
2: τέλεια, τέλεια.
3: Και τους αρέσει κιόλας.
2: Βέβαια, τα άλλαζα κοντά και οι παππούδες, ας πούμε, είναι μεγάλοι.
3: Ναι, ναι, περνάνε ωραία, περνάνε ωραία.
2: Χώρια που οι παππούδες κάνουν και επιτρέπουν αυτά που δεν επιτρέπουν οι γονείς, ξέρεις.
3: Τα κινητά τηλέφωνα.
2: Τι πράγματα?
3: Τα κινητά τηλέφωνα.
2: Όλα αυτά.
3: Εν τω μεταξύ είμαι εγώ με την κυρά και έχουμε δύο. Ένα εγώ, ένα κυρά και αυτά είναι τρία και δεν φτάνουν, ε.
2: Ναι, ναι.
3: Εμένα μένει παραπονεμένο.
2: Εκ περιτροπής πρέπει.
3: Εκ περιτροπής μετά, αλλά ξέρεις. Γιατί να το πάρει πρώτα ο ένας, γιατί να το πάρει πρώτα ο
2: άλλος. Να το κάνετε με κλήρωση. Αλλά θα μου πεις, μπορεί να είναι ένας τυχερός και να του πέφτει συνέχεια. Ναι.
3: Τους μαζεύει κυρά και παίζουνε γκρινιάρι.
2: Ναι.
3: Εντάξει, τα ξεχνάνε.
2: Είναι μικρά.
3: 7 χρονών ο μεγάλος.
2: Α.
3: Δύο κοριτσάκια μετά είναι 6. Είναι δίδυμα.
2: Μην απομακρύνεσαι από το μικρόφωνο.
3: Όχι.
2: Τώρα, ναι, καλά. Τώρα καλύτερα.
3: Εντάξει,
2: ναι.
3: Συγγνώμη, ναι.
2: Ναι.
3: Χάστηκα, κάνω βολτούλα εδώ με το σκύλο.
2: Δεν έξω. Κάνει κρύο πολύ?
3: Πολύ κρύο κάνει.
2: Πολύ ρε παιδί μου.
3: Έχω ένα καλό μπουφάν, έχω ένα σκούφο. Αλλά και τα πόδια, ξέρεις, πρέπει να τα κρατάς ζεστά.
2: Βέβαια.
3: Γιατί λέει,
2: από εκεί
3: ξεκινάει. Τα πόδια σου ζεστά και την κεφαλή σου κρύα, λέει η παροιμία.
2: Λέει, έχει τα πόδια σου ζεστά, την κεφαλή σου κρύα.
3: Ακριβώς.
2: Τον στόμαχόν σου αλαφρύ, γιατρού δεν έχεις χρία.
3: Βέβαια.
2: Λέει, έτσι λέει.
3: Βέβαια, αυτό το συμπλήρωσε τώρα, δεν το ξέρω.
2: Δεν το συμπλήρωσα. Ο πατέρας μου το λέει.
3: Δεν το ξέρω εγώ.
2: Ναι, ναι.
3: Όλο.
2: Ναι.
3: Η πείνα κάνει καλό δηλαδή.
2: Πάρα πολύ καλό.
3: Βέβαια.
2: Εξού και οι καλόγεροι που ζουν σε μονές,
3: ναι,
2: που κρατάνε τις νηστείες όλες αυτά, βλέπεις πάνε 100 χρονό.
3: Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν κρατάει μόνο το σώμα. Η πείνα,
2: και το πνεύμα.
3: Είναι το πνεύμα που το κάνει πιο, πώς ας πω, πιο απαλό. Πιο διεισδυτικό σε αυτά που δεν ξέρουμε. Και εγώ θυμάμαι, επειδή κρατούσα νηστεία, μπορούσα να φάω τίποτα.
2: Ναι.
3: Δύο μέρες. Αλλά για να ευχαριστήσω τον Θεό, κρατούσα κάθε εβδομάδα δύο μέρες νηστεία.
2: Μάλιστα.
3: Και θυμάμαι τα όνειρα που έβλεπες ήταν τελείως διαφορετικά. Τον ουρανό, αν έκανες και ανέβαζες το βλέμμα σου πάνω στον ουρανό, έβλεπες πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, έβλεπες κάτι διαφορετικό.
2: Επίσης, αν γράψεις στο ίντερνετ τη λέξη αυτοφαγία...
3: Κατάλαβα, τον κουτρώς από τα υπάρχοντα στο σώμα σου.
2: Ναι, μα είναι τρομερό, είναι αληθές.
3: Ναι, ναι, είναι
2: γιατί
3: πράγματι.
2: Ένας γιατρός που... Γιατί είναι γιατροί αυτοί που τα γράφουν, δεν είναι κομπογιανίτες. Λέει ότι αν περάσουν 12 ώρες και δεν έχεις φάει,
3: ναι,
2: το σώμα τρελαίνεται και αρχίζει και τρώει καρκινογόνα κύτταρα, σμίγμα από τις, πώς το λένε, που είναι μέσα στις αρτηρίες, αυτά τέλος πάντων, τα περιτά.
3: Λιποκύτταρα
2: κάνει πολύ καλό, ναι.
3: Κάνει πάρα πολύ καλό.
2: Ναι.
3: Κάνει πάρα πολύ καλό. Αυτά, μάνο μου, να μην σε κουράζω.
2: Δεν
3: να...
2: με κουράζεις, αλλήμω. Να είσαι καλά. Καθόλου δεν με κουράζεις. Για πες μου καμία πάρα πολύ δυνατή ανάμνηση που έχεις από την παιδική σου ηλικία που είναι...
3: Κοίταξε, το... παιδική ηλικία, είμαι μεγάλος εγώ τώρα, αλλά δεν έχω κάτι... Κοίταξε να δεις, η πραγματικότητα είναι πιο αδύναμη μπροστά στη φαντασία σε αυτό.
2: Ναι.
3: Η πραγματικότητα, δηλαδή αν δεις κάποια όνειρα, σου μένουν πιο πολύ από ότι και κάτι που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Πιο πολύ θυμάμαι όνειρα παρά, ας πούμε, τη ζωή μου.
2: Ναι, κατάλαβα.
3: Θυμάμαι πράγματα που είδα σε όνειρα που είχα, παρά την πραγματικότητα που έζησα σαν άνθρωπος.
2: Ναι.
3: Είναι, χαράζονται στη μνήμη σου πιο δυνατά.
2: Μάλιστα. Αλήθεια είναι αυτό. Το πιστεύεις ότι υπάρχουν...
3: Δηλαδή τώρα που με ρωτάς, εγώ δεν ξέρω τι να πω.
2: Ναι, κατάλαβα.
3: Καταλαβαίνεις, σου λέω δεν ξέρω τι να πω. Τι απρωτοπώ, δεν ξέρω τι να πω. Ενώ άμα μου βρεις για όνειρο, θα σου πω, μου είναι αυτό στο μυαλό μου, που ονειρεύτηκα αυτό. Αυτά είναι πιο βαθιά χαραγμένα στη μνήμη και μπορείς τα ανασύρεις ανά πάσα στιγμή. Ενώ πραγματικότητα, ας πούμε, να σου πω ότι κάτι που μου είναι ο μικρός, δεν έχω κάτι.
2: Ναι, κατάλαβα.
3: Δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό τόσο έντονα.
2: Εγώ,
3: εντάξει, είμαι και μεγάλος και έχω ζήσει. Δεν είναι ότι δεν έχω ζήσει.
2: Βέβαια.
3: Αλλά αυτό είναι το περίεργο.
2: Μάλιστα. Εύχομαι καλή χρονιά.
3: Επίσης, μάνο μου, καλή χρονιά.
2: Στο καλό.
3: Επίσης.
2: Γεια σου, Ηλία.
3: Καλό βράδυ, μάνο μου, καλό βράδυ.

0: κυρία Μαρία Γιαρέντη μου γράφει: καλή χρονιά Μάνο. Πρώτα θέλω να σε ευχαριστήσω, διότι πριν από 13 χρόνια με έμαθες να ακούω ραδιόφωνο. Νομίζω ήσουν στο Real τότε. Συγγνώμη. Όσο για ανάμνηση, θυμάμαι στα 8 μου, σε ένα χριστουγεννιάτικο τραπέζι, όλη η γειτονιά γύρω τριγύρω, και ξέμειναν από κρασί και με έστειλαν να τους πάρω μια νταμιτζάνα, και ήταν ασήκωτο το βάρος. Μάνο, ακόμη το θυμάμαι, και ας είμαι στα 60 μου πλέον. Όμως ήταν όμορφα όλοι μαζί, κάτι που χάθηκε πλέον. Τα καλύτερα σου εύχομαι για την νέα χρονιά. Γεια σου Αθηνά Σχοινά, καλώς την.
1: Καλημέρα Μάνο και καλή χρονιά και πάλι σε εσένα και όλη την ραδιοφάρκα και όλους τους επιβάτες.
0: Να σε καλά Μανουλά.
1: Θέλω να πω, πριν είχες τον Βιολάρη, ναι. Τον Μιχάλη Βιολάρη.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που πολύ, δεν ξέρω αν το ξέρουν οι περισσότεροι ακροατές, αλλά τόσο ο Μιχάλης Βιολάρης όσο και ο Μάριος Τόκας έχουν τελειώσει τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Και οι δύο, ναι βέβαια. Τους θυμάμαι πάρα πολύ καλά, δεν το συζητώ. Και το ένα, το δεύτερο είναι ότι εφέτος είναι κάτι υπέρ της Κύπρου βέβαια, στο πρώτο εξάμεινο που άρχισε σήμερα, έτσι, προεδρεύει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε και τον κύριο Πιερακάκη εκεί. Οπότε είναι μια ευτυχή συγκυρία,
0: ναι,
1: να ρυθμίσουμε ορισμένα προβλήματα της χώρας μας αυτό το εξάμεινο, το πρώτο εξάμεινο τουλάχιστον. Γιατί είναι ευνοϊκές οι συνθήκες.
0: Ναι.
1: Μακάρι να έχουμε λίγο μυαλό και λίγη τύχη και λίγη καλή προαίρεση από τους τέλος πάντων Ευρωπαίους, τους συμπολίτες μας Ευρωπαίους, και μακάρι να τα καταφέρουμε. Επίσης το πρώτο παιδάκι που γεννήθηκε 12 και 1 δευτερόλεπτο,
0: ναι,
1: στην καινούργια χρονιά ήταν αγοράκι και γεννήθηκε στη Λεμεσό.
0: Α,
1: ο πρώτος κάτι, ναι, το πρώτο παιδάκι του 26.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Τώρα για τις αναμνήσεις τις παιδικές. Εγώ έχω μια τραυματική εμπειρία που θα την πω βέβαια. Κοίταξε, τα παιδάκια πολλές φορές κρατάνε πιπίλα και την κρατάνε αρκετά, αυτή τη στιγμή έχουν περάσει αρκετά χρόνια, αρκετό διάστημα, οπότε ο γιατρός λέει βγάλτε την πιπίλα. Το παιδί φωνάζει, δεν θέλει, διαμαρτύρεται. Ένα από αυτά ήμουν και εγώ, διαμαρτυρόμουν, δεν ήθελα την πιπίλα μου και τέτοια. Και βρήκα ότι μπορεί το αντίκειρα στο δάχτυλο θα υποκαταστήσει την πιπίλα στο στόμα. Οι γονείς μου φοβόντουσαν ότι θα μου κάνει προγναθισμό αυτό το πράγμα. Αντί να κοιτάξουν να δούνε το παιδί έχει κάποια ανασφάλεια, διότι όντας επταμιλήτικο, η μετά η μητέρα μου έμεινε αμέσως έγκυος. Εγώ ήμουν πάντοτε το μεγάλο παιδί, οπότε έπρεπε αυτομάτως να πατήσουν κουμπί και να μεγαλώσω. Ναι. Μου έλειπαν και η μάνα μου και την φερότητα και τάδε. Σταμάτησε πάρα πολύ γρήγορα να με θυλάζει, διότι έφτανε το δεύτερο παιδάκι και φυσικά εντάξει, καλά έκανε, τόσα ξέρανε και τόσα έπρεπε να κάνουν και καλά κάνανε, δεν το συζητώ, και τους αγαπούσα και πολύ. Μου λείπανε όμως, μου έλειπε κυρίως η μητέρα μου, και αυτό βγήκε στο να έχω αυτή τη συνήθεια. Τέλος πάντων ήθελα την πιπίνα μου, ας πούμε, και υπάρχει και ένας ήρωας του Αρκά, ο Σπύρος, ο οποίος μέχρι μεγάλης ηλικίας έβαζε και αυτός πιπίλα. Είναι δείγμα ανασφάλειας των παιδιών.
0: Yeah.
1: Εν πάση περιπτώσει ήρθε ο Γιος Βασίλης και εκεί σε όλη την καλή χαρά, ήταν και άλλα παιδάκια και τέτοια, μου είπε θα σου δώσω το δωράκι σου, θα ήτανε, όμως θέλω να μου υποσχεθείς ότι δεν θα ξαναβάλεις το χεράκι σου στο στόμα όταν πριν πας να κοιμηθείς. Οπότε γίνει καρεζίλη, πήγα στο δωμάτιό μου, έκλαιγα του σκοτωμού. Ήρθε η μητέρα μου αμέσως μετά τι συνέβη και τι συνέβη, λες και δεν το ξέρανε το πράγμα. Με πλήγωσε γιατί με πρόσβαλε μπροστά στα άλλα παιδάκια.
0: Ναι.
1: Και δεν ήθελα να ξανακατεύω, ντρεπόμουν πάρα πολύ και της έλεγα μα εγώ θα το έκοβα, γιατί να μου το πει. Και λέει δεν το φαντάστηκε, δεν το ήξερε, εντάξει τώρα μην κάνεις και έτσι και όλα αυτά. Αλλά εμένα με πλήγωσε, το θυμάμαι όμως. δεν ήθελα να κατέβω. Ήταν η πιο ισχυρή, αν θέλεις, ανάμνηση που έχω, δυσάρεστη βέβαια στον Άγιο Βασίλη. Τα υπόλοιπα ήταν όλα τα παιδάκια μαζί, φωνάζαμε και τα γειτονόπουλα, φωνάζαμε και όλο τον υπηαγωγείο μαζί και παίρνανε δωράκια και όλα αυτή η χαρά μέσα στη ζούγκλα της Φασαρίας. Εντάξει, τι να θυμάσαι, δεν ξεχωρίζεις. Ξεχώρισε όμως η πληγή από την προσβολή που μου έκανε ο Άγιος Βασίλης.
0: Ναι.
1: Αψυχολόγητο βέβαια, αλλά το πει η μάνα μου βέβαια, για να κάπου να σταματήσω, να προσβληθώ και να σταματήσω. Όντως το σταμάτησα, γιατί φοβόμουν ότι με βλέπει από το καντήλι ψηλά, δεν ξέρω πού και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Με έβλεπε, οπότε φοβήθηκα και το σταμάτησα βέβαια. Δεν κοιμηθώ, είχα τη συνήθεια αυτή για να κοιμηθώ. Έβαζα το χέρι μου στο στόμα μου.
0: Τον αντίχειρα.
1: Ναι, τον αντίχειρα στο στόμα. Το κάνουν πολλά παιδάκια.
0: Πολλά, η αδερφή μου το έκανε.
1: Αλήθεια, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά το σταμάτησε το καημένο. Εμένα δια της βίας με πρόσβαλε και ο Άγιος Βασίλης και όλα τα καλά.
0: Ο Άγιος Βασίλης ήταν κάποιο συγγενικό πρόσωπο μασκαρεμένο.
1: Ναι, φαντάζομαι μασκαρεμένο, αλλά εγώ δεν το καταλάβαινα έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ καλά ο μασκαρεμένος και τέτοια και πληγώθηκα. Λέω τώρα να φτάσει το μυστικό μου στον ουρανό και να το μάθει και όλη η πελατεία εδώ πέρα, όλη η γειτονιά, ας πούμε, δεν το ήθελα αυτό.
0: Τρομερό.
1: Ναι, πληγώνεται το παιδάκι. Και δεν ήθελα μετά, δηλαδή. Δεν τον απέθαβα γιατί τον μισούσα, όχι, τρεπόμουνα.
0: Ναι.
1: Τρεπόμουνα, μου είχε πιάσει τροπή και δεν ήθελα να δω κανέναν. Ναι.
0: Κατάλαβα.
1: Τέλος πάντων. Αυτά που έχω να πω.
0: Εύχομαι το καλύτερο για τη χρονιά.
1: Ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ.
0: Υγεία πρώτα απ' όλα.
1: Για όλους.
0: Όλοι.
1: Για όλους. Ναι. Υγεία και πρόοδο και να έχουμε ειρήνη πραγματικά, δηλαδή να μην έχουμε τίποτα ντράβαλα. Γιατί ποτέ δεν ξέρει κανένας τι συμβαίνει και
0: πού είναι
1: τα
0: συμφέροντα
1: των μεγάλων, γιατί καταστρέφονται λαοί και πάνε μια-δυο γενιές μέχρι να χτίσουν μια χώρα και μετά έρχεται ένας πόλεμος και τα ρημάζει πάλι και ξεκινάμε από το μηδέν.
0: Ναι.
1: Το μηδέν του μηδενός. Και
0: ναι.
1: Τώρα είναι και δύσκολες οι συνθήκες, είναι και πάρα πολλοί ξένοι, έχουν ανακατευτεί πληθυσμοί και είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο. Το παιδώνουν τα πάντα εδώ πέρα. Σε καιρό ειρήνης και μας καταστρέφουνε, φαντάσου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, φοβόμαστε δηλαδή πια, δηλαδή ένα πράγμα. Γι' αυτό λέμε υγεία, αγάπη, ειρήνη, ευδοκία, όλα τα καλά δηλαδή. Και κυρίως πνευματικότητα που την έχουμε χάσει. Και επιτέλους να φύγουμε από αυτή τη ρηχότητα, αυτό το επίπλαστο πράγμα, αυτή την επιφανειακότητα, το μιμητισμό, την εντυπωσιοθυρία. Αμάν πια, δηλαδή να σοβαρευτούμε. Όσο περισσότερες πληροφορίες μας έλπουν, τόσο λιγότερο στρεφόμαστε στον εαυτό μας. Δηλαδή μας λείπει η αυτάρκεια. Θα πρέπει πραγματικά να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά αυτό. Τι θέλουμε, τι πραγματικά έχουμε ανάγκη.
0: Mm.
1: Κυρίως το λίγο να το κάνουμε πολύτιμο, να το εξαντλούμε, να το προσοικειωνόμαστε και να το μελετούμε σε βάθος, γιατί μελετώντας το σε βάθος, μελετάμε ταυτόχρονα και τον εαυτό μας σε βάθος. Δεν μπορεί να είναι όλα εντυπωσιοθυρίες. Δώστε από εδώ, δώστε από εκεί, τι γίνεται εδώ, τι γίνεται εκεί. Σκορπιζόμαστε έτσι. Ψυχοπνευματικά σκορπιζόμαστε. Άρα θέλει μια αυτοσυγκέντρωση, ένα στοχασμό και κυρίως αυτάρκεια. Για να μπορούμε, φυσικά και αξιοπρέπεια, αλλά και αυτάρκεια. Να είμαστε αυτάρκεις με τα λίγα και να θεωρούμε και το παραμικρό πολύτιμο, αρκεί να ξέρουμε πώς να το αντιμετωπίζουμε και να το χειριζόμαστε ως πολύτιμο. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αθηνά.
1: Και εγώ ευχαριστώ όλους.
0: Καλή δύναμη.
1: Και τα λοιπά. Ευχαριστώ επίσης.
0: Γεια σου, Βέρα, από την Κερατέα.
2: Γεια σου, Μάνο μου. Γεια
0: σου. Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι. Ευχαριστώ. Είμαι πολύ καλά. Τι ωραία πράγματα που άκουσα. Τι ωραία που είπε και η Αθηνά, ο κύριος Βασίλης, το εύχομαι και του χρόνου να είναι καλά, να ξαναχορέψουν, να γκαρίξουν όπως έλεγε.
0: Ναι.
2: Είδες σκέφια, κρίμα είμαστε μακριά, αλλιώς θα πιστεύω να μας καλούσε, να πάμε κι εμείς στο γλέντι.
0: Θα μας καλούσε σίγουρα, αλλά πού να τρέχουμε στην καβάλα με αποκλεισμένη την εθνική οδό.
2: Έλατε, πολύ ωραία. Και ο κύριος Ηλίας να του ζήσουν τα εγγονάκια του, καταλαβαίνω πόσο ωραία θα πέρασε, γιατί και εγώ με τα εγγόνια μου περνάω υπέροχα, πάρα πολύ υπέροχα. Λοιπόν, για ανάμνηση, αναμνήσεις τώρα, μια πολύ γλυκιά ανάμνηση, και το νοσταλγώ αυτό, ήταν αμέσως μετά το γάμο μας, πήρε ο άντρας μου μετάθεση και πήγαμε στη Βιωτία. Λοιπόν, ήταν 7 μηνών η κορούλα μου, το πρώτο μου παιδί, και εμείς πάντα ερχόμασταν στην Αθήνα με τους γονείς μου να γιορτάσουμε οτιδήποτε. Λοιπόν, ήταν παραμονές Χριστουγέννων, αδιαθέτησε λίγο η κόρη μου και δεν μπορούσε. Μου πήρα το μπαμπά μου τηλέφωνο και του είπα, γιατί δεν είχαμε αυτοκίνητο. Εμείς ερχόταν ο μπαμπάς με τη μαμά, μας παίρνανε και μας πηγαίναν πάλι πίσω. Του λέω, πατέρα, μην έρθεις, γιατί η μικρή είναι άρρωστη και δεν θα έρθουμε στην Αθήνα. Δυστυχώς θα κάνουμε Χριστούγεννα ξεχωριστά. Καλά, λέει, θα έρθουμε εμείς με τη μαμά. Αλλά χιόνισε τα Χριστούγεννα, την άλλη, μετά από λίγες μέρες χιόνισε, και του λέω, πήρα τηλέφωνο, λέω, παρακαλώ, δεν θέλω να έρθετε, χιονίζει. Καλά, ναι, λέει, δεν θα έρθουμε, όχι. Ήταν λοιπόν παραμονή πρωτοχρονιάς, ήμουνα από τη μια χαρούμενη τώρα στο σπίτι μου, είχα στολίσει το δεντράκι, το μωρό μου, αλλά μου έλειπαν οι γονείς μου, ήταν η πρώτη πρωτοχρονιά που δεν θα κάναμε μαζί. Και τους είχα αδυναμία, μοναχοπέδι, ξέρω εγώ, στενοχωριόμουν ότι και εκείνοι μόνοι τους δεν θα ένιωθαν καλά. Ήτανε παραπέντε που ετοίμασε εγώ, λέω, θα σβήσω τα φώτα να κάνω τα πατροπαράδοτα, και ξαφνικά χτυπάει το κουδούνι μας. Και ανοίγω και βλέπω τους γονείς μου, ήρθανε παρόλο το χιόνι, και ήρθανε και περιμέναν έξω από την πόρτα να πάει παραπέντε την ώρα που θα άλλαζε ο χρόνος. Ήταν τέτοια ευχάριστη έκπληξη, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Το σκέφτομαι και νιώθω εκείνη τη γλύκα μέσα μου, στην καρδιά μου, και λέω, μακάρι να γινόταν ξαφνικά να χτύπαγε το κουδούνι μου και να ερχόντουσαν πάλι οι γονείς. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ανάμνηση για μένα αυτή, η καλύτερη από όλες. Η πιο ωραία πρωτοχρονιά. Αυτά λοιπόν.
0: Μάλιστα.
2: Πάλι θα ευχηθώ σε όλους τους φίλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά, και σε σένα. Να ακούμε τη Μαριβούλα να μας παίζει το πιάνο, τη γλυκιά φωνή της Δανάης. Πολύ γλυκιά φωνή έχει, μιλάει πάρα πολύ γλυκά η Δανάη. Και η Αθηνά, τι να πω για την Αθηνά, ήδη απόψε μας είπε τόσα ωραία πράγματα. Ο κύριος Μωρίκης, όλοι. Είναι ένας και ένας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κρύο κάνει στην Κερατέα, πολύ.
2: Έχει πολύ κρύο. Πολύ κρύο.
0: Έχει κολλήσει στο μηδέν.
2: Ναι,
0: τώρα σε λίγο θα πάει μείον ένα.
2: Ναι, και εδώ που κάθομαι εγώ, ήδη έχει κρύο, γιατί επειδή όλοι κοιμόντουσαν, βγήκα λίγο παρά έξω για να μπορώ να μιλάω.
0: Χριστός και Παναγία, τρέχα μέσα με τρέχα.
2: Όχι, εντάξει, είμαι, έχω κουκουλωθεί με κουβέρτα. Είμαι μια χαρά. Λοιπόν, γεια σε όλους. Καλή χρονιά.
0: Γεια σου, γεια.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κύριε Σπύρο από Τυχείο, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλά Σπύρο μου, εσύ?
4: Εδώ, έχουμε ένα πολύ ευχάριστο βέβαια που ήμουν παιδί, θα σας πω.
3: Ναι,
4: και ένα δυσάρεστο σήμερα που παρόλο που πήρα του γαμπρού μου, που είπα χρόνια πολλά, του Αγίου Δημητρίου, δεν με πήρε καθόλου και του στείλω ένα μήνυμα, τουλάχιστον μια ευκούλα να μου στείλεις. Ναι. Δεν μου απάντησε καθόλου. Δεν πειράζει, εγώ θυμάμαι ότι...
3: Μήπως δεν το έλαβε.
4: Το έλαβε. Το έλαβε. Δεν πειράζει.
3: Εντάξει.
4: Απλούν το ευχάριστο που ο πατέρας μου σχολέστονε το 64 και έτσι το λαϊκό λαχείο.
3: Ναι, πολλά. Πολλά.
4: 75.000.
3: Α, ήτανε πολλά λεφτά.
4: Ναι. Και η καημένη μάνα μου εκείνη την ημέρα ξενοδούλευε και πήρε το τηλέφωνο και έλεγε της μια κοπέλα, λέει αυτά, λέει καμιά φορά ο θείος τα λέει και για καλαμπούρι, γιατί είχαν τσιπλής από βραδείς. Καταλάβατε.
3: Ναι, ναι.
4: Είχε, το γράφει, αλλά ήταν πραγματικό. Μετά κάτι 6 ώρα το απόγευμα είδε μια σακούλα από Μαναβική και μέσα τα χιλιάρικα.
3: Μπράβο.
4: Πάει να τα πάρει ο πατέρας μου, λέει, αυτά είναι για τα παιδιά τώρα, του λέει. Αυτά είναι δικά μου. Πήγε και τα κάνε λίρες, χρυσές τότε.
3: Ναι, γιατί είχαν αξία. Δεν θα χάνανε ποτέ την αξία τους.
4: Μάλιστα, ήταν καμένη πολύ νοικοκυρά και οικονομολά και δυναμική πολύ.
3: Ναι.
4: Και πήγαμε και πήγαμε οικόπεδο και τώρα ζει εκεί η αδερφή μου και κάτω έμεινε εκεί, μου λέει σκοτωθήκανε, το κάτω το έχω εγώ και πάνω είναι η αδερφή μου. Δώσε το Θεό. Αυτό είναι τα πιο ωραία ευχάριστα. Δεν πειράζει, ο γαμπρός να μην μου πει τίποτα, δεν πειράζει, να σου είναι καλά.
3: Ναι.
4: Αυτό είναι το παραπονό, το ευχάριστο μου, τα ευχάριστα εγώ θυμάμαι πάντα.
3: Σωστός.
4: Και με ραδιοφωνού και χορεύω, μόνος μου εδώ και τραγουδάω με εσάς, τραγούδια σήμερα άκουσα είναι πολύ ωραία, είχε βάλει από το πλοί.
3: Τέλεια.
4: Δώσε το Θεό.
3: Να είσαι καλά φίλε.
4: Και πάλι καλή χρονιά, εύχομαι.
3: Καλή χρονιά, Σπύρο μου, καλή χρονιά.
4: Και κάνω υπομονή. Τίποτα δεν πάει κάνει, τίποτα άλλο. Δεν πειράζει.
3: Εντάξει, θα κάνουμε ό,τι πρέπει.
4: Εντάξει.
3: Άντε, για χαρά.
4: Γεια σας.
3: Γεια σου Δανάη μου, καλώς την.
5: Καλημέρα πάνω και πάλι.
3: Τι γίνεται?
5: Καλή χρονιά. Πήρα σήμερα για να πω τις ευχές μου στον κύριο Σελιμπά.
3: Να, και από
5: καλή εκείνη. Χρονιά να έχει η οικογένειά του και η αγαπημένη μας Μικαέλα. Και με συγχωρείς πάρα πολύ εχθές που έκοψα το τηλέφωνο γιατί με έπαιρναν τηλέφωνο από το Buenos Aires.
3: Α, οκ.
5: Κατάλαβες.
3: Βεβαίως.
5: Και ευχαριστώ πάρα πολύ τη Βέρα για τα πολύ όμορφα λόγια της μάνου μου.
3: Ναι.
5: Αυτά.
3: Όλα εντάξει, κάνει... Όλα. Έχει ζέστη το σπίτι σου, ναι.
5: Ναι. Έχουμε καλοριφέρ, εντάξει.
3: Εντάξει, οκ. Okay.
5: Έγινε μάνα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
3: Γεια σου Δανάη.
5: Γεια.

έχω καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.